0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Παιδιά να μιλάνε σε πολύ κόσμο. Δεν είναι και εύκολο.
3: Α, τον έβρι τον Ευρυπίδη λέει. Νόμιζε το φόρινος. Εντάξει, ναι, ναι, το ίδιο. Έχει δίκιο η Σμαράγδα, παιδιά. Δεν είναι και εύκολο, έτσι.
2: Να σας πω ότι ο μήνας έχει 9 σήμερα.
3: Τους, ναι.
2: Είναι και ο μήνας. Από τους δημόσιους υπαλλήλους που παίρνουν το μισθό κάθε 9. Και ότι ώρα 4 είναι στο United States of America. Εμείς θα το δούμε 11 το βράδυ. Έρχονται ραπ και κουλ. Νομίζω και οι δυο θα είναι.
3: Ναι, ναι. Ο Χάρη θυμήθηκε τον Αντρεούτσι του Παναθηναϊκού. Μα μιλάτε, λέει, για ορόσημο παλτό, λέει.
2: Ορόσημο παλτό.
3: Ορόσημο, λέει. Καλημέρα στον Ηλία. Γράφει και άλλα. Θα τα διαβάσω αυτά γιατί είναι από το πολιτικό μετερίζει που είχαμε σήμερα. Από το. Καλημέρα στο Στέλιο. Μάλιστα, έχεις δίκιο για τα μικροδέματα. Α, συγγνώμη, μία μικρομεσαία. Μάλιστα, οκ, okay, αυτά είναι.
2: Ρε Αργύρη, πού τη βλέπεις τη στρατευμένη δημοσιογραφία, εδώ δηλαδή, ειδικά.
3: Καλά τώρα, ο Αργύρης.
2: Ειδικά εδώ.
3: Άμα δεν λες του κόμματος αυτά που ψηφίζει ο Αργύρης, μετά σε λέει στρατευμένο.
2: Άμα και εσύ, κατευθείαν στην κατηγόρια.
3: Ναι, μα έτσι είναι. Μα έτσι είναι.
2: Άνθρωπο.
3: Μα ξέρεις τι ωραία λόγια
2: λέει ο Αργύρης. Ένα σχόλιο έκανα για το μήνυμά του.
3: Ακούς τι ωραία σχόλια κάνει ο κύριος Αργύρης για αυτόν που λέει τα καλά για το κόμμα του.
2: Δεν ξέρω. Αφήστε, λέει, τον Κοσμάκη να αποφασίσει ποιον και τι θα ψηφίσει μόνο. Γιατί ποιο τον κρατάει, τον Κοσμάκη.
3: Πάντα ελεύθερο είναι, κύριε Αργύρη, σε εμά τουλάχιστον εδώ. Αλλά το να μην πούμε την άποψή μα, αν η άποψή μα τώρα είναι πλήγμα για το κόμμα σου, μάλλον έχει διαλέξει λάθο ραδιόφωνο, κύριε Αργύρη.
2: Ναι, συγκρίνουν και έχουμε εδώ και μηνύματα. Εντάξει, έχουν την καζουρίτσα για τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, λένε κάτι.
3: Εντάξει, ναι.
2: Έλα, εντάξει, αυτό, ναι.
3: Να σα πω όμω κάτι. Θέλει κανένας άλλος να μιλήσει μαζί μας στην εκπομπή?
2: Εμείς δεν έχουμε
3: για το πρωτογενή
2: όποιος
3: τομέα.
2: Όποιος.
3: Θέλετε να μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή, να πάρετε τηλέφωνο, να μας δώσετε το τηλέφωνο και να σας βγάλουμε και εσάς. Ας μην είστε ειδικοί. Να πούμε τις απόψεις μας, να τις ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Θέλετε να κάποιος άλλος, ας πούμε, ο οποίος θεωρούσε ότι ο κύριος Ευρυπίδης δεν τα είπε καλά, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά που του είπαμε με διαφορετικό, ας πούμε. Εδώ είμαστε. Καλέστε στο 90-90-90. Αφήστε το τηλέφωνο. Εγώ χαίρομαι με τέτοιες συζητήσεις. Γιατί ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω από εδώ, από τα μηνύματα, κατάλαβε πάρα πολλά σήμερα.
2: Σωστά.
3: Από αυτά που είπαμε με τον κύριο Ευρυπίδη, από αυτά που μάλλον που δεν είχε να πει ένας άνθρωπος του πρωτογενού τομέα, του πρωτογενή, και από αυτά που είχα να πω εγώ που δεν είμαι στο πρωτογενή, είμαι στον τριτογενή.
2: Ή αν θέλεις για να κάνω πάλι.
3: Και αν θέλετε να
2: φέρω την
3: συνδικαλιστή.
2: Και από αυτά που δεν είναι υπουργή Γεωργία.
3: Όχι, θέλετε. Ο κύριος Ανιστίδης ακούει. Θέλει να τον βγάλω στην εκπομπή να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, να του πω εγώ τα κόλπα, ας πούμε, και αυτό που πει αυτό στα δικά του.
2: Ναι, ναι.
3: Και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Αν είναι προς το σωστό δρόμο ή προς τον λάθος αυτή η ιστορία. Πάμε.
2: Πάμε, Κωστή μου, έρχονται πολύ μπάλα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πού πας?
18: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πίτσα από 88.gr.
19: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Μπαίνεις τσουλώντα.
21: Βγαίνεις περπατώντας.
22: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
3: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
29: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
30: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
33: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
34: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
33: Είστε έτοιμοι?
35: Άντε μπράβο.

Buongiorno a tutti, για πάμε λίγο ερμάνος μου. Καλημέρα ρε στη Σαλούγκα μας, όλη την Ελλάδα όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show στα αυτάκια σας μέχρι και τις 11.

όλο και κάτι θα γίνεται. Σήμερα λείπει και ο Χάρης, τον άλλο τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει είμαι παιδί και έχω εξετάσεις 16χρονου. Τον παίρνω τηλέφωνα, γίνεται χαμούλης. Ευτυχώς σήμερα έχω εσένα. Έχω εσένα και δεν φοβάμαι κανένα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Παρεούλα μέχρι και τις 11. Ο ραπ προς το παρόν αγνοείται. Αλλά χθες που μιλήσαμε ήταν περδίκη, παιδιά. Για να σας, για να έχουμε έτσι και το ιατρικό report και ανακοινωθέν. Περδίκη μου λέει, έχω εξετάσει 16χρονου. Απλά έχω πάθει, λέει, κρίση πανικού και υπερκόπωση. Από την υπερκόπωση. Τα έλεγα εγώ. Λέω, χαλάρωσε λίγο, τράβα λίγο σκηνή. Λοιπόν, αν θα έρθει ή όχι, δεν ξέρω. Προς το παρόν είναι ο Μίστερ Ζόγκ, το quiz της ημέρας. Δεν είχα απαντήσεις. Έχω Καζαμπάκα όμως στα πλήκτρα. Δεν έχω και Χάρη Μανουλίδη. Καλοκαίριασε, φίλε. Καλοκαίριασε. Τώρα είμαστε σε κατάσταση Νιρβάνα. Δώσε λίγο παλώμα να πιούμε, δώσε.

είσαι τόσο. Πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Πάμε λίγο να πούμε τα καθέκαστα. Καταρχάς, τρόπος επικοινωνίας ένας. Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Εκεί σας περιμένουμε για να πούμε τις καλημεράρες μας, να πούμε τα σχόλιά μας σήμερα, όπου πλέον τσούκου τσούκου φτάσαμε 9 του Ιούλη. Τσούκου τσούκου, νάτος και ο Ιούλης. Πάλι καλά που έχουμε αυτό το Μουντιάλ, παιδιά. Έτσι, πάλι καλά που έχουμε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο μας κρατά σε εγρήγορση και σήμερα θα το έχουμε ξανά στις οθόνες μας το βραδάκι. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Θα δούμε τι γίνεται με τα ρεπορταζιακά των ομάδων μας. Έτσι, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός που είχε φιλικό χθες, Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται και αυτός. Σήμερα, παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι ξεκινούν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια γενικότερα. Π.χ. το βραδάκι στις 8. Θα έχουμε το παιχνίδι της Κλουζ με την Δυναμό Κιέβου. Κάτσουμε να το δούμε εμείς. Κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε, έτσι, σαν γνωστά σκυλιά του ποδοσφαίρου. Πάμε να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία.

Για να δούμε τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Έτσι, παιδιά, εγώ προσπαθώ τώρα να κάνω και connection. Μήπως τι, πώς, γιατί. Γιατί ξέρετε τώρα πώς γίνονται όλα αυτά. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, έχουμε φοβερό σεισμό. Έχουμε φοβερό σεισμό. Όπως χθες είχαμε φοβερή βροχούλα, πήρες είδηση θανάσιμη τη βροχούλα. Τι πήρες, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κοιμούνται, πέφτουν, τούβλα, γίνονται βομβαρδισμοί και δεν παίρνουν χαμπάρι. Καλά τα έδωσε επομένως χθες ο καντερές του Μετρόπολης εδώ, ο Κουλ. Έτσι, ότι παιδιά θα έχουμε και βροχούλα, θα δροσιστούμε. Ξανά τέτοιο στον ορίζοντα βλέπω την άλλη Πέμπτη. Έτσι, στο χάρτη μου, το γεωγραφικό παύλα του καιρού. Σήμερα θα την πάμε λίγο πιο χαλαρά από άλλες ημέρες. Μέχρι 30 θα φτάσει το κοντέρ. Δεν χτυπάμε 30 διάρια, 33 διάρια και δεν συμμαζεύεται. Αυτά έρχονται το Σαββατοκύριακο. Τώρα, τι έχουμε σαν σήμερα γρηγοράδα, για να πάμε να δούμε για τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε το σεισμό στη Σαντορίνη. 7,3 παρακαλώ τα κλίμακα Ρίχτερ. 53 συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή, 100 τραυματίζονται. Και από το σεισμό, το 1956 γίνεται αυτό, οι περισσότεροι μας αναγέννητοι, λογικά ναι, οι περισσότεροι μας αναγέννητοι, δημιουργείται παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται σε Κυκλάδες, Ρόδο, Κρήτη, με ένα μίνι τσουνάμι, έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια. 1956 αυτό, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να το θυμάται, αλλά anyway. Σαν σήμερα 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon. Τώρα για κάποιους, τώρα εμείς πιο τένις. Παιδιά, εγώ είχα πάθει την πλάκα της ζωής μου όταν εκεί γύρω στο 1998-99 έχω πάει Πράγα. Τετάρτη μέρα έχει Champions League και μπαίνω σε ένα μπουκάδικο μέσα και ξαφνικά Πράγα. Τετάρτη μέρα έχει Champions League.

Grand Slam. 1877 παρακαλώ το τένις. Έτσι πριν ξεκινήσουμε να κλωτσάμε την μπαλίτσα, παίζανε, πώς λέγεται το τένις, αντισφαίριση. Νομίζω αντισφαίριση, μην κάνουμε κανένα λάθος τώρα χοντρό, αντισφαίριση. Τώρα ποιοι έχουν σήμερα γενέθλια, πάμε λίγο να τους δούμε. Η Mercedes Sosa, Αργεντίνα είναι, γνωστή ως La Negra, η Νέγρα. Έφυγε εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά άφησε στίγμα η συγκεκριμένη. Έτσι φωνάρα, Mercedes Sosa, Λατίνα βέβαια, τραγουδίστρια. Σαν σήμερα έχει ένας γενέθλιας τεράστιος φιλέλληνας και ηθοποιάρα, παιδιά, πρέπει να ήρθε ο ραπ. Πλέον ξέρεις τι, ό,τι ώρα από τις 8 στις 11 μπορούμε να εμφανιζόμαστε. Να κάνουμε guest εμφανίσεις, ώρα αρθώ κάτι σε 9, 9.30 παρά να έρθω κατευθείαν. Μιλάμε τώρα, φίλε, έχουμε πάει σε άλλο level, έτσι. Σαν να άκουσα το γέλο τάτου έξω. Λοιπόν, Tom Hanks. Tom Hanks. Αν δεν έρθω εγώ καμιά μέρα, έτσι ξέρεις τι έχει να γίνει εδώ. Να μην είναι ο Χάρης. Κάνε εικόνα. Κάνε εικόνα, Θανάση. Να μην είναι ο Χάρης. Να μην έρθω εγώ και να μην σηκώνω τηλέφωνα. Και να εμφανιστείς εσύ, εντάξει, okay, ή ο Διτσιράπης ή οποιος άλλος. Έχει να γίνει εδώ το τρέμουλο. Το τρέμουλο. Tom Hanks, χρόνια πολλά, παιδαρά μου. Ωραίος και ηθοποιάρα και τεράστιος φιλέλληνας. Τώρα τι άλλο έχουμε τώρα, δεν έχει κάτι, όχι δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε τον Μιχαήλ Μπακνανά, ο οποίος ήταν κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Μάλιστα. Ο δρόμος στο νέο κόσμο και η στάση του τράμα έχουν στην ίδια περιοχή, φέρουν το όνομά του. Μάλιστα. Προφανώς κάτω στην Αθήνα, νέος κόσμος, Μιχαήλ Μπακνανάς. Αυτά είναι καλό να γίνονται, έτσι. Να μην τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για αξίες. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτω εκεί στη στάση, λέει, του Τραμπ στο νέο κόσμο. Μάλιστα. Μιχαήλ Μπακνανάς. Μάθαμε και κάτι σήμερα. Επιπλέον. Έτσι, κάθε μέρα, άλλη μέρα. Καλημεράρες, ερμάνος μου. Είπαμε, η επικοινωνία μας γίνεται Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός, και εμείς πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σήμερα στα μουντιαλικά, διότι η επικαιρότητα είναι ζουμερή στα υπόλοιπα θεματάκια. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πεστό, αλλαγή διοκτησία στην ΑΕΛ, μεταγραφικά, ΠΑΟΚ, φιλικά. Ναι, Tom Hanks, διαχρονική αξία, παιδιά. Καλημέρα, Κουλθυρίο, μετά από τις... τι μετά από τις 2,5 ώρες. Εδώ ωραίος. Ωραίο κλίμα επιστροφής για το Φορτούνι, λέει. Εντάξει, Φορτούνι, θες το φιλικό, επιβεβαίωσε με το καλημέρα. Τι να κάνουμε τώρα, να ευλογούμε τα γένια μας. Με το καλημέρα επιβεβαίωσε αυτό που λέω, αυτό που λέω διαχρονικά. Ότι ο Φορτούνις για τον Ολυμπιακό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο του δίνει την κυροζήνη που χρειάζεται, την ενέργεια, τον τρόπο να φτάνει σε νίκες όταν οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί αυτός ξέρει το γιατί, ενώ οι άλλοι ξέρουν το πώς. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται με το Φορτούνι. Ξέρει τον τρόπο, ρε παιδί μου. Ξέρει τον τρόπο. Λοιπόν, καλημεράρα, αδερφούλη από Όφεμπαχ. Τι πέρασε, αυτός έχει καλύτερες εξετάσεις, παιδιά, από εμάς. Στο μυαλό του είναι όλα. Πήγε, έκανε εξετάσεις, λέει, είχε φίβου. Τι λέει, ούτε πίεση έχει. Παλμούς, λέει, 8-11 πίεση, παλμούς 60 το λεπτό. Καρδιά, τούμπανο. Όλα λειτουργούν, είναι εντέλεια. Πλάκα μας κάνεις. Μια χαρά είναι ο Τάς. Μια χαρά είναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη του Ερακλάκη μου. Καλημέρα, Σταύρο. Είναι ικανός να τον είπε ο γιατρός ότι είναι υπερδίκη και να βαράει κανένα τρίωρο μακροβούτι το βράδυ. Ξέρω εγώ τι κάνει. Ξέρω εγώ τι κάνει, παιδιά. Καλημέρα, Κουλθυρίο. Μετά τις 2,5 ώρες σεξ θα έρθει. Λέτε να τον είπε ότι είναι υπερδίκη και να πήγε να σπάσει το ρεκόρ και να έχουμε πάλι τίποτα τρικλοποδιές και να μην μπορεί να περπατήσει. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Έτσι δεν έχει κάτι αμάν αμάν. Έχουμε όμως σήμερα ξανά mood μουντιαλικό. Μπαίνουμε ξανά στις μάχες. Βέβαια σήμερα να σας πω ότι έχουμε και τα προκριματικά του Europa League. Εκεί όπου στις 7, αν είπα 8 πριν, γράψε λάθος. Έχουμε το Δυναμό Κιέβου Ονιβερσιτέα Κλουζ. Στις 7 γίνεται το παιχνίδι. Στο Λιούμπλιν της Πολωνίας. Αυτό μου λέει κάτι εμένα, ότι πιθανότατα στην αρένα του Λιούμπλιν να γίνει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αν η Δυναμό Κιέβου λογικά περάσει το εμπόδιο της Κλουζ, που δεν είναι και τόσο αμελητέα ποσότητα. Έτσι, και από ό,τι βλέπω εδώ, η Δυναμό Κιέβου μάλλον θα έχει βασικό τον Κεντζόρα, που ουσιαστικά είναι και η μοναδική μεταγραφή της Δυναμό Κιέβου, παιδιά. Έχει πάρει και κάτι πιτσιρίκια, αλλά η Δυναμό Κιέβου πέρσι τερμάτισε τέταρτη για την ιστορία, δεν πήγε καθόλου καλά, γι' αυτό και βρίσκεται εδώ. Ουσιαστικά η μοναδική

η σοβαρή μεταγραφή της Δυναμού Κιέβου είναι ο Κετζόρα, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ ελεύθερος, όπως καλή ώρα έφυγε, παρότι είχε μια ρήτρα συμφωνία, τέλος πάντων δεν την ενεργοποίησαν, τα βρήκα μεταξύ τους, όπως έφυγε και ο Σάντα Μαρία, όπως σας είπαμε χθες ότι θα είναι η μεταγραφή που ακολούθησε και θα σας τον κάνω τα λιράκια στην πορεία. Προς το παρόν πάμε λίγο μουντιαλικό mood να δούμε τι έχουμε σήμερα πριν πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: Καλημέρα, ρε Σαλούγκα μου. Καλημέρα, σαν φιλαράκια μου στα ρηφές. Λέει ησυχία, κουλή. Πόλη λέει αρχίζει και αδειάζει. Εντάξει, παιδιά, λογικό είναι. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Ο Σιωμάρτιας Παγκράτιος ήταν επίσκοπος Σταυρομενίας. Αυτά δεν σου ξεφεύγει τίποτα, Ελπιδοφόρο, έτσι. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, α, 8 το έχεις και εσύ. Και εγώ 8 το είχα, αλλά τώρα μου το δίνουν 7. Τέλος πάντων, Μιτσάκο μου, καλημέρα στον κορυφαίο Δημήτρη Βουτυράκη, έτσι, το φιλαράκι μου εδώ πέρα. Σαν σήμερα έχει γίνει, παιδιά, επίσης, όπως εδώ διαβάζουμε από το φίλο με το Φίβο, και η ιστορική κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι. Είναι 9 Ιουλίου 2006. Άρα μιλάμε για την Παγκόσμια Μέρα Κουτουλιάς Ζιντάν σήμερα. Θα μπορούσε να μπει και αυτό σε ένα Μουντιάλ Γερμανίας, όπου βέβαια μας είχε καραπληρώσει, παιδιά. Έτσι δεν το συζητάμε. Διότι σαν τώρα θυμάμαι Καζαμπάκα, αλλά τότε δεν έπαιζες για στοίχημα. Ο Κούλ έχει βγει και έχει δώσει κανένα δύο μήνες πριν το Μουντιάλ Ιταλία. Έτσι. Και ο λόγος που έχω δώσει Ιταλία τότε είναι γιατί υπήρχαν κάτι σκάνδαλα ποδοσφαιρικά. Το πάω εντελώς πονηρά και κάνω εδώ στις στιγματικές εκπομπές του Bet Show. Τους λέω, παιδιά, για να ξεχαστεί αυτό και να δείξουν ότι τελικά είναι ποδοσφαιρομάνα Ιταλία, να δείτε που θα το πάρει. Και έχουμε φορτώσει Ιταλία και έχουμε φορτώσει και Κλόζε. Έτσι είναι το καλοκαίρι που δεν πλήρωσα ποτέ και εγώ και πάρα πολλοί κόσμος χρήματα. Βγάζαμε δελτιάκια πρώτο σκόρερ Κλόζε. 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε η μεγάλη Ιταλία, όπου το σήκωσε. Από τότε έγινε αφανιστική αυτή. 20 χρόνια για να τα λέμε όλα. Η Ιταλία από τότε την έχει πάρει ο κατήφορος γενικότερα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Θα σηθούμε στις οθόνες μας. Η αλήθεια είναι ότι ένα ρεπάκι το χρειαζόμασταν και εγώ και εσείς, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ ύπνο. Δηλαδή αυτό το πράγμα να κοιμόμαστε 1.30-2, να σηκωνόμαστε λες και βαράμε σκοπιά 4 για να δούμε το μάτς και να πάει 7 και να έρθουμε στη δουλειά, δεν το έκανα, φίλε, ούτε στα χρόνια μου 23, 24, 25, που ξέρω εγώ γυρνούσα από τα Λούσιφερ και τέτοιες εποχές και έρχομαι καπά για δουλειά. Κοιμόμουν λίγο παραπάνω, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα το βραδάκι 11 η ώρα Γαλλία Μαρόκο, στο Ζηλέ Στέντιουμ του Φόξμπορο θα γίνει το μάτς, με πολύ καλό καιρό, 30 δείχνει εκεί. Άρα θα το cooling break ή αυτό το ενυδάτωσης, όπου είπαμε έχει δώσει 1 δις έσοδα παραπάνω στις τηλεοράσεις, έτσι. Αυτό το μικρό διαφημιστικό, ένα μικρό διαλυματάκι, δηλαδή 1-1,5 λεπτό ενδιάμεσα του ημιχρόνου, έχει αυξήσει τζίρους 1 δις, Θανάση μου. Για να δεις πόσο μπροστά είναι οι Αμερικανοί. Έχει, δεν έχει καλό καιρό, γιατί τα γήπεδα είναι κλειστά. Τώρα, πώς κατεβαίνουν οι δύο ομάδες. Έχω αναφερθεί για τη Γαλλία. Για μένα έχει το υψηλότερο ταβάνι σαν ομάδα. Εάν βρει ρυθμό, νομίζω ότι η ομάδα του Ντεσάν είναι η καλύτερη όλων. Έχει αποδείξει ότι αν βρει και πιάσει το επίπεδο του ποδοσφαίρου μπορεί, δεν παίζεται. Με Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πάλι χθες ήταν στο στόμα των Παραγουανών, τον έχουν ελούσει από πάνω μέχρι κάτω. Λένε δεν είναι Γάλλος, αυτός είναι Αφρικανός, και τέλος πάντων ρατσιστικές επιθέσεις. Οι Παραγουανοί, οι οποίοι εκτός από κακοί στο χορτάρι, κακοί, βγάζαν αλητεία, δεν είναι αυτό, αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Ποδοσφαιρικό τέτοιο, τι ποδοσφαιρικό τέτοιο, να σε χτυπάω, να σε φτύνω και σε βαράω, τι ποδοσφαιρικό. Παίξε δυνατά, ως εκεί. Μην μπερδεύουμε πράγματα. Έλα μωρέ, τι έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Sorry κιόλας. Να βρίζω να. Αυτό είναι κάτς ποδόσφαιρο. Ξυλίκι, φτισίδι. Αυτό μπορεί να το βρει αλάνες. Ως εκεί. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Λίση, ο οποίος είναι πρώτος ασής. Ντεμπελέ και Μπαρκολά πίσω από τον Εμπαπέ. Τσουαμενί που επιστρέφει μαζί με τον Μανού Κονέ. Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ντίνι και ο Μανιάνκα τα δοκάρια. Τρομερή ομάδα. Έτσι. Τρομερή ομάδα. Θα δούμε όσα πάει το μάτς. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Αφρικανική με ευρωπαϊκή νοοτροπία και η ομάδα του Αγμπή, του Μοχάμε του Αγμπή, ο οποίος βέβαια έχει πάρα πολλούς παίχτες στην Ευρώπη που παίζουν σε top level. Μαζραουί, Χακίμι, Ντίν, τον δικό μας εδώ του Ολυμπιακού, τον Ελκαμπή. Έχει πάρα πολλούς.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ασχοληθεί με τον Γιακουμάκη, έχει καλός, αλλά τα τελευταία μαντάτα χθες αργά το βράδυ και η ενημέρωση που είχαν είναι ότι ο Γιακουμάκη οδεύει προς τα Εμμυράτα. Θα το δούμε και αυτό αργότερα. Τώρα τι παίζουμε, παιδιά, θα κάτσω λίγο να το μελετήσω το μάτς καλύτερα. Έχει πολλά που μπορεί να μας δώσει το παιχνίδι. Δεν βλέπω να ανοίγει πάρα πολύ, Θανάση μου. Με μια πρώτη ματιά έτσι μόνο με τα γκολ 2-3 θα έλεγα. Να ξέρεις, δεν βλέπω να ανοίγει πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα bet show, παιδιά. Εκεί όλο το team ξεκουράστηκε χθες. Αν και ο Τότης χθες έδωσε τένις, γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα στο bet show. Τα υπόλοιπα το βραδάκι στις οθόνες μας. Νομίζω ότι εντάξει, η Γαλλία είναι το φαβορί. Το πώς θα προκριθεί είναι το θέμα. Γιατί ναι, Γαλλία φαβορί, ναι, Ισπανία φαβορί, ναι, Αγγλία, ναι, Αργεντινή. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι σίγουρα ένα από τα τέσσερα φαβορί δεν θα περάσει. Έτσι, έχουμε Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουμε Γαλλία και έχουμε και την Ισπανία. Ένα από τα τέσσερα θεωρώ ότι δεν θα περάσει τα φαβορί. Εσύ, Θανάση, ποιο πιστεύεις? Πιστεύεις θα περάσουν και οι τέσσερις. Έτσι, αυτό είναι καλό γκάλωπα. Αν έβαζα σήμερα γκάλωπα, αυτό θα έβαζα. Αλλά δεν έχω εδώ κανέναν. Τώρα, όσον αφορά το ποιο από τα φαβορί πιστεύω ότι θα περάσει ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι είναι η Ισπανία αυτή. Έτσι. Για την Ισπανία είμαι πιο. Όχι πιο σίγουρος. Την πιστεύω περισσότερο από τα άλλα τρία φαβορί. Λοιπόν, θα πάμε σε break, διαλυματάκι. Τελειώσαμε με τα μουντιαλικά και επιστρέφουμε. Για να δούμε τι γίνεται στο μενού των μεταγραφών, των φιλικών, τα ρεπορτάζ των ομάδων μας. Μπάσκετ θα έχουμε από σταθερή αξία εδώ Γιώργο Πετρίδη. Χθες είχαμε κληρώσεις και από χθες το απογευματάκι υπάρχει, δεν νομίζω υπάρχει έντονη μόνο φημολογία, νομίζω υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά για μεγάλο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Λιόπουλο. Θα τα δούμε αργότερα, θα τα συζητήσουμε. Βέβαια, κάτι τέτοιο επίσημα μπορεί να μην εωρείται, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καπνός καλός. Θα δούμε και τις κληρώσεις ΠΑΟ Κάρι. Θα δούμε ρεπορτάζ Ηρακλείου που πάει να πάρει κάτι ταλεντάρες εκεί από ό,τι βλέπω από Ατλέτικο. Εγώ θα έβαζα ένα δεκαρικάκι στην έκπληξη. Μαρόκο συμπαράταση, κάτσου, κάτσε, κάτσε. Κοίταξε, με λιδάρα μου. Στην έκπληξη μπορεί να βάλεις πλέον σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή για να φτάσει εδώ, ας πούμε, το Μαρόκο, για να φτάσει εδώ το Βέλγιο, για να φτάσει εδώ η Ελβετία ή η Νορβηγία, που για μένα θα είναι μικρότερη έκπληξη, αξίζει τον κόπο. Πάντως, εγώ δεν θα το βάζα σε αυτό το μάτς. Δεν θα το βάζα. Σμαράγδα μας, τι κάνεις?
4: Καλά, αγόρι
0: μου. Σήμερα,
4: ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Τι κάνεις?
4: Έχασα, μάλλον εγώ αν έπαιζα στοίχημα, ναι, θα είχα κερδίσει πολλά λεφτά. Και... γιατί το παίζω με Γιώργο Μπούζο και του λέω να ξέρεις, ναι, τον είδα ότι πήρε πολλά αντισταμινικά. Λόγω του νόμιζε ότι έχει αλλεργία.
0: Ναι.
4: Του δώσανε και ηρεμιστικά, ήρθε και εγώ κάλωσε. Έρχεται το παιδί.
0: Έρχεται.
4: Είναι καθοδό, είναι πολύ λογικό. Αν ναι, πάρει ένα ηρεμιστικό τώρα και μετά τα αντισταμινικά.
0: Παρά έχει χαλαρώσει τώρα. Κοιμάται όρθιο.
4: Δεν ξέρω πώς θα πει.
0: Άσε να ξεκουραστεί το κουμπαράκι μου, εσύ. Εγώ τον είπα, διασκέδασε και παίρνει καλά στη ζωή σου. Δεν είναι μόνο δουλειά η ζωή.
4: Πρέπει
0: δεν
4: να το καταλάβει.
0: Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, ρε φίλε.
4: Όχι.
0: Παίρνει καλά. Δεν είναι ανάγκη να κάνει 10 εκπομπέ.
4: Επειδή...
0: δεν υπάρχει λόγο να κάνει 10 εκπομπέ την ημέρα.
4: Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
4: Πέρασε μεγάλη μπόρα. Αλλά μέχρι εκεί τώρα πρέπει να πάει.
0: Δεν μιλάω για θέμα της υγείας. Εγώ το μιλάω για θέμα της δουλειάς. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ.
4: Όχι.
0: Non-stop. Για να έχω μόνο στο μυαλό μου τη δουλειά, δουλειά να χώνομαι. Στα 60 μου.
4: Εσύ θα πας ναι. Όλυμπο, εγώ θα πάω Χολομόντα.
0: Εγώ, έχω τώρα φεύγω Ολλανδία τώρα, τρεις μέρες, γιατί θέλω να ξαλαμπικάρω από το Μουντιάλ. Νίκο. Λέω, θα πάω να κάνω κάτι για την πάρτι μου.
4: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μου λέει, πάνε, έγινε, μου πάνε, αφού δεν σε ξέρω, σε βλέπω σε πιεσμένος. Θα γυρίσω, θα ξαναφύγω. Δεν κάθομαι, δεν μπορώ να κάνω μόνο πράγματα για τη δουλειά μου.
4: Και μην ξεχνάτε ότι κουράζουμε και τον κόσμο όταν εμείς είμαστε κουρασμένοι.
0: Βέβαια, είναι ξεκάθαρο.
4: Πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι, φρέσκοι, πάντα.
0: Τι θα πεις τώρα, έχεις αθλητικά μαντάτα.
4: Έχω για την κλήρωση του Eurocup, έχεις Γιώργο Πετρίδη. Θα
0: μετά
4: θα
0: τον έχουμε τον Γιώργο, γιατί από χθες υπάρχει καπνός για το Λιόπουλο.
4: Να τα.
0: Υπάρχει έντονος καπνός για το Λιόπουλο από χθες το απογευματάκι. Και είναι για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον Άρη.
4: Το κατάλαβα από το ύφος του πονηρό.
0: Θα τα δούμε, ναι.
4: Σάρα Μαρία, πολύ μέτριο μου τον παρουσίαζαν οι ακροατές το πρωί. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Σάρα Μαρία.
0: Οι ακροατές και ο κόσμος μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Όλα είναι μέσα στο χορτάρι. Μέτριος παίκτης ο οποίος έπαιξε σε Bundesliga, σε Γαλλία και Ισπανία. Μέτριος παίκτης που έδωσε ο ένας 14 εκατομμύρια και ο άλλος 10 για να τον πάρει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι, παίχτης που έχει παίξει σε ανώτερο πρωτάθλημα από εμάς επί σειρά ετών, είναι αστιώτης αυτά που λένε οι ακροατές. Ο ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά ο ακροατής η δουλειά του είναι να πηγαίνει στη δουλειά του, έτσι να πάει να στο κατάστημα, να πωλεί, να κάνει ένα ραν. Και ό,τι ακούει να το λέει. Η δικιά μας δουλειά είναι εδώ να είμαστε επαγγελματίες και να λέμε αυτά που ισχύουν. Έτσι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ο Σάντα Μαρία δηλαδή έπαιζε στη Λα Λίγκα, έπαιζε στη Λίγκα στην Bundesliga και τον κάναμε μέτρο. Να φέρουμε το Μέση και το Ρονάντο, μα είναι.
4: Εντάξει, δεν θα είχαν πρόβλημα νομίζω.
0: Πάλι μέτρους θα τους βγάζα.
4: Θα τους βγάζα μεγάλους.
0: Ρε εσύ, δεν υπάρχει. Γενικότερα, επειδή έχω πολύ συχνή επαφή με το διαδίκτυο και με τη διάδραση και ειδικά με το TikTok που κάνω live κάθε μέρα, 8 στους 10 είναι αρνητικοί σε όλα.
4: Δεν ξέρω γιατί είμαστε τόσο τοξικοί.
0: Είμαστε αρνητικοί σε όλα. Πουλάει πολύ η αρνητήλα. Δεν ναι. Πουλάει το. Εντάξει, τέλος πάντων. Εμείς θέλουμε να λέμε αυτά που ισχύουν. Αυτά που δεν ισχύουν τα αφήνουμε για τους άλλους. Λοιπόν, break, σ' ακούμε και επιστρέφουμε.
4: Okay.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Συμπληρώθηκε το παζλ της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ με το πρόγραμμα να ανοίγει απόψε στις 11 το βράδυ με την αναμέτρηση της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο. Ακολουθεί αύριο την ίδια ώρα το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, ενώ το Σάββατο η δράση κορυφώνεται με τις αναμετρήσεις Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία στις 3 τα ξημερώματα, ικανοποιημένος από τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Δήλωσε μέσω Instagram ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός τεχνικός ολοκληρώνει το Σάββατο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, αναμένοντας πλέον τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Μπαπτίστη Σάντα Μαρία στον δικέφαλο, μετά τη συμφωνία της ομάδας με τη Βαλένθια. Ο Γάλλος μέσος ταξιδεύει ήδη για το εξωτερικό, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Λύση. Δυνατά φιλικά παιχνίδια επί ιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης για το δεύτερο μισό του Ιουλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορική συμφωνία με την Αταλάντα, καθώς και αναμετρήσεις με τη Μόντζα στις 30 Ιουλίου και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Επίσημα παίκτης του Ηρακλή είναι ο 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλη Νταουσίλιο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αβελίνο αποτελεί την 8η μεταγραφή του συλλόγου, έχοντας αποκτηθεί μετά από σχετική εισήγηση του Βαλτέρ Ματσάρη. Γνωστούς έκαναν τους αντιπάλους τους στο γύρο κάπου ΠΑΟΚ και ο Άρης, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελόνη. Οι ταχύτατοι αποδεικνύονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ, καθώς ανανεώθηκαν ήδη 1500 εισιτήρια διαρκείας μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε.
5: Κομπάνιο! Team colleague!
8: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα. 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση, παιδιά. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημεράρες, good morning Σαλούγκα, καλό στο αγόρι μας, καλό στην Πέρδικα. Ωρε, κάτι σημάδια στο κεφάλι έχεις από το μαξιλάρι, κάτι χαρακές εδώ από τον ύπνο. Τι πρίξιμο είναι αυτό.
1: Δεν με δουλεύετε, διότι τώρα θα με μαλακώ σήμερα.
0: Θα σε μαλακώ σήμερα, έτσι. Σε πλάκωσαν σαν Ζάναξ.
1: Κάτι Ζάναξ, τι είναι αυτά.
0: Αυτά, Ζάναξ.
1: Δεν έκαναν εξετάσεις.
0: Τι έκαναν εξετάσεις, είδαν ότι δεν έχεις απολύτως τίποτα. Εσύ όλους θα μας σκυδέψεις, να ξέρεις. Σε γκρινιάζεις, κάνεις να μας σκυδέψεις όλους και θα λες, α, εγώ δεν θα.
1: Το παρπόδι, βρες μου κάτι.
0: Α, θες να σε βρει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να σε βρω, με λέει.
1: Λέει, θα 18 πίεση. Μετά με 99%
0: οξυγόνο. Ναι. Νευόνια καθαρά.
1: Ακτινογραφίες, καρκίνο έχω, όχι.
0: Άντε πάλι. Ναι. Παιδιά, μεταξύ μου, όλες οι ένιωθες έχω καρκίνο, με λέει. Τον κοιτάζω, λέω τώρα τι να σε κάνω, σε μουτζώσω, τι
1: με
0: να
1: πάει
0: σε...
1: από εδώ, με πάει από εκεί.
0: Δεν σε βρίσκει τίποτα.
1: Με κάνει κάτι εξετάσεις στη μέση όλα. Ζάχαρο 1-0.
0: Τίποτα, 0. Πάει και το ζάχαρο. Αφού σου είπα, έτρωγες και κοκακόλες, γάλατα, κακάο, μπουγάτσες, τυρόπιτες, ένα μήνα.
1: Χτύπη το λεπτό. Με πιάνει, με κάνει κάτι. Αυτά λέει κρίση πανικού, λέει, και υπερκόπωση.
0: Ναι.
1: Άφια παιδά πέρα.
0: Σε έχει πιάσει, όπως έγραψε ένας φίλος εδώ που σε παρακολουθεί, τον έχει πιάσει το άγχος των γερατιών. Τον έχει ανθοϊποβάλει αυτό το πράγμα. Ότι όχι, τι γίνεται.
1: Μα έχω δύσκολα, του λέω, δεν μπορώ να
0: πει. Ναι, και εγώ, ναι, και εγώ είχα πάθει πριν 2-3 χρόνια. Δεν μπορούσα να πει. Το κατάλαβα όταν μπήκα σε ένα αεροπλάνο. Λέω, δεν επανανάσεις. Ξαφνικά έβαζα οξυγόνα, αλλά αυτό έφυγε στην πορεία. Ήταν από υπερκόπωση, έχει κατάθλιψη από τη φοβία του θανάτου, λέει. Αυτό έχει πάθει, δώσουμε κανένα αντικαταθλιπτικό, λέει, κανένα Ζάναξ να του περάσει, μια χαρά πως είναι ο φαλάκρας της καρδιάς μας. Εδώ.
1: Πάρε ένα Ζάναξ.
0: Πάρε ένα Ζάναξ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τώρα πας σε αργές τροφές, εγώ σε βλέπω.
1: Λέει,
0: Ζάναξ.
1: Κάτι τέτοια, λέει, έπαιρνε ο φίλος σου Αλέφαντος, θα πούμε. Κάτι.
0: Α, τώρα που είπες ο Αλέφαντος, άντε να σε πάω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Είδες τις δηλώσεις Τζοβάνι, δεν είδες, γιατί.
1: Είδα.
0: Α, τις είδες, εσύ στείλανε.
1: Ναι. Τα είδα όλα.
0: Λέει, ποιο σου μάθε περισσότερο.
1: Παππούλης εκεί.
0: Ένας παππούλης, λέει, που τον είχαν παρεξηγημένο. Πέθανε, λέει, ναι. Πέθανε, λέει, δεν τον είχα σε εκτίμηση. Λέει, ποιο παππούλης. Εκείνος, λέει, με τα μαλλιά που ήταν έτσι, που ήταν λίγο αντιδραστικός. Και είπε, λέει, από αυτόν που μάθα πράγματα, λέει, ήταν από τον Αλέφαντο.
1: Από ποιο θα μάθει, τον Πάγεβιτς.
0: Έλαντε.
1: Από ποιο θα μάθει.
0: Λέει, άσε που με έφυγανε και την ψυχολογία, βέβαια. Εντάξει, ο Αλέφαντος, επειδή ήταν Ζωβάνι,
1: ναι,
0: τον έχει κάνει Θεό τον Ζωβάνι. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε και να τον έλεγε. Θα το έκανε τεμενάδες, προσευχές. Γιατί τον ξέρω, άμα γουστάρει κάποιον ο Αλέφαντος, τον σπατουλάρει από πάνω μέχρι κάτω. Αν δεν γουστάρει, πάλι τον σπατουλάρει, αλλά με άλλο τρόπο.
1: Ο Αλέφαντος ήταν προπονητάρα, τι λέτε τώρα.
0: Προπονητάρα ήταν, απλά δεν ήξερε πώς να το περάσει σε όλους. Αυτό είναι το θέμα. Κούλα, σε ακούω ρε Μπαγάσα, από το 2006 τότε που είχες πει για την Ιταλία, τι μου θύμεις τώρα, παρότι δεν έπαιζα στίγμα, σιγά ακολουθήσει και φάγαμε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ας μας πει ότι ζηλεύει τον κόκκινο που έκανε την επέμβαση και ο Γρηγόρης είναι μια χαρά, να πούμε και για τον Γρηγόρη.
1: Καλά, τώρα αυτός έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Ένα σιρίγιο και έβαλε μια αυτή ότι είναι ο καημένος. Μια μάσκα πάνω να ούμε.
0: Εγώ δεν μπορώ τέτοια, φίλε. Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ανεβάζω. Δεν θέλω να με βλέπουν. Δεν θέλω να με λυπούνται κατά
1: πάσα. Γιατί την έβγαλε.
0: Δεν θέλω, δεν πρόκειται.
1: Ξέρεις γιατί την έβγαλε τη φωτογραφία.
0: Γιατί.
1: Για να έρθει τη Δευτέρα.
0: Εντάξει, τώρα αφού έκανε επέμβαση ο άνθρωπος.
1: Τι επέμβαση έκανε.
0: Τι.
1: Το κόλλο του έβγαλε σιρίγιο.
0: Έβγαλε σιρίγιο.
1: Έβαλε τον πισινό
0: του. Περασικά στον Γκρεγκουάρ.
1: Εγώ ερχόμουν όρθιος να κάνω εκπομπή.
0: Εγώ δεν μπορώ αυτά να
1: κάνω. Από εδώ πέρα.
0: Είναι τι θέλει ο καθένα. Να σου πω κάτι.
1: Τεχάρια,
0: δεν θέλω να με λυπάται κανένα.
1: Τα κάρια
0: το λυπούνται. Τα κάρια
1: το λυπούνται, να πούμε.
0: Δεν είναι θέμα χαρακτήρα αυτό, ρε φίλε. Ο άλλος, ναι, εμένα είναι το χειρότερό μου. Καλύτερα να εξαφανιστώ από προσώπου γης, ναι, παρά να με δεις χάλια.
1: Τι έκανες, ρε.
0: Ναι.
1: Ένα σιρίγιο, έβαλε την μπάσκα εκεί. Περαστικά γρήγορα, το περάσαμε.
0: Για... Γιατί τον τρώσαν άνθρωπο, ρε φίλε. Εσύ δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα και ανακά έψαξα να βρει κάτι. Και τον άλλο που έκανε επέμβαση το του τηλέ τώρα.
1: Δεν ήρθε.
0: Τι θες να γίνω δικηγόρος σου, Γρηγόρη.
1: Τι δικηγόρος, δεν γίνεις αγλάδα.
0: Ο άνθρωπος έκανε επέμβαση. Α. Εσύ δεν είχες τίποτα. Έψαχνες να βρεις. Όλες εξετάζουν μικρού παιδιού. Και ο προστάτης.
1: Ναι. Αυτό δεν το είδα.
0: Α, δεν το είδαμε αυτό. Εντάξει, ναι. Okay, ναι. Αλλά όλες εξετάζουν μικρού παιδιού, όπως σου είπα. Η υπερκόπωση και σταμάτα να δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ. Διάλεξε. Λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω. Διάλεξε 3-4 που σου δίνουν τα πολλά.
1: Μπράβο.
0: Και τα άλλα γράψα στα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ασχολείσαι, παιδί.
1: Ναι.
0: Και παίρνα 2 ώρες την ημέρα κάνοντας κάτι που σου αρέσει πολύ.
1: Έπαθα Κρίστη Γουάιτ. Έπαθα
0: Κρίστη Γουάιτ.
1: Έπαθε. Κρίστη Πανικού.
0: Κρίστη Πανικού έπαθες, ναι.
1: Έπαθα Κρίστη Πανικού. Τώρα, Τώρα,
0: τώρα λες πως να ακούμε πάει με στροφές κόκκινου. Παιδιά, είναι λογικό.
1: Τώρα μόλις έρθει η Κρίστη 14 του μηνός και κάνει κανένα ψαλίδι.
0: Θα κάνει τα ψαλίδια. Τα, τα μελέ, τα μεγεμελέ. Τα μεγεμελέ.
1: Θα κάνει κανένα ψαλίδι να πούμε.
0: Α, αλό, αλό, Μοζέ, άκουμε και θα με θυμηθείς, λέει ο Δημήτρης. Ναι. Μεσημέρι δεν έρχεται για εκπομπούλα. Πρωί αργεί μία ώρα. Τελικά δεν είναι ο κόκκινος της Μπελχαρνάς, λέει.
1: Ναι,
0: άλλος είναι,
1: ναι,
0: λέει. Ναι. Η ψήρα, έτσι. Το ζήσαμε και αυτό. Το ότι ο Ραφ θα μιλούσε πιο αργά από τον Αλέξανδρα Απτικό, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Το Ζάναξ.
1: Με πήρε ένα Ζάναξ, λέει, θα φτιάξει ένα πνοή σου.
0: Ναι.
1: Με το Ζάναξ, λέω. Παίρνω ένα Ζάναξ, δεν με πιάνει.
0: Παίρνει και δεύτερο και σε παραέπιασε μετά.
1: Δεν ξέρει, πάρε άλλο ένα, λέω. Ναι. Εσύ ήθελε να με καταστρέψει.
0: Κουλ, διώξε από εκεί τον Άλεξ από την κόρε, φίλε. Εγώ τον είπα, θε να πει ένα καφεδάκι, ούλα στα νιάρι, να πει μετά τι 9 μπουκαδίρο. Όχι, μου λέει, θα μπω αργά.
1: Πάρε και στη θύρα 4, λέει, στη θύρα 7 που. Θα δεις τι ώρα τα παίρνουν τα Ζάναξ.
0: Κούλα, από πότε ξεκίνησε εκπομπές με τον Άλεξ Αντικό? Κλαίω. Έχω πάθει 10 κρίσεις μέσα σε ένα μήνα. Σύντο ρε κου λίγο στα μπουνούς για μπάς και στρώσει λίγο εγκέφαλός του. Αδερφέ μου, εγώ του τα λέω. Του τα λέω. Έτσι. Δουλεύεις, νιώθεις πίεση, πάνε, κάνε, φύγε μια μέρα, δύο. Δεν ξέρεις πόσο με βοήθησε που πήγα στο Αγιώρος. Μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με
1: βοήθησε.
0: Καταρχάς, μηδένισα τις αμαρτίες μου. Τώρα ξανά το κοντέρ θα γράψει, εντάξει, οκ. Okay. Μηδένισα αμαρτίες. Ξέφυγα εντελώς από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω.
1: Φυλακίες είναι αυτές.
0: Πρέπει να πας 2-3 μέρες στο Άγιο Όρος,
1: ναι.
0: Θα τα έχεις δει όλα. Ναι. Θα έχεις ηρεμήσει, θα έχεις γαλινεύσει, θα έχεις χαλαρώσει και θα είσαι έτοιμος να επανέλθεις έτοιμος. Μία μέρα θες μετά.
1: Δεν πάω στα ρίσα μπούμπου να μου.
0: Τώρα θα πάμε, είπαμε, το κλείσαμε τότε. Στην Κολονία θα μείνουμε τελικά.
1: Κολονία είναι η.
0: Η πόλη των τρανς, ναι, η πόλη των τρανς. Εγώ βέβαια αύριο τέτοια ώρα θα κάνουμε κομπούλα, γιατί τα κανόνες έτσι να μην σε αφήσω.
1: Πάνε στη Μουρτζούκο, ε.
0: Και θα πάω ο Ντίσεντοφ.
1: Κάνετε μεταγραφή.
0: Κάναμε μεταγραφή, θα κάνουμε κι άλλες.
1: Μπράβο.
0: Θα κάνουμε κι άλλες.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από την Παοκάρα, γιατί μετά θα πάμε και
1: στα. Παοκάρα.
0: Θα πάμε και στα μπασκετικά.
1: Γιατί οι υπαοξίδες εκεί.
0: Τι παοξίδες.
1: Ο Πορπόδης, φανατικός.
0: Τι θα είναι, ρε, εσύ, ο Πορπόδης.
1: Μονολόγος.
0: Κορυφαίος. Όχι, ναι. Είναι κορυφαίος, γιατί είχε και τον πατέρα μου όταν είχαμε τα πέστα. Πέστα, ρε, εσύ, τότε με, τα COVID, με τον COVID. Ναι, είχε κολλήσει ο πατέρας μου και τον πήγαμε, γιατί εντάξει, είναι και μεγάλη ηλικία. Τον πήγε απάνω. Είναι όχι απλός πνευμονολόγος. Είναι ο κορυφαίος πνευμονολόγος.
1: Βρες με κάτι, μου δώσει κάτι να τελειώνω.
0: Κορυφαίος. Και μου είπαν κιόλας
1: ότι. Κακό πράγμα, μη σε βρίσκει κάτι.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει να σε βρει. Γιατί να σε βρει. Να σε βρει γιατί, για να έρχεσαι εδώ και να μας. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εγώ σε θέλω κεφάτο, ρεξάτο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιατρικά να κερδοθέτε εδώ. Ο κόσμος έρχεται να ακούσει το χαβαλέ μας, τις μιμήσεις μας, την ενημέρωσή μας, το κουσκούς μας και όχι να μυριλιάζουμε. Ο κόσμος θέλει κάτι ευχάριστο. Δεν θέλει να ακούει δυσάρεστο.
1: Τώρα με βλέπεις σαν τον Αλέξανδρο από την κόρα.
0: Εμένα μου αρέσει τώρα που σε βλέπω, γελά από μέσα μου. Για κάτω λίγο τσάλο εύκολο είναι. Μια χαρά είσαι. Θέλουμε τώρα να ανοίξω οι γραμμές και να πάρει ο Ανδρέας ο άνεργος να μιλήσει με το ραπ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Ανδρέας ο άνεργος. Στο Άγιο Όρος με Ζάναξ πέσουν να πάρει το προκτο. Σαμάτα εσύ ο Σίφσα. Ρε, μη με βάζετε σε γκέλες. Μη με βάζετε σε γκέλες, δεν παγάσες. Κράζει τον κόκκινο, αλλά στο ποστάρισμα από κάτω μπήκε να γράψει ότι και αυτός δεν είναι καλά. Όπα. Περαστικά βρε άνθρωπε, και εγώ διαγνώστηκα με δύσπνοια λόγω χρήσης πανικού. Και εσύ θες λίγο να σε λυπούνται. Και εσύ θες λίγο. Τώρα έτσι πως το βλέπω.
1: Και εμένα με λυπούνται.
0: Ναι, θες λίγο να σε. Εντάξει.
1: Να... Θα με βρίζουν.
0: Και να σε βρίζουν θέλεις, αλλά τώρα το είδα το ποστάρισμα. Το είδα το ποστάρισμα από κάτω. Εδώ μου το στείλανε. Καλημέρα στην κορυφαία πρωινή παρέα μας. Για εμάς οδηγούς σήμερα παίζουν οι αντίπαλοι. Θα τα δούμε. Παίζει.
1: Σε γιονάρα είναι αυτή.
0: Είναι σε γιονάρα καλοκαίρι, φίλε. Πήρες χαμπάρι που έβρεξε χθες.
1: Όχι. Ιδέα δεν έχω.
0: Τι ύπνος, φίλε. Με ένα Ζάναξ έχουμε σωθεί όλοι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε το Ζάναξ, έτσι. Σας τα είπα, Παναγιώτη, ότι ο Γιακουμάκης εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες σας λέω δεν πρόκειται να έρθει στον ΠΑΟΚ. Γιατί έμαθα πράγματα από τον κύκλο του.
1: Πού θα πάει?
0: Θα πάει στα Εμιράτα. Και από ό,τι.
1: Απαταιωνίστηκε.
0: Όχι, θα πάει στα Εμιράτα, γιατί τα Εμιράτα μπορούν να πληρώσουν και την Κρουζαζούλ αυτά τα λεφτά, τα τρελά
1: που. Και εσείς ποιο θα πάρετε?
0: Θα δούμε. Έρε και πάρουμε κανένα βαρέλα. Έρε και πάμε κανένα βαρέλα.
1: Και τι θα γίνει να πάμε
0: τώρα? Όχι, γιατί κάποιοι με ειρωνευόντουσαν.
1: Θα χαρεί ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Εξαρτάται.
1: Τι βαρέλα είναι?
0: Εξαρτάται, σου είπα. Εξαρτάται τι θα έχω πάρει ως τότε. Γιατί ως τώρα οι κινήσεις του ΠΑΟΚ Μπορεί να έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά.
1: Ο Γιαννούλης μας άφησε τη γωνία, έφυγε.
0: Όχι, ο Γιαννούλης ανέβησε στο Augsburg.
1: Έφυγε, το παιδί έφυγε. Φτάνει τόσο.
0: Ναι, είναι Γερμανία.
1: Άτε.
0: Αύριο ξεκινάει προπονήσεις με Augsburg.
1: Να πάει και να κάνει τον επαγγελματία, γιατί.
0: Δεν θα κάνει τον επαγγελματία. Θα πει παιδιά, εγώ θέλω να φύγω. Τελειώστε τώρα, θα σταματήσετε τα χαζά. Πρέπει να πάω στην ομάδα. Δεν θα γυρίσω πίσω η οικογένειά μου. Έχουμε στο συμβόλαιο αυτό. Πρέπει να αρχίσω
1: πιστεύω. Συμπελάζε, Γιαννούλη.
0: Ωραία, αφού είναι συμπελάζε. Του μπελάδε δεν του κρατά. Του αφήνει και φεύγουν.
1: Α.
0: Έτσι.
1: Χάνει η εταιρεία λεφτά δηλαδή.
0: Δεν θα χάσει.
1: Ναι.
0: Τι θα χάσει. Τζάμπα τον πήρε το Γιαννούλη και θα πάρει και 4,5 εκατομμύρια. Τι άλλο θέλει.
1: Τι τζάμπα τον πήρε.
0: Όταν τον πήρε ο Άουξμπουργκ ελεύθερο ήταν. Τότε που φώναζα εγώ εδώ πέρα. Πάω, πάνε, πάρε τον Γιαννούλη.
1: Γιατί τον πήρανε.
0: Πού ξέρω εγώ τι κάνουμε, κύριε φίλε. Και πε φώναζα πάρτε τον Τετέι. Πριν γίνουν το limit up. Πάρτε τον Τετέι πέρσι τον Μάιο. Πάρτε Τετέι. Πάρτε τον. Δεν θα χρειαζόταν τώρα να βρει σεντερφόρ. Θα έχει τελειώσει και με το θέμα σεντερφόρ.
1: Σα σήμερα είπε.
0: Είπα σα σήμερα. Το προνοήν και οι πολλαπλές σκέψεις, οι μελλοντικές πολλαπλές σκέψεις, άμα είναι ορθές και τις βάζεις σε σειρά, γλιτώνεις και χρήματα και χρόνο. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, σκεφτόντουσα γιατί τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έτσι. Έχουν μπει άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, τελείωσα με Μουντιάλ και με σαν σήμερα τα είπα όλα, Ντίνο μου. Θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε μαζί λίγο να πάρεις και μπρος με τον Ζάναξ. Με τα μεταγραφικά τον παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Με τον Ζάναξ δεν παίρνεις μπρος, παίρνεις πίσω.
0: Εντάξει, τώρα ξύπνησες όμως. Τώρα εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο, παιδιά. Και δεν σήκωνε. Για να μην σηκώνει σημαίνει ότι είναι σε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσει τηλέφωνο, ράπρε, παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω αυτό τώρα τον έχει πάρει ο ύπνος ο βαθύς. Που δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε παιδί μου. Που έρχονται μέσω σπίτι κόσμος και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έτσι. Σε
1: δεν
0: τέτοιο...
1: το γυρίσω στο.
0: Ποιο?
1: Στο χαλαρό, να πούμε.
0: Τώρα παιδί. Γελάζει, το βλέπω, παιδιά. Πού να το δείτε, μου θυμίζει λίγο Άλεξ από Χουκό τώρα αυτή τη σκηνή.
1: Τώρα με την άδεια δηλαδή θα πηγαίνω έτσι. Ω, φίλε,
0: ωραία, κάτσε, τι, κάθε μέρα ζάναξε, παίρνεις.
1: Εδώ, όχι,
0: καλά. Δεν γίνει να παίρνεις κάθε μέρα ζάναξε.
2: Πάμε. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Wolverine. Ατσξήρισε. Γιατί είπα τον Αχιλέα, λέω κάτι.
1: Προνοητικό.
0: Μπράβο, να τσουλάει το λάδι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Άλεξ, Κωστή, πάμε σε break. Πάμε σε break και επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα φιλικά. Τι έπεται από εδώ και πέρα μετά το Σάντα Μαρία, ο οποίος όντως είναι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Θα πάμε λίγο σε Ηρακλή που και εκεί έχουμε.
1: Πήρα τον Καρυπίδη τηλέφωνο χθες.
0: Τον Καρυπίδη, ποιον Καρυπίδη, τον συνεργάτη σου ή τον Θόδωρο?
1: Τον Θόδωρο.
0: Τι λέει το.
1: Τον ρώτησε για αυτό το μεγάλο άνδρα που ήρθε τον.
0: Τον Γκραντ. Όνομα και πράγμα.
1: Τι είναι αυτό του λέω, τι κάνει αυτό, λέει. Μάγειρα λέει.
0: Τι μάγειρα.
1: Για μάγειρα λέει.
0: Τι να φτάσει. Μα λοιπόν, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Ήρθε λέει για μάγειρα να μου.
0: Σταμάτα ρε. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη για να μα δώσει ομίλου, να μα πει τι γίνεται με τα διαρκεία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Να μα πει τι γίνεται στα διαρκεία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, να μα πει τι γίνεται με τα. Με τα εσωτερικά του ΠΑΟΚ να πούμε.
0: Τα αεραστέχνη ΚΑΕ,
1: ναι.
0: Το κόντρα των δύο,
1: ναι, ναι.
0: Που καλά κρατεί. Εντάξει, θα δούμε.
1: Θα δώσει κανένα φράγκο ο Τέλης να πούμε.
0: Θα δώσει, ξέρω εγώ ρε φίλε, δεν θα δώσει.
1: Γιατί θα τους δώσει.
0: Θα πάμε σε κληρώσεις.
1: 7-6 με.
0: Θα πάμε σε Τολιόπουλο. Κάτσε, έχουμε επίπεδο τώρα. Έχουμε Τολιόπουλο τώρα στο προσκήνιο.
1: Τι Τολιόπουλο.
0: ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει.
1: Μπορεί.
0: Πώς δεν μπορεί. Πώς δεν έχει δείξει ότι άμα θέλει απέκτητα. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πραγματάκια ωραία, μην αγχώρεις. Λοιπόν,
1: πάρε. Ο Τέλης θα δώσει λεφτά για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς τους λιγούριδες το εραστέχνη δεν πρόκειται να δώσει συμφράγκο.
0: Λοιπόν,
1: Τέλη μαζί σου για τον εραστέχνη.
0: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Τώρα Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ με κουλ, κουλ με ραπ, με Ζάναξ και σε ρυθμούς ρελαντί. Επιστρέφουμε να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά των ομάδων μας. Αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για μπάσκετ και όλα τα μαντάτα σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και δεν συμμαζεύεται. Μάτι μου κρυφά κανείς άσαν. Θυμώσου τα δώσω λάδι μάμα. Πρώτα σαν ελέγχει όλη την κάμα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο αγοράς των αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα, τονίζοντας ότι κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για τους εξοπλισμούς της. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σεισμανόγλιο, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα σε δύο ασθενείς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα ασθενή, ο οποίος και συνελήφθη. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ένας νεαρός άνδρας νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, καθώς χθες βούτυξε σε ρηχά νερά στην παραλία της Κάλας Περέας, με αποτέλεσμα να σπάσει τον αυχένα του. 90 επιθέσεις σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Μυρίζει λουκουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
19: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
18: www.nyc.gr.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
24: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
25: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
26: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
28: Waterland. Να ζήσετε.
29: Άσε μένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.
32: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
33: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
34: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
35: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι. Για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνθεση να συμβεί. Καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30 συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο για αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα μου, καλημεράρες, όπου κι αν είστε. Γερμανία, Ντίσσελντορφ, ερχόμαστε αύριο το απογευματάκι εκεί. Θα πίνω καφέ με τα φιλαράκια μου στη Γερμανία.
1: Τι καφέ να πιείς, κύριε, δεν έχω καλούς καφέδες.
0: Ποτάκι, μπύρα θα πιω.
1: Έχει μια μπύρα, κρυθαρίζει.
0: Ποτάκι, μπύρα και θα φύγω Σάββατο μαζί με Λίτσκα. Θα πάμε Ολλανδία, θα δούμε το.
1: Α, θα έρθει και
0: ο γαμπρός.
1: Τι γαμπρός?
0: Τι γαμπρός.
1: Κουγκάκια είναι.
0: Μιλφάκια, κουγκάκια, εντάξει. Κοίταξε, όταν είσαι μικρό, θέσει μεγάλε. Όταν είσαι μεγάλο, θέσει μικρέ. Έτσι πάει αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Κοίταξε, όταν είσαι μικρό, εύκολο να βρίσκει μεγάλε.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι μεγάλο, δύσκολο να βρίσκει μικρέ. Αυτή είναι αυτό.
0: Εξαρτάται. Depend zone. Εξαρτάται.
1: Τι depend zone, τι θα πει αυτό.
0: Η depend zone, εξαρτάται.
1: Αυτή σημαίνει depend zone.
0: Εξαρτάται, αυτό σου λέω. Η depend zone, εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται, ρε.
0: Άμα είσαι γεμάτο με πλούσια αισθήματα,
1: εγώ,
0: μια χαρά σε βλέπω.
1: Εγώ απένταρο στα 25, μια σαραντάρα την είχα εύκολα.
0: Ναι, απένταρο στα 50 δεν ρίχνει.
1: Ναι, όταν είσαι 57-58.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολο να είσαι απένταρο στα 50-57.
1: Γιατί να μην είσαι απένταρο.
0: Εντάξει, άμα, πρέπει να έχει κάνει τρομερά λάθη. Αλλεπάλληλα λάθη.
1: Μπορεί να είσαι και χρεωμένο που ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σου πρέπει να έχει κάνει πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Θα πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά. Κουλ, νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο από το να, ακούω, να σε ακούω με το ραπ το πρωί να σε διακόπτει για τα πάντα. Τελικά υπάρχει ο ραπ με χαπάκι, μην του το ξαναδώσετε. Χαχαχαχαχαχα. Έτσι.
1: Δεν θέλει χαπάκι αυτό.
0: Θέλει σε slow motion. Εντάξει.
1: Τώρα που θα ξεπεράσω σε κάνα τέταρτο την επιρροή του Ζανάξ.
0: Η επιρροή του Ζανάξ αρχίζει και θα. Ξέρεις τώρα από τι δημιουργείται όλο αυτό τώρα, η κρίση πανικού. Σου είπαν από τι δημιουργείται. Το έχουν πει. Δεν έχεις βρει την ισορροπία μέσα σου.
1: Έκανε το γιατρό τώρα.
0: Άκου τι σε λέω, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Εσύ μου λες, άμα έχω διαβάσει Κρίστη Γουάιτ, πώς θα λένε, αγκάθες Κρίστη. Έχω διαβάσει βιβλία όμως τέτοιο επίπεδο.
1: Τι λέει το βιβλίο λοιπόν.
0: Λοιπόν, λέει ότι θα πρέπει να ψάξεις να βρεις μια εσωτερική ισορροπία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έρχονται οι κρίσεις πανικού και τα burnout αυτά. Όταν δουλεύεις στα άκρα, στα όρια, όταν δεν έχεις βρει την δικιά σου ισορροπία μέσα. Όταν με τον εαυτό σου τα έχεις διαρκώς και συνέχεια λες αυτό το πράγμα λειτουργεί ανασταλτικά στο να σου εμφανίσει συνέχεια προβλήματα και να πανικοβάλλεσαι, λες όχι τι θα κάνω. Αυτό είναι το λεγόμενο burnout.
1: Όπα, έμαθε το burnout.
0: Ναι, αυτό είναι το λεγόμενο burnout.
1: Και το στείλανε σε μήνυμα τώρα.
0: Όχι. Αυτό είναι το λεγόμενο burnout. Έχεις κρίση πανικού. Θα θες σε πάω στην αδερφή μου. Σου είπα χθες. Όπως είπα, θα σε πήγε στην αδερφή μου. Θα βλέπεις εκεί και την άλλη την ωραία που σου γυάλισε το μάτι. Θα ερχόντουσαν και άλλες. Θα σε έκανε περδίκι. Θα ήσουν τώρα ήδη έτοιμος.
1: Ήθελα να βάλεις ένα χαπάκι.
0: Αυτό που κοροϊδεύεις βεβαίως θα στο δίνει και θα ήσουν
1: απευθύνη. Ναι.
0: Ένα ομοιοποθετικό χάπι για αυτή την περίπτωση. Θα σου ήδη περδίκη.
1: Αυτά είναι νερά, ρε, τα ομοιοποθετικά.
0: Ό,τι είναι και τα άλλα, μην νομίζεις.
1: Τα άλλα είναι μέσα.
0: Σου λέω, για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μάμα. Εγώ δεν σου είπα να πάρεις ομοιοποθετικό για την καρδιά σου.
1: Καλά, πες την αδερφή να τις κλείσει αυτές, κάνουν κανένα ομαδικό όργιο.
0: Α, θες και όργια τώρα. Ακόμα δεν συνείδητα από το Ζανάξ, θες και όργια τώρα. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεις πνευματική ισορροπία balance, να τα βρεις με τον εαυτό σου καλύτερα και να μην έχεις το μυαλό σου να δουλεύεις το πρωί στο βράδυ.
1: Με 2 εκατομμύρια ευρώ που περνάνε όλα.
0: Καλά, μετά θα έχει άλλα. Μετά πάλι θα έχεις πει όλοι σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα σε πιάσουν άλλα.
1: Μπα, δεν σε πιάνουν άλλα.
0: Λοιπόν, πάμε Παοκάρα.
1: Πάμε στην Παοκάρα.
0: Κλάμα ώρα, πραγματικά λέει, δεν τον έχουμε συνηθίσει να τον ακούμε έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ τα πέρασα όλα μαζί σας.
0: Ναι, θέλουμε και μια εκπομπή με ραπ με έκταση να τον ακούσω. Πραγματικά λέει, δεν τον έχουμε συνηθίσει να τον ακούμε έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ τα πέρασα.

0: να κάνουν σεξ οι άνθρωποι ανά ηλικία.
1: Α, για να μάθω.
0: Από 18 ως 29, πάνω από 100 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
0: Από 30 ως 40, οριακά κάτω από 100 το χρόνο.
1: Έτσι.
0: 90.
1: Όχι, πάμε μετά.
0: Από 40 μέχρι 50 που είμαι εγώ.
1: Ναι. 70.
0: 50 με 70.
1: Έτσι.
0: Από 50 ως 60 που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: 35 το ναι. χρόνο.
1: Άμα κάτσε άλλο μια χαρά.
0: Το θέμα είναι να βρούμε. Άμα βρούμε.
1: Μας κάνουν κάτι ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία.
0: Δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο φορές το μήνα εσύ. Κάπου εκεί. Δύο με τρεις φορές το μήνα. Έτσι. 60 με 70. 20 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
0: Πολλές βάζει 60 με 70. Σε 70
1: χρόνια. Ναι. Ναι. Ναι, δηλαδή, άμα είσαι υγιής.
0: Δύο φορές. Σε δύο εβδομάδες. Και από 70, από 70 και πάνω.
1: Δεν το ξέρεις το ποίημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω όπως είναι γιατί είναι shocking. Αλλά θα σου πω τι λέει το ποίημα.
0: Ναι, μην το πεις όμως, ναι.
1: Στα 20 του χρόνια ο άντρας μπιπ με ορμή κάθε ώρα και στιγμή.
0: Μπράβο.
1: Στα 30 όταν μπιμπάει.
0: Ναι, μπιμπάει. Μπιμπάω, μπιμπό.
1: Η γυναίκα κομμαχάει.
0: Μπράβο.
1: Στα 40 τα διαβαίνει, μια μπιμπίπ, μια ξαποσταίνει.
0: Μπράβο.
1: Στα 50 μια φορά τη βδομάδα για χαρά.
0: Μπα, εκεί.
1: Στα 60 όταν πάει. Μόνο τον πισινό κουνάει.
0: Α,
1: και νομίζει ότι μπιπ.
0: Ναι.
1: Στα 70 κάνει κακά, κάνει
0: ναι, κακά. Άστο, ναι.
1: Το λένε μεταφορικά. Ναι. Είναι του άντρα το.
0: Ναι. Το καλεντάρι.
1: Εγώ έχω άλλο μουτ.
0: Τι άλλο μουτ.
1: Και μου λένε.
0: Εσύ το πισινό κουνάει.
1: Ακούω. Ναι. Μου λένε. Αυτή α πούμε τη γυναίκα. Ναι. Λέω άμα κάτσει ναι.
0: Άμα κάτσει.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Ότι δεν κάθεται. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν,
1: η δική μου ηλικία. Εσύ είσαι 9 χρόνια πιο μικρός.
0: Είμαι μια άλλη δεκαετία, ναι.
1: Είναι χειρότερη ηλικία για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι γυναίκες στην ηλικία μας δεν κάνουν σεξ, είναι ανέραστες.
0: Όχι όλες, εδώ διαφωνώ.
1: Καλά, θα βρεις το 2% ψάξε.
0: Δεν είναι 2, είναι παραπάνω από 2.
1: Και οι μικρές δεν σε θέλουν.
0: Εκτός αν, σου είπα. Υπάρχει το εκτός αν.
1: Έχει κουλιαρά, μα να ξοδέψει μια περιουσία για.
0: Δεν χρειάζεται να ξοδέψει καμιά περιουσία. Ο Νικόλας εδώ ειρωνεύεται.
1: Ναι.
0: Όχι, ειρωνεύεται εμάς εδώ πάνω τον Πάο και τον Άρη.
1: Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Πρόσεχε, μην μας περάσετε, λέει, εμάς τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν χθες ο ένας τον Μοντέρο, τον καλύτερο παίχτη της Ευρωλίγκα πέρσι με διαφορά.
1: Α, για τον Πάσιν,
0: ναι. Και ο άλλος τον Γιαμπουσέλε, παίχτη NBA, που όταν ήταν στην Ευρώπη ήταν από τους κορυφαίους με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπαμε, Νικόλα, δεν γίνεται ο Πάο και ο Άρης να χτυπήσουν.
1: Στην μπάλα πιο εύκολα τους χτυπάς.
0: Και στην μπάλα ο Πάοκ έκανε πάρα πολλά για να τους πιάσει.
1: Τους έπιασε όμως.
0: Τους έπιασε και τώρα είναι και από πάνω σε πολλές περιπτώσεις.
1: Τους έπιασε όμως.
0: Ναι, αλλά πέρασε μια πενταετία για να
1: ακόμα
0: πιάσει.
1: Και τώρα που κολυσιεργεί σε μεταγραφές πάλι.
0: Ρε, τώρα κολυσιεργεί χωνόμως. Αν ο Πάοκ ανακοινώσει Γιαννούλη Χατζηδιάκο που τους έχει, δεν πάει και τους δύο. Και πάρει και την εξτρεμάρα του.
1: Αυτό το Χατζηδιάκο.
0: Ναι, και πάρει την εξτρεμάρα του. Και... ξέρεις, τα λένε οι Παοξίδες που χθες λέγανε θα έρθουμε τέταρτη σίγουρα. Πάμε να τα σηκώσουμε όλα. Το Europa League θα λένε. Αφού τους ξέρω, ρε, είναι όπου πάει το κύμα.
1: Ο Μακίδης άνοιξε τα διαρκείας.
0: Όχι, δεν άνοιξαν διαρκείες, άνοιξαν στο μπάσκετ.
1: Πάτε ρε Μακίτη.
0: Δεν άνοιξαν.
1: Τέλει, μην αφτάνουμε, Μακίτη.
0: Όχι, τέλει, ναι,
1: μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ ήταν καλή μέρα γιατί το θέμα του Σάντα Μαρία έλαβε τέλος. Οι όλοι οι ενέργειες του ΠΑΟΚ ποιες ήταν ουσιαστικά, γιατί καθυστερούσε. Γιατί προσπάθησε να τον πάρει ελεύθερο μαζί με συνεργάτη προφανώς τον μάνατζερ του. Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο Σάντα Μαρία.
1: Άρα το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Κάτι έκανε και ο μανατζέρ του, έκανε τη δουλειά εκεί με τη Βαλένθια. Κάτι είναι θα πάρει πάνω από τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι καλός παιχταράς ο Σάντα Μαρία.
0: Κοίταξε.
1: Είναι αργός, αλλά έχει προσόντα άλλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον Σάντα Μαρία του λες του Μεϊτέ, τράβα στο Χαρίσιο Γεροκομείο. Πάρε και το καροτσάκι σου, δεν σε θέλουμε.
0: Με τον Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ ηρεμεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί θα σου πω, είπα και χθες τι γίνεται με τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ συνεχίζει μια θεραπευτική αγωγή η οποία θα του πάει έτσι μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου.
1: Κοίταξε, ο Μεϊτέ βρίσκει και κάνει.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε και.
1: Σας βρήκε κορόιδα, του δίνετε το.
0: Λοιπόν.
1: Εκμεταλλεύεται την αγάπη του Λουτσέσκου.
0: Πάει ο Λουτσέσκου όμως τώρα. Ναι. Τι κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ πέρα, 6 βόλου. 1,4 παίρνει.
1: Μπράβο.
0: Για αυτούς που λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν δίνει. 1,4
1: αυτό τώρα 1,4 συμβόλαιο κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Ο μάνατζερ του, ναι, με είδε, ενημερώνω αμέσως αυτά τα θέματα. Πήρε 2-3 εκατοσταρικάκια ο μάνατζερ του Σάντα Μαρία για να μπορέσει να τον αφήσει ελεύθερο. Σου λέει πάρε, άφησε τον ελεύθερο εσύ για να τον πάρουμε εμείς.
1: Τι ωραία να σε δίνουν 200 χιλιάρικα για να
0: γιατί έψησε τη Βαλένθια να τον αφήσει ελεύθερο. Λέει ρε Βαλένθια.

0: αφού δεν το θέλετε. Έχουμε ένα χρόνο συμβόλαιο. Σε 6 μήνες μένει ελεύθερος. Δεν θα πάρει τίποτα. Άσο να φύγει από τώρα, του έψησε ο μάνατζερ, τσαπ πήρε και το σπιτάκι του. Αυτό ψιστήρι και ο Πάο κερδισμένος.
1: Δηλαδή ο Βιερίνια με τον Μάτος δεν μπορούσε να το ψήσουν ένα από τον πρόεδρο.
0: Αυτό το κάνει ο μάνατζερ του παίχτη.
1: Ο μάνατζερ το κάνει.
0: Με τη Βαλένθια δεν έχει σχέση ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια και ο.
1: Δεν μπορεί να τυχωθεί να πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι ο μάνατζερ του παίχτη. Λέει, πάει ο Πάο, μιλάει με τον μάνατζερ του παίχτη. Του λέει, παιδιά. Έχουμε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεν ξέρουμε πώς θα θέλει Βαλένθια.
1: Το μοίρασμα
0: του λέει ο ΠΑΟΚ. Του λέει, το
1: το μοίρασμα του μοιράσματος γύρω.
0: Του λέει ο ΠΑΟΚ. Του λέει ο ΠΑΟΚ. Μπορούμε να τον πάρουμε ελεύθερο και εσύ πάρε ρε παιδί μου το τέτοιο. Ωραία. Θα το παλέψω. Το παλεύει, το καταφέρνει. Τον παίρνει ο ΠΑΟΚ ελεύθερος, κερδισμένοι όλοι.
1: Έτσι.
0: Κερδισμένοι όλοι. Φίλο που κάνει δουλειά, ρε φίλε.
1: Ο Γιωμάρατζε κερδισμένο.
0: Κερδισμένο και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Ο οποίο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να δώσει εγώ κανένα 2 εκατομμύρια στη Βαλένθια. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του παίχτη, να τον κάνουμε τα λιρά γιατί πλέον.
1: Από τα 300. Πούσα να τον έδωσε τον άλλον για να τον αφήσει. Κάνε κάτω στάρια, τον έδωσε, πάρει τα 200.
0: Για ποιον λες, για τον μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Όλο μάνατζερ δεν τα πάρει αυτά, ρε.
1: Ή θα έδωσε κανένα φράγκο ή κανένα για να δώσει την
0: πόλη. Α, μάνα. Σε κανέναν άλλον.
1: Ναι, ναι, κάνα φουκάρα, κάνα γραμματέα και κάνα
0: ναι. Λοιπόν. Εξάρι.
1: Ναι.
0: Εξάρι. Πολύ ζωηρός. Διακρίνεται για την ενέργειά του, την ένταση που βγάλει.
1: Δηλαδή παίρνει μέτρα να πούμε.
0: Τώρα. Διαβάζει πάρα πολύ καλά τις φάσεις. Δηλαδή έχει ενέργεια. Και είναι ο παίχτης που προσφέρει ισορροπία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο αμυντικό transition.
1: Επιθετικά κανένα γκολ με το κεφάλι.
0: Τώρα, θα σα κάνω όλα και θα σα.
1: Δηλαδή, άμα βγει ο Χατζίδης με καμιά τρίπλα και κάνει καμιά σέντρα.
0: Όχι, δεν θα το δει.
1: Πετάζεται 30 μέτρα. Δεν πετάζεται.
0: Δεν θα το δει αυτό. Ναι. Δεν θα το δεις. Είναι ο παίχτης που θα σου κάνει όλη τη σκούπα, όλη τη βρώμικη δουλειά στον άξονα. Πολύ καλό στην κατοχή τη μπάλα. Τη σιγουρεύει στην κυκλοφορία. Πολύ καλέ μεταβιβάσει. Έτσι. Ναι, αλλά ο ΜΕΙΤΕ έχει και
1: καλή.
0: Πρόσεξε, ο ΜΕΙΤΕ έχει πολύ καλή κάθετη πάσα. Αυτός δεν θα σου δημιουργήσει φάσεις.
1: Δεν θα σου, κάθετε,
0: δεν θα σου δώσει την key pass. Δεν λέω για ο ΜΕΙΤΕ assist. Την key pass δεν θα σου τη δώσει εύκολα. Όπως συνέδινε ο ΜΕΙΤΕ.
1: Μακρινή, έχει μακρινή καμιά διαγώνια.
0: Έχει καλά τρεξίματα.
1: Ναι. Πιο καλά από το ΜΕΙΤΕ οπωσδήποτε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αλλά δεν το λες και γρήγορο.
1: Μάξι.
0: Έχει καλά τρεξίματα με εντάσεις στη δικό τρέξιμο όπως έκανε ο ΣΒΑΠ.
1: Ένα τέμπο.
0: Ναι. Συνέχεια.
1: 8 χιλιόμετρα την
0: ώρα. Συνέχεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Το πράγμα, ναι.
0: Δηλαδή στο 0-100 ένας άλλος μπορεί να τον πέρασει εύκολα. Αλλά αυτός έχει σταθερή ταχύτητα. Αν το πάμε σε διάρκεια, θα τρέχει σε όλο
1: το μέλλον. Στο κλειστό το χώρο θα σου κλέψει μπάλες.
0: Ναι. Μπορεί να υποστηρίξει τα πλαϊνά μαρκαρίσματα.
1: Στο μεγάλο χώρο μάπας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλο χώρο μάπας. Ναι.
1: Μάπας, ναι.
0: Δηλαδή, άμα φύγει ένα εξτρέμ με αυτό επίθεση, να πίσω.
1: Ναι,
0: ναι. Θα τον περάσει.
1: Την ήπια με, ναι.
0: Θα τον περάσει. Αλλά στο κέντρο δεσπόζει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα το δει εκεί.
1: Α τρέξει ο Ζαφύρης.
0: Όχι, αυτό θα τρέχει εκεί.
1: Όχι,
0: για να τρέξει να καλύψει ο Ζαφύρης.
1: Α τρέξει ο Ζαφύρης, ναι.
0: Νομίζω ότι με τον Ζαφύρη ταιριάζουν αυτοί.
1: Ναι, άλλα χαρακτηριστικά.
0: Άλλα χαρακτηριστικά ο ένας, άλλα ο άλλος. Λοιπόν, αυτό είναι ο παίχτης.
1: Ο Μπιμπερό.
0: Ποιο είναι ο Μπιμπερό.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Κωνσταντέλιας, τι, εδώ.
1: Θα είναι δεκάρι.
0: Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης 8, 6 Σάντα Μαρία. Με ΜΕΙΤΕ να επιστρέφει.
1: Γιατί διαμαρτυρήθηκε.
0: Ποιος.
1: Η Μουρτζούκου για τον Κωνσταντέλια. Τι ήταν.
0: Εσύ δεν διαμαρτυρήθηκε.
1: Τι είπε.
0: Ο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος ό,τι λέει το λέει γιατί το νιώθει και την ώρα. Είπε ότι πιστεύω ότι το παιδί αυτό έχει κι άλλο ταβάνι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Όπως είπε, παιδιά.
1: Θα το δουλέψει το ταβάνι ο Λύση.
0: Ναι, θα το δουλέψει κι άλλο το ταβάνι. Έχει ακόμα είναι παιχτάρας για να παίξει η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Το ξέρουμε εσύ. Αυτό όμως. Είναι αθλητής εσύ, Λύση.
0: Δεν ξέρω. Πάντως για ένα χρόνο, γιατί αυτό το μάθαμε, το είπαμε και χθες. Ο Κωνσταντέλιας έχει ενημερώσει τον Πάοκ ότι δεν πάω πουθενά. Δηλαδή, αν έρθει πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν φεύγω φέτος.
1: Μα δεν θέλει να φύγει.
0: Ειδικά φέτος.
1: Γενικά δεν θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό για σένα.
0: Αν μοιάζει ο Σάντα Μαρία με τον ΣΒΑΠ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μοιάζει. Όχι, δεν μοιάζει. Ο ΣΒΑΠ και πατούσε περιοχή.
1: Και πέναλτι
0: βάραγε. Βάραγε και πέναλτι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τόσο καλός πίσω όμως. Σαν ασταλτικά του. Έτσι.
1: Άρα αυτός είναι πολύ καλός πίσω.
0: Ναι.
1: Μπροστά πάρει μια την μπάλα, δώσει μια πάσα στα 10
0: μπράβο,
1: μέτρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και οργανωθείτε εσείς.
0: Έχω τον Ζαφύρη να μου τα κάνει τα άλλα. Και έχω και τον Κωνσταντέλια. Θέλω να παίξει να μου σιγουρεύει πίσω εκεί την
1: εμπειρία. Δηλαδή μόλις κερδίσει την μπάλα, πάρει τη Ζαφύρη κουβάλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Καδιόλε! Καδιόλε!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τέφερο κρύος.
0: Καλημέρα το φαράκι του Αμιντέου. Πες το ράπ ότι έτσι που ακούγεται όλοι οι εργάτες μαζεύουμε κεράσια και δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Πάμε λέει σε αργό τέμπο.
1: Θες τις Παναγίες εσύ.
0: Τι δουλειά έχει εκεί ο Ανδρέας ο άνεργος.
1: Ναι. Καλά, καλά.
0: Μοιάζει φωνή με τον Ανδρέα τον Άργο. Λοιπόν, Σάντα Μαρία τελείωσε. Το ΠΑΟΚ το παλεύει. Α, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ο ΠΑΟΚ το παλεύει να πάει στην Ολλανδία. Ακόμα δεν έχω ενημέρωση αν θα προλάβει να.
1: Τα ιατρικά τα πέρασε.
0: Ναι, για να περάσει τα ιατρικά και να είναι κομπλέ.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι διαιτές ή ένα συν ένα. Ακούγονται και τα δύο.
1: Λεπτομέρειες.
0: Ναι, θέλω να τις μάθουμε τις λεπτομέρειες, ρε φίλε. Είναι 31. Σούπερ. Μια χαρά ηλικία. Από τον 35χρονο Σδόφ είναι μια χαρά. Εγώ βλέπω, φίλε, ότι ο Λιστόντο είναι καλύτερος του Κεντζόρα.
1: Ναι.
0: Και ότι ο συγκεκριμένος είναι καλύτερος από τον Μπιάνκο ή τον 35ο Σδόφ.
1: Γιατί δεν βάζει και το Μεϊτέ.
0: Το Μεϊτέ, να σου πω κάτι, αυτό που έμαθα.
1: Ο καλός Μεϊτέ με αυτόν τον καλό.
0: Θα παίζει ο Μεϊτέ.
1: Θα παίζει ο Μεϊτέ.
0: Καλός ο Μεϊτέ, φίλε, είναι ο καλύτερος χαφ πρωταθλήματος μαζί με τον Πινέδα. Τα έχουμε πει αυτά. Ο καλός ο Μεϊτέ. Έτσι, όχι ο.
1: Που δεν θα είναι καλός.
0: Πάει θεραπευτικά με αγωγή τέλος πάντων μέχρι το αμέσα Αυγούστου και μετά δοκιμάζει.
1: Άλλη μια χρονιά χωρίς προετοιμασία.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, έχεις
1: δίκιο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Τώρα, με τον Χατζηδιάκο πάω διαπραγματεύσει μόνο με Κοπεχάγη για αυτό το 1,5 εκατομμύριο.
1: Με τον Τσιγκουραρά τον παίχτη τα βρήκε.
0: Τα βρήκε με τον Χατζηδιάκο.
1: Τσιγκουραρά.
0: Τελείωσε με τον Χατζηδιάκο. Και αυτό είναι να εξασφαλίσει το μέλλον του.
1: Άσερε Τσιγκουραρά.
0: Τελευταίο καλό συμβόλαιο που κάνει είναι.
1: Άσερε τον Τσιγκουραρά.
0: Θα πάει μετά 32 θα είναι. Όχι, τα σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν θα το σκεφτόσουν. Τελευταίο καλό συμβόλαιο που θέλει να κάνει.
1: Εγώ με τα λεφτά.
0: 2,5 εκατομμύρια 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είσαι. 2,5
1: εκατομμύρια
0: 3 χρόνια.
1: Ζάχαρη.
0: 8,5 εκατοστάρικα περίπου.
1: Θα φάει τα 500, του μείνουν τα 2.
0: Και ούτε, γιατί αν τα φάσα 500, τι θα κάνεις άμα τι. Προπονήσεις, ταξίδια, πλώνα, μύδια, στρίδια πληρωμένα.
1: Καμιά μαξιάρα θα πάρει.
0: Μπορεί να έχει ήδη κιόλας. Εντάξει, να είναι πολύ καλός ο Παντελής, πολύ καλό παιδί. Έτυχε να κάνουμε πρόπερση Χαλκιδική, ήμασταν τέλος πάντων εκεί στο Μπέλκα. Είχε έρθει και αυτός και.
1: Στο Μπέλκα, ποιο Μπέλκα.
0: Στο Μπέλκα, στο ξενοδοχείο.
1: Ποιο ξενοδοχείο.
0: Ήταν εκεί, εγώ ήμουν κάτω.
1: Δεν το είδαμε.
0: Εγώ πήγα.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα, φιλαράκι. Ήταν και ο Μάκη, καλημέρα ρε φίλε. Ήταν ο Μάκης εκεί, έκοβε και έραβε.
1: Άντε ρε το Τσιγκουραρά.
0: Θες βουτήρα τώρα.
1: Στα κρουασά δεν βάζει μαμελάδα
0: μέσα. Μια χαρά, μαμελάδα βάζει. Μαμελούντι κλαπ.
1: Ρε, δεν βάζει να πούμε νουτέλα μέσα στα κρουασά.
0: Στον ΠΑΟΚ λένε ότι είναι πολύ κοντά.
1: Είναι κρουασά βουτήρου, λέει.
0: Στον ΠΑΟΚ λένε ότι εκτός του Χατζηδιάκου.
1: Ναι.
0: Το θέμα του Γιαννούλη θα πάει. Ο Γιαννούλης θα πιέσει Άουξμπουργκ. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει. Αλλά να ξέρετε ότι εάν οτιδήποτε μάθουμε.
1: Ολυμπιακός παίζει.
0: Ο Ολυμπιακός πάντοτε είναι παρκαρισμένος.
1: Ναι.
0: Με αλάρμ, αν δεν πάρει αριστερό μπακ, θα παίζει.
1: Θα περιμένει.
0: Άσε τι λένε κάτω. Εγώ ξέρω τι λένε στη Γερμανία. Οι ίδιοι μου τα πάνε.
1: Ναι.
0: Μου λέει του Ολυμπιακού, λέει, είναι εδώ η πρόταση και είναι 5. Γιατί να τον δώσουμε λιγότερα, λέει. Εφόσον είναι εδώ ακόμα η πρόταση, γιατί.
1: Τώρα ο Γιαννούλης κάνει τον Μπαόξι, μήπως και πάει στον Ολυμπιακό να πήρε παιδιά, εγώ περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Δεν θέμα. Τα έχει βρει όλα με τον Μπαόξι. Ο Γιαννούλης αργά ή γρήγορα έτσι πως πάει θα έρθει στον Μπαόξι. Το θέμα είναι το πότε. Ευτυχώς ο Μπαόξι αριστερά έχει παίχτες.
1: Δηλαδή,
0: έχει τον Γκόμεζ, έχει τον Τέλο.
1: Δηλαδή, τι
0: έχει, έχει
1: θα,
0: τον
1: πάει
0: Τούγκα,
1: 30, ναι. Θα πάει 34 να το φάμε γέρο να πούμε.
0: Γιατί δεν έχει καλού παίχτε. Το γέρο του Φορτούνη τον είδε θε.
1: Ποιο.
0: Μπήκε μέσα, άλλαξε τα πάντα. Πάρ τον κολάκι σου. Σου είπα ο Φορτούνη πάλι.
1: Με ποιον έπαιζε ο Φορτούνη.
0: Με τη Ράκοφ. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πολωνική ομάδα. Λοιπόν, ο Πάοκ λέει ότι είναι κοντά σε αριστερό εξτρέμ. Πολύ κοντά.
1: Είπε θα κάνει υπέρβαση οικονομική.
0: Δεν ξέρουμε αν θα κάνει υπέρβαση
1: οικονομική. 35 πήγε.
0: Εγώ μαθαίνω ότι ο παίχτη θα είναι μικρή ηλικία. Από 22 μέχρι 25-26.
1: Κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες.
1: Θα παίζει βασικός ο Τάισον μέχρι να πεθάνει.
0: Λες,
1: έτσι κατάλαβα.
0: Εντάξει, υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει η μεταγραφή, θα υπάρχει και ο Μπαλντέ φέτος.
1: Ο Μπαλντέ.
0: Δεν θέλουμε την Ακαδημία, τα πιτσιρίκια μας, τα παουξάκια μας που έλεγες εσύ.
1: Τα ετόπουλα.
0: Τα ετόπουλα που έλεγες, δεν θες να τα βάλουμε.
1: Ο Μπαλντέ είναι ετόπουλο με μισό φτερό.
0: Μια χαρά φτερά έχει ο Μπαλντέ. Άσε, μια χαρά φτερά έχει. Και για το θέμα του center forward θα περιμένουμε, γιατί για Κουμάκης δεν υπάρχει πλέον στον ορίζοντα. Ξεκάθαρο, τσεκαρισμένο από το περιβάλλον του.
1: Πάρτε το μωρό ένα χρόνο, ναι.
0: Α, το μωρό. Θέλουμε άλλο συλπαίχτη. Άλλο συλπαίχτη. Τι μωρό για ένα χρόνο.
1: Πάρτε να βάλει 20 γκολ.
0: Δεν δίνει ο Κάρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα. Η εκπομπή σήμερα βγαίνει από τη γαλαρία λεωφορείου Παοξίωδων δεκαετία 80-90.
1: Τι θέλετε, ένα ωραίο.
0: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να γινούσε στην εθνική ο Φορτούνης? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Δεν θέλει.
0: Για εξτρέμ, παιδιά, ξέρω κάποια ονόματα που είναι στη λίστα, αλλά το ότι είναι στη λίστα κάποια ονόματα.
1: Θα τον είδε στο Φορτούνη, γιατί.
0: Εάν δεν είχα Κωνσταντέλια.
1: Γιατί Κωνσταντέλια είναι.
0: Εάν δεν είχα Κωνσταντέλια.
1: Όχι, στο Παοξ, στην εθνική.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα τον ήθελα.
1: Ναι.
0: Εσύ, εγώ τον Φορτούνη τον έχω. Νο ένα, νο δύο τον έχω.
1: Θεό τον έχεις.
0: Μα είναι παιχτάρα, ρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλο σε λίγο. Είναι παιχτάρα. Είχαμε Έλληνα ποτέ ποδοσφαιριστή να κάνει αυτό το πάρσιμο μπάλα στις κάθε τις κινήσεις, το σουτ, τα τελειώματα ποτέ και δεν το ξέρω. Πλάκα με κάνεις, Ρετίνο. Επειδή εσύ κόλλησε η βελόνα ότι δεν. Επειδή δεν τον γουστάρεις. Παιχτάρα είναι. Όλες οι κινήσεις είναι. Έχουμε και μπέρδο, λέει η κούλε. Πέσω να τον. Ναι, ο Πάουκ θα πάρει ένα παίχτη 20 με 25. Καλό παίχτη θα πάρει, αλλά θα δώσει και λίγο χώρο σε Μπέρδο ή Μπαλντέ αν το αξίζουν.
1: Ποιος αξίζει πιο πολύ?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Α, θα πάμε να δούμε λίγο καμιά προπόνηση, να δούμε πώς παίζει. Δεν το, αυτό το ξέρω λύση. Εμείς δεν γίνεται να το ξέρουμε από εδώ ή ο κόσμος που είναι στο σπίτι και
1: θα
0: ακούει.
1: Θα κάτσει στην ίδια καφετέρια με τον Ζέινε, πιείτε φρέτο.
0: Εγώ θα πάω, φίλε, με τον Λίτσκα και θα.
1: Βρέασε, Λίτσκα.
0: Πώς θα τον, πού να τον βρω?
1: Δεν το βρεις.
0: Καταρχάς, τη μία μέρα θα μείνω στον Ντίσσελντορφ,
1: ναι.
0: Και την άλλη μέρα στο Άιντχόφεν.
1: Ναι.
0: Και θα πάω απλά στην ώρα του αγώνα. Άμα είναι δίπλα μου, ναι. Εσύ τι θες τώρα, τσίγκλα τώρα. Σε φεύγει η πείρια.
1: Σα συνάδελφοι, ρε παιδί μου.
0: Καταρχάς,
1: αρχίζει φεύγει το Ζάναξ τώρα.
0: Αρχίζει φεύγει. Καταρχάς,
1: ναι.
0: Εγώ έχω άλλα ενδιαφέροντα σχέση με τον Ζαΐρη. Δηλαδή, αλλού πηγαίνω, ρε παιδί μου. Εγώ αλλού πηγαίνω, Γιώργος.
1: Τώρα επιβαρύνεις τη θέση σου.
0: Πάμε σε break. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, ναι.
1: Τώρα.
0: Δεν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ρε παιδί μου, εκτός του ΠΑΟ.
1: Ακούει κουμπάρα τώρα, πρόσεχε.
0: Μα δεν μιλάω για κάτι πονηρό.
1: Εγώ το ΠΑΟ ξέρω.
0: Ναι, αλλά εγώ σου λέω.
1: Το μεταφράζω τα μόνο σε γραμμάρια.
0: Εσύ μεταφράζεις το πόσο 3,14 ποιο ήτανε. Το τέτοιο, πόσο λέγανε. Δεν ήταν ένα 3,14 που μας είχαν ζαλίσει. Ποιο ήταν 3,14 τώρα, ρε φίλε?
1: Ναι, το τετραγωνική ρίζα.
0: Κάτι ήταν 3,14.
1: Και τέτοια, ναι.
0: Και τους λέω αυτά τα πράγματα, τους έλεγα από τότε.
1: Ναι,
0: θα με βοηθήσουν πουθενά στη ζωή.
1: Και διαφορετικά ενδιαφέροντα, δηλαδή, έχεις με τον Ζαΐρη.
0: Ο Ζαΐρης μπορεί να θέλει να πάει σε ένα καφέ ήρεμο ήσυχο. Εγώ μπορεί να θέλω να πάω σε ένα καφέ που να γίνεται σαν Σιρμάς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σε λέω, ρε παιδί μου. Είναι πιο low profile, εγώ είμαι πιο έντονο.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Επιβαρύνει τη θέση. Ναι, ναι.
0: Πάμε σε μπέκ για να μην βρεθώ πίσω από το κελί. Πάμε, κομψό και επιστρέφουμε.
5: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Ικανοποιημένος από τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, δήλωσε στο Instagram ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος ολοκληρώνει το Σάββατο την προετοιμασία στην Ολλανδία, ταυτόχρονα στην τελική ευθεία. Βρίσκεται η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία με το Γάλλο Μέσο να ταξιδεύει για ιατρικές εξετάσεις. Δυνατά φιλικά επιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης με Αταλάντα Μόντσα στις 30 Ιουλίου και Νάπολης στις 12 Αυγούστου. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλε Νταουσίλιο, αποτελώντας την 8η μεταγραφή μετά από εισήγηση Ματσάρη. Αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέρνει νέα διοργάνωση NBA και FIBA για τον Οκτώβριο του 2027. Γνωστούς αντιπάλους στο EuroCup έμαθαν ΠΑΟ και Άρης, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει Μονακό, Ρώμα και το δεύτερο Λεμάν Χάποελ. Ταχύτατοι οι φίλοι του ΠΑΟ ανανέωσαν 1500 διαρκεία σε τρεις ημέρες εν ώψη της ελεύθερης διάθεσης της 26 Ιουλίου. Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη αποτελεί η διετής απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν από τη Virtus Bologna. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και τιξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονρική. 30φυλλίδησfurnitures.gr.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
9: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα, παιδιά, και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Και ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant & Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλς και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν και πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant και Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις 23 10 41 199.
1: Εμένα παρακαλώ, με βάζουν μέσα.
0: Σίγουρα, σε
1: σίγουρα.
0: Κατ' όμοι δεν σε βάζουν.
1: Θέλει ταυτότητα, πώς μπαίνεις?
0: Θα ενημερώσουμε τους ανθρώπους εκεί της ΠΑΕ, πούμε, παιδιά, θα είναι ο τάδε δημοσιογράφος, ο τάδε και ο τάδε, να μπούμε μέσω γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ναι. Μια χαρά. Πρέπει να τους πάμε. Έτσι, ενημερώσω. Άμα θες, ψήνεσαι, έλα, πάμε.
1: Ναι.
0: Θα κοιμηθούμε ένα βράδυ στο Ντίσεντορφ.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα φτάσουμε αύριο το απογευματάκι Ντίσεντορφ. Θα βγούμε εκεί το βραδάκι, θα κοιμηθούμε.
1: Πού θα βγούμε?
0: Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι εκεί στο φίλο μας τον Κώστα και στα ελληνικά μαγαζιά. Λοιπόν,
1: ποτάκι σκέτο.
0: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε? Το μπαγάσα, ρε. Έχει τρελαθεί, παιδιά. Έχει... Ναι. Θα σηκωθούμε την άλλη μέρα, θα πάρουμε το τρενάκι μας, θα φύγουμε καρφίτσα.
1: Τι για... τρένα για αυτά που τραγαίνουν εδώ?
0: Όχι. Θα πάμε στο Άιντχόφεν να καταλύσουμε, να αφήσουμε τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά θα μας βάλουν μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, σου λέω, θα σου πάρουν τηλέφωνο και θα μπούμε. Γιατί?
1: Αφού είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Είναι κλεισμένο για τον κόσμο, να το πούμε αυτό. Για τον κόσμο, όχι για δημοσιογράφους.
1: Μα εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, είσαι το ΜΜΕ, είσαι παραγωγός. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Α,
0: δεν θα έχεις πρόβλημα. Ούτως ή άλλως μια χαρά έχεις, από ό,τι ξέρω, φιλαράκια κιόλας.
1: Ορίστε.
0: Θες να τα ακούσεις, έχεις και φιλαράκια. Έτσι. Μια χαρά θα μπεις.
1: Γιατί να έχω μόνο εχθρούς, δηλαδή?
0: Βέβαια.
1: Να μην έχω και
0: φιλαράκια. Και φιλαράκια, φυσικά, εννοείται. Και θα δεις το ματσάκι, μια χαρά, το βράδυ μετά θα τελειώσει το παιχνιδάκι. Θα
1: φαντάζεσαι πάμε... να μάθει ο Τρέγιος ότι πήγα εκεί και με βάλαν μέσα?
0: Γιατί μη σε βάλουν, ρε εσύ? Δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα θα σε βάλουν.
1: Γιατί το βάλατε μέσα?
0: Ναι, σίγουρα θα σε βάλουν. Γιατί μη σε βάλουν, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και το βράδυ βολτούλα εκεί στα σοκάκια του Άιντχόφεν. Γιατί εκεί θα μείνουμε.
1: Άιντχόφεν,
0: ναι. Άιντχόφεν.
1: Τι έχει εκεί τα σοκάκια?
0: Έχει και εκεί, αν θες. Βιτρίνες έχει και εκεί, σαν το Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Στο Άμστερνταμ είχε πάει, μου πει, είχε ζήσει βιτρίνες.
1: Ναι, αλλά τότε δεν έπαιρνα Ζάναξη.
0: Α, δεν έπαιρνε Ζάναξη. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ο Γιακουμάκης στα νεότερα μαντάτα είναι ότι θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως σας τα είπα εδώ και 2-3 μέρες. Γιατί το ξαναλέω, βρήκα άνθρωπο του.
1: Στα Αμιράτα,
0: Στην ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς. Ο Ίβιτς τον παίρνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλαΐν θα συνεχίσει την καριέρα του με αγορά. Με αγορά τον παίρνει. Αλλά είναι, δηλαδή θα δώσει.
1: Δεν σίγουρα υπάρχει κανένα ραδιόφωνο εκεί να δώσει στον Παύλο για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, κάνα εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Να μας δώσει και εμάς από ένα να πάμε.
0: Από ένα εκατομμύριο
1: αφού,
0: το θέλω.
1: Αφού δίνουν τόσα λεφτά αυτοί για αυτού εδώ.
0: Τρελά λεφτά. Δώσαν τρελά λεφτά.
1: Του ατάλαντου αυτού εδώ πέρα.
0: Τον αγόρασαν και οι Μεξικανοί κράτησαν και ποσοστό μεταπόληση. Τώρα το νούμερο λογικά θα είναι πάνω από 5.
1: Ψάξε, βρες κανένα ραδιόφωνο στα Εμιράτα.
0: Στα Εμιράτα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Αγγλικά, άντε, να πιάσουμε λίγο κουτσό αγγλικά. Αυτά του Λουτσέσκου.
1: Κάνουμε παντομήμα.
0: Παντομήμες. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα του Πάου.
1: Να μιμηθούμε τον Εμμύρη, να μας χώσουν σε καμιά φυλακή.
0: Μας βλέπω σε κάνα καταγόγη.
1: Σε κάνα καταγόγη μέσα να μας δίνουν νερό. Με κάτουρο μέσα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί διαβάζει, γιατί γέλασε.
0: Βρίσκω το ισογυμαστήριο το Λάκι, λέει, και βλέπουμε τα βιντεάκια του ράπτο πρωί και κλαίμε από τα γέλια.
1: Α, τέτοια γυμναστική κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Στα διαλύματα βλέπω Λαρδόπουλο.
0: Ναι. Μου δείξαν τον Αργεντίνο, τον σπίκερ. Εντάξει, να μην ανεβάσει πίεση, ρε παιδιά, δεν το συζητάμε. Παίξτε μπάλα, κουλ, κομματάρα. Καλά, ο κουλ, παιδιά, μόνο κομματάρα σας βάζει για αυτό.
1: Τους ψήρισε ο Αργεντίνος, πες.
0: Ποιος ο Αργεντίνος?
1: Τους ψήρισε εκεί το φίλο μας, το Χασάν.
0: Γιατί του ψήρισε, τι έγινε? Πες μου, πού αδικήθηκε η Αίγυπτος?
1: Φωνάζει ο Χασάν.
0: Ναι, γιατί όμως φωνάζει? Να φωνάζουμε για να ξέρουμε πού φωνάζει.
1: Τον πενάλτη.
0: Ποιο πενάλτη? Ποιο πενάλτη?
1: Τον πενάλτη. Τον κολ...
0: Πού πενάλτη? Τι, τον κόλ που βάζει, που δεν υπάρχει καμιά φάση.
1: Ναι.
0: Ποιο πενάλτι?
1: Αδίκως φωνάζει.
0: Σαφώς.
1: Ναι.
0: Φωνάζει γιατί ήταν 0-2 μέχρι το 80 και σου λέει: χάσαμε την ευκαιρία της ζωής μας. Όλος ο πλανήτης ασχολείται με την Αίγυπτο και δεν κατάφερε να κρατήσει το 0-2.
1: Λίγο από τον Μπέλι να έπαιρνε ο Χασάν σαν προπονητή. Λίγο από τον Μπέλι.
0: Από
1: τον Μπέλι, τον Μιχάλη.
0: Από τον Μπέλι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θα το έπαιρνε
0: με Μπέλι εκείνη τη χρονιά. Την χρονιά σωθήκαμε. Κάναμε τις τρινίκες εκεί, σαν το όνθημα, με Πανιόνιο, Πανηλιακός. Και μάλιστα επειδή είναι τιμωρημένοι οι 4, έχουμε κάνει κερκίδα 7-8. Είμαστε απέναντι. Και έχουμε κάνει, ενώ δεν έχουμε κερδίσει τίποτα όλη τη χρονιά, κάνουμε νίκη Πανηλιακό τότε με Τζόρτζεβιτς. Και λέω ότι παιχτάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τον πήρε μετά Ολυμπιακός.
1: Ήταν ο Μπέλης προπονητάρα.
0: Πανιόνιο και άλλο ένα, τρία μάσπια.
1: Ήταν ο Μπέλης προπονητάρα.
0: Με Μπέλη το πήραμε.
1: Ήθελε το Πασόκ να σας σώσει κιόλα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πήρατε λοιπόν και τα σφυρίγματα, να πούμε.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε ότι σήμερα λογικά θα έχουμε αλλαγή διοκτησία στην ΑΕΛ.
1: Ναι, θα έρθει ένα καλό άνθρωπο.
0: Ο Ζήσης ο Στυλιανός θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης.
1: Καλό άνθρωπο.
0: Εφοπλιστής. Εφοπλιστής είναι.
1: Αεξής είναι.
0: ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ούτε άμαθες εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Για όλους ρε μπαγάσα, μαθαίνεις τι ομάδα είναι. Για όλους.
1: Ο άλλος εκεί να φύγει και να μην μας ξανάρθει. Δεν θέλουμε να τον βλέπουμε να πούμε.
0: Ναι. Τον Ταβέλη.
1: Δεν τον θέλουμε.
0: Δεν τον θέλουν, την έριξε.
1: Με το που τον βλέπει στη φωτογραφία.
0: Την έβαλε και την έριξε.
1: Τρομοκρατικό τύπο. Εγώ τον φοβάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι δηλαδή επικοινωνιακό να πάει να κάνει. Με οργανωμένους, με την κοινωνία την απλή της Λάσης, ήταν απόμακρος πολύ.
0: Έχω ενημέρωση ότι ο Σάντα Μαρία θα βρεθεί στην Ολλανδία. Τώρα απλά θέλω να το τσεκάρω και λίγο, ότι θα προλάβει και θα πάει στην Ολλανδία. Τώρα αυτό το ακούτε εδώ πρώτοι, πιθανότατα να είναι και σήμερα, το αργότερο αύριο θα είναι στην Ολλανδία.
1: Κύριε, ενεργός είναι, γιατί να μην πάει.
0: Ναι, να πάει να κάνει, ξεστή, έπρεπε να πάρει να κάνει ιατρικές εξετάσεις.
1: Μπορεί να το ξεκινήσουν λίγο πιο.
0: Μακάρι, ο Λύση αυτό που έμαθα, τσεκαρισμένο, είναι ότι δεν είναι άλλη σχολή, δεν είναι Λουτσέσκου. Εάν ο παίχτης έχει καλή φυσική κατάσταση.
1: Μέσα.
0: Μέσα. Μπήκες κατευθείαν. Δεν ναι. έχει. Να περιμένουμε να ψηθείς. Να. Γιατί και εμείς εδώ και 7 χρόνια έχουμε. Μας έχει μέσα εισαγωγικά. Μας είχε ο Λούτσι αδιποβάλει. Ξέραμε πάνω κάτι θα γίνει. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Να μας αδιποβάλει Μουρτζούκου τώρα λες.
0: Όχι. Απλά τώρα λέμε τα νέα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Μάθαμε ότι ο προπονητής
1: αυτός. Είσαι καλός, μπαίνεις.
0: Μπράβο. Είσαι καλός, θα μπεις να παίξεις. Τέλος.
1: Θα προσαρμοστείς με το παιχνίδι.
0: Εσύ εδώ με ποιον είσαι. Με τη Λύση, με το Λύση ή με το Λουτσέσκο.
1: Με το Λύση.
0: Με το Λύση, ε. Εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα. Αλήθεια σου λέω.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να τον πάρω για να τον βάλω την επόμενη μέρα να παίξει.
1: Αυτό το παραμύθι του Λουτσέσκου, ναι. ξέρεις γιατί το έλεγε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήθελε να μας αδιποβάλει
0: ναι.
1: ότι κάνει πολύ τακτική. Ενώ ήταν παραμύθι αυτό. Δηλαδή να μπω τις κινήσεις τώρα. Εντάξει. Τις κινήσεις σε 2-3 μέρες, άμα είναι ο άλλος ευφύης, δεν είναι ξέρω εγώ κουτουλούφος, τις μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να κινήσεις εδώ, όταν χαθεί η μπάλα, θέλω να είσαι εκεί. Άντε μια φορά δεν το κατάλαβε. Στην προπόνηση ότι το πεις 5-6 φορές.
0: Το γράφουν και οι Ισπανοί αυτό.
1: Οι παίκτες.
0: Έτσι, γιατί εμείς οι ειδήσεις παίρνουμε από τις χώρες.
1: Οι παίκτες.
0: Οι Ισπανοί λένε ότι πάει η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Στην προετοιμασία. Μπράβο. Τώρα το
1: οι παίκτες,
0: τσεκάρουμε. Ναι.
1: Το IQ τους σήμερα των νέων των παιδιών.
0: Είναι ψηλό.
1: Από τους άλλους που ήταν πριν 40 χρόνια και 30, οι οποίοι ένα και να κάνουν 11 στα μαθηματικά. Αυτοί είναι πιο μορφωμένα παιδιά, πιο καλοί δέκτες.
0: Ναι. Είναι μορφωμένα παιδιά.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή 6 μήνες για να μπει στην τακτική που λέει ο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ, ένα παίκτη.
0: Λίγα πράγματα το Eindhoven Cool Φοιτητούπολη κατά κύριο λόγο με δυνατά ερευνητικά κέντρα και εκεί έχει έδρα η Philips. Πιο χαλαρή πόλη, αν θες να πας ζωάρα, παιδιά, εμείς εκεί θα μείνουμε γιατί είναι κοντά στο φιλικό σου Eindhoven. Τώρα αφήστε
1: εμείς
0: τώρα
1: αυτή. Άμα...
0: Εμείς πάμε εκεί πέρα να κάνουμε.
1: Θα πάμε στο άντρο της Ακολασίας εμείς.
0: Στην Κολονία.
1: Κολονία.
0: Κέλν.
1: Τέταρτη φορά θα πάω.
0: Κολονία έχω πάει και εγώ πήγα στο Euro πέρσι.
1: Ναι.
0: Είχα πάει. Στην Κολονία εκεί ήταν η Βασμουκούλ, δεν σε προλαβαίνω.
1: Με έκανε καμάκι μία τραβεστή.
0: Α, σε γουστάρω.
1: Η οποία ήταν ίδιο παράβας.
0: Α, με μουστάκι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σε είδε γλυκό σου μπουρλούδικο. Αυτή παίρνει τα πάνω σιγά σιγά.
1: Αυτή είναι ίδιο παράβας, λέω. Ρε τερλί, καλό, τι είναι αυτό.
0: Α, ο Γιώργο, θέλω να πάω. Μου ζήτησε ένα βίντεο τον Αχιλέο τερλί. Και θα πάω μάλλον μετά να το δίνω τον Αχιλέο. Μου λέει, εσύ θέλω να δω τον Αχιλέα. Το θυμάμαι που τον είχε εδώ 3 χρονών, 2-4. Λέω, άμα το δει, δεν το γνωρίζει. Άστο. Και μπορεί να τον πάω μετά να το δω τον Γιωργάρα.
1: Ο Γιωργάρας με έχει σώσει.
0: Υπέροχος άνθρωπος. Και αυτός και η Αναστασία.
1: Η Ευγενούλα 3 χρονών.
0: Ναι.
1: Είχε βρήσει να πούμε την σύνοδο.
0: Α, τόσο καλά. Μπράβο, Ευγενούλα. Άρε, τι λάδι βάλαμε. Τι λάδι βάλαμε.
1: Την είπε μια βρισιά.
0: Την έβρισε.
1: Και λέει, κύριε Γιώργο.
0: Από τα 3 τη φαντάζομαι τώρα στα 20.
1: Κύριε Γιώργο, κάνε πως δεν άκουσες, λέει.
0: Παιδιά, δεν σας προβληματίζει ότι σε 6 μήνες.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Τι πήρε τον πρώτο μισθό η Ευγενούλα.
0: Σιγά σιγά, όχι μισθό, μισθούς θα πήρε.
1: Κάτσε, εντάξει, το πρώτο όμως.
0: Το ναι. λάδι μπήκε.
1: Ναι.
0: Θα τζαμπουκαλεύεται, θα διεκδικεί, θα είναι μάχημη, θα είναι workaholic όμως. Έτσι, δουλειά επαγγελματής. Αλλά δεν θα αφήνει να την ακουμπήσει κανένας έτσι έστω λίγο.
1: Ξέρεις τι είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μείγμα Ραπτόπουλου στη δουλειά
0: ναι.
1: και Μοσχοπούλου στις διεκδικήσεις.
0: Τάνια.
1: Τάνια, ναι.
0: Ναι. Μα μόνο έτσι εξελίσσεσαι.
1: Δεν το μεταξύ...
0: Τανιά να την έχουμε, ναι.
1: Λέει πράγματα στο αφεντικό που εγώ δεν τολμάω να πω στα 55.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι, όχι, δεν κάνει καλά.
0: Μια χαρά.
1: Δεν
0: μια
1: κάνει
0: χαρά,
1: καλά.
0: Μια. Πρέπει να είναι.
1: Δεν κάνει καλά. Δεν κάνει καλά.
0: Αν
1: δεν
0: είναι καλά, σωστή στη δουλειά τη.
1: Είναι πολύ.
0: Εντάξει, τότε γιατί. Α. Δεν είπαμε να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται.
1: Διεκδικούνται με το χρόνο αυτά.
0: Και με το χρόνο. Σαφώς. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι χρόνο, προσφορά, όλα
1: έτσι,
0: μαζί.
1: Έτσι. Κατακτώνται αυτά.
0: Έτσι. Δεν σας προβληματίζω ότι σε 6 μήνες ο Μιχαλίτης μπορεί να πάει να κλείσει οπουδήποτε θέλει. Παιδιά, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όταν τελειώσει εκεί τον Αύγουστο με τις μεταγραφές θα ασχοληθεί με κάποιες ανανεώσεις που είναι κομβικές.
1: Δηλαδή, πού να πάει ο Μιχαλίτης να πάρει περισσότερα.
0: Όπου θες μπορεί να πάει.
1: Ναι, δηλαδή. Ποια ομάδα.
0: Ο Μιχαλίτης αυτή τη στιγμή είναι σχετικά.
1: Καλός ποδοσφαιριστής.
0: Είναι σχετικά από τους χαμηλόμισθους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να παίρνει κάτω οριακά 500-450.
1: Όχι, πρέπει να το πάει στα 800 αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα πρέπει να το πάει στα 800.
0: Σίγουρα πρέπει να το πάει. Αλλά σου λέω, Μιχαλίδης τελειώνει το συμβόλαιο του, ο Πάκου θα ασχοληθεί. Και εγώ σου λέω, πού θα βρει ο Πάκου
1: τους...
0: αριστερό στόπερ τέτοιο επίπεδο. Είναι... Έλληνα γηγενή.
1: Είναι από τους παίκτες,
0: ναι,
1: που πήρε σημαντική βελτίωση σιγά σιγά. Και εγώ, άμα ήμουν μάνατζερ, θα τον πήγαινα τον Μιχαλίδη σε μια ομάδα τρίτο αριστερό στόπερ να χυστεί στο τάλιρο. Πάρει, ναι, πολλά λεφτά.
0: Κουλ, χθες ο Μάτζιος στον Μπούζο τον έβγαλε, λέει ο Γιώργος, στον Ελστόντο με λίγα λόγια παλτό. Δηλαδή, εγώ μίλησα με τον
1: Ελστόντο.
0: Μίλησα με τον Τεριακή.
1: Για το στόπερ, μιλάει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Μίλησα για τον Τεριακή, τα καλύτερα μου είπε. Που είναι της Ισπανίας. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
1: Σε ποιο κομμάτι, ας πούμε, ο Γιώργος. Στο κομμάτι, ας πούμε, στο μαρκαρισμάτο.
0: Ότι είναι αργός, λέει, ότι είναι ανενεργός. Ανενεργός. Τι ανενεργός, έκανε 20 συμμετοχές φέτος. Δεν ήταν βασικός. Αλλά αυτό δεν μου λέει και τίποτα, παιδιά.
1: Εγώ...
0: Το ίδιο έκανε και ο Σάντα Μαρία, 20 συμμετοχές.
1: Εγώ εφόσον έχω τον Μιχαηλίδη, ας πούμε, με τον Ελστόντο, άμα μου κερδίζει την μπάλα στις μονομαχίες και τη δίνει μια μικρή πάσα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω.
0: Κουλ, δουλεύω.
1: Δηλαδή, αν μου κατεβάσει την μπάλα 70 μέτρα, τι να τον κάνω.
0: Τώρα είναι τριγαδόρικο μήνυμα.
1: Ναι. Έχω το Ζαφύρι γι' αυτό.
0: Ο Ζαφύρι, άσο φέτος. Πέτος να σας δω που θα κρύβεστε. Για τον Ζαφύραρο. Να δω που θα κρύβεστε. Το αμάξι, ξέρω, το αμάξι.
1: Δίνω χιλιάρικο.
0: Εντάξει, θα το φτιάξει, θα πούμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, κουλ, να σου πω κάτι.
1: Δίνω χιλιάρικο σου.
0: Δουλεύω, λέει, στη διανομή τύπου. Άκου τώρα εδώ, με τριγαδόρικο μήνυμα.
1: Υπάρχει ακόμα τύπος, ρε φίλε.
0: Και έπεσε στο μάτι μου σε μια εφημερίδα, τέλος πάντων, που έλεγε
1: Ελλάδα.
0: Ότι, ναι, ότι ο Μιστακίδης κοροδεύει τον ΠΑΟ.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μέχρι το 29.
1: Ένα συν δύο.
0: Έχουμε 26 μέχρι το 29. Ναι. Ο Γιώβιτς είναι μεγάλη. Θέλω να το σχολιάσουμε. Λέω, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πρώτησα να σε ενημερώσω για το Ζάναξ που θες να το παίρνεις. Ότι είναι πολύ κακό. Χάπι. Και αν θες ψάξω κιόλας για τα θέματα τα πονηρά τα δικά σου. Ρίχνει τεστοστερόνες, ρίχνει πολλά πράγματα. Ψάξω το λίγο για να μην το παίρνεις σαν. Σαν καραμελίτσα.
1: Θα μου ρίξει τη στήση μου.
0: Ναι, είναι κακό αυτά. Δεν βοηθάει. Ειδικά τεστοστερόνες, αυτά όλα τα ρίχνει το Ζάναξ.
1: Δύο μέρες ακόμα.
0: Ναι, μία-δύο μέρες και μετά να είσαι έτοιμος. Μην πας στην κολονία και λόγω Ζάναξ είσαι σαν μπάμιας.
1: Πόσο κρατάει αυτή η κρίση,
0: παιδιά. Τι να σε πω τώρα. Τι να σε πω τώρα. Εγώ σου λέω τι και πώς.
1: Θα μου έρθει η κρίση
0: και. Γι' αυτό εγώ. Τώρα σχετικά. Γι' αυτό εγώ σου λέω παίρνω το ομοιοπαιθητικό χαπάκι από την αδερφούλα μου, μια χαρά. Σένιου, καγκελάριο.
1: Τα πιστεύει τα.
0: Δεν τα πιστεύω, τα έχω βιώσει. Έχω γίνει κατευθείαν καλά, τα έχω βιώσει. Σου είπα, δεν είναι όλα για όλα.
1: Μου φαίνεται κάτι τέτοιο και η Καριστιανού έδινε.
0: Δεν ξέρω τι έδινε. Εγώ σου λέω, ρε φίλε, τι ισχύει τώρα. Δεν σου είπα ότι με το χάπι το ομοιοπιθετικό θα λύσει το πρόβλημα της καρδιάς σου, αλλά θα λύσει άλλα θέματα. Ναι, ναι, για το Γιώβης, ναι, ναι, ναι, φαν μου εννοείται.
1: Τώρα γιατί το είπε αυτό, Σταρδό.
0: Γιατί είναι αλήθεια. Ανάτο, αυτή η εφημερίδα. Τι λέει, για να δω.
1: Ελληνική.
0: Δικαιώνεται που από την πρώτη στιγμή δεν τον πείσε, ετοιμάζει, εμπέζει τον Εστέχνη για 500.000, κοροδεύει.
1: Ποια εφημερίδα είναι.
0: Τώρα μην την αναφέρω γιατί είναι business και πολίτηση συγκεκριμένη.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν. Κατέρεση. Λέω να μην την πούμε και τη διαβάζει.
1: Ξένη είναι.
0: Δεν είναι καθόλου ξένη. Είναι ελληνική με τέτοιο τίτλο. Λοιπόν, Ξένοι με ελληνικά γράμματα, μόνο τίτλος.
1: Πουλάει 100 φύλλα.
0: Δεν ξέρω πώς
1: τι να πουλήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπάρχει εφημερίδα που πουλάει πάνω από 100 φύλλα σήμερα.
0: Υπάρχουν κάποιες εφημερίδες που πουλάνε, ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια, πουλάνε πάρα πολλά.
1: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει άνθρωπος που δίνει λεφτά πάνω.
0: Το Ζάναξ μέσα σε όλα φαίνει και έθισμο γενικότερα. Το θες συνέχεια μετά, το θες και μετά. Είσαι έτσι όλη ώρα.
1: Έλα, ρε, πήραμε μια μέρα.
0: Γι' αυτό πάρε τώρα μία που πήρες και τέλος, μην ξαναπες. Πού θα πάει ο Ντεσπότοφ, ρε Κούλ, και αυτόν το συμβόλαιο λίγη. Θα πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ. Κλείνουν συμβόλαια. Καμαρά, Ντεσπότοφ, Μιχαηλίδη.
1: Πού να πάει από την Τσέσσεκα Σόφια παραπάνω, ρε.
0: Ο Ντεσπότοφ.
1: Ποιο θα τον πάρει
0: τώρα. Στα Εμμυράτα, μια χαρά τον ήθελαν. Μια χαρά τον.
1: Έχει ανάγκη να πάει στα Εμμυράτα. Αυτός κληρονόμησε από τη γυναίκα του.
0: Και τι έγινε.
1: Την γαλακτοβιομηχανία.
0: Γιατί άλλοι έχουν ανάγκη.
1: Τον κτηνοτρόφο κάνει.
0: Ο Ρονάλντο είχε ανάγκη να πάει στα Εμμυράτα.
1: Ποιο.
0: Ο Ρονάλντο. Χριστιανό.
1: Ναι.
0: Είχε ανάγκη να πάει σε Εμμυράτα. Ποια, τι.
1: Ότι ήθελε να παίζει μπάλα σε υψηλό επίπεδο.
0: Οι άλλοι, ο Σεν Μαξιμένη, οι παιχταράδες που έχουν πάει όλοι κάτω σε Εμμυράτα έχουν ανάγκη.
1: Γιατί δεν πάει να παίξει ο Ρονάλντο στην Ιταλία. Γιατί δεν πάει να παίξει να πούμε Ρονάλντο.
0: Να παίξει 41 χρόνια.
1: Γι' αυτό πήγε στα Εμμυράτα ο Φλόρο.
0: Μία τρίπλα έκανε σε όλο το Μουντιάλ. Είπαμε, ο Ρονάλντο είναι μόνο πάρε, στη δίνω βάλτη μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω.
1: Ξέρεις τι ώρα θα τον έβαζα εγώ εξ αριστερά.
0: Δεν θα μπορούσε να παίξει. Ούτε ένα μίχρο δεν θα έβγαζε.
1: Θα τον έκανα εγώ να χοροπηδάει σαν τον τράγο.
0: Λοιπόν, τράγε μου. Τράγε μου. Πάμε, δεν, break.
1: Δεν έχει σέντερ φοράρα η Πορτογαλία. Πώς το λένε τώρα. Το
0: Γκονζάλο Ράμο.
1: Το Ράμο.
0: Έχει μια χαρά.
1: Θα τον έχω εγώ έξω τον Ράμο για να παίζει.
0: Γκονζάλο Ράμο.
1: Το εξοκομμένο λαρίνκι να πούμε.
0: On break και ναι. Επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη. Χθες είχαμε κληρώσει Euro Cup. Έχουμε την είδηση που έσκασε από χθες ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται πολύ ζωηρά για τον Τολιόπουλο στον μπάσκετ.
1: Τον Τολιόπουλο τον πάρει ο Άρης.
0: Τον πάρει ο Άρης, λες.
1: Ποιο Τολιόπουλο να πάρετε.
0: Άρε, μπαγάσε και στον πάρει κανένα ΠΑΟΚ, να δω τι θα κρύβεσαι.
1: Ο Τολιόπουλο.
0: Να πάρει κανένα Μιστακίδη. Να δω τι θα λες.
1: Ο Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Ρε, ο Μιστακίδη έχει 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά τα μούτρα σα δεν τα γουστάρει.
0: Λες,
1: και ξέρει γιατί.
0: Αφού ΠΑΟΚ είναι.
1: Ποιο είναι ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ είναι.
1: Είναι, λέει.
0: ΠΑΟΚ είναι.
1: Δεν είδε ποτέ στην Τούμπα.
0: Πώ δεν είχε σουίτα τόσα χρόνια. Απλά μάλωσαν μετά και ο άλλο λέει δεν θέλω σουίτε να έχει εσύ.
1: Τι σουίτα.
0: Πώ δεν είχε σουίτα στην Τούμπα ο Μιστακίδη.
1: Ρε κοτρώνει, πέταξε σε κάτι.
0: Σταμάτα λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε.
1: Έτσι τους μετράτε εσείς.
0: Όχι, δεν μετρούνται έτσι. Επιστρέφουμε με μπάσκετ, με ποδόσφαιρα. Λίγο να σχολιάσουμε λίγο το Γιώβιτς, ο οποίος ανανεώνει μέχρι το 29.
1: Πάντως έχει δίκιο τα μούτρα σας που τα βλέπει λίγο τοξικά ο κύριος Μιστακίδης. Δεν είναι μούτρα αυτά εδώ πέρα τώρα.
0: Χιουνού.
1: Να είχα εγώ ένα τέτοιο χρήσο.
0: Ποια μούτρα. Ποια
1: τα μούτρα. Δικά σας τα μούτρα.
0: Ποια είναι αυτά
1: τα ερασιτεχνικά του ερασιτέχνη.
0: Α, τα ερασιτεχνικά μούτρα. Οι άλλοι έχουν καλύτερα μούτρα.
1: Ω, καλά τώρα.
0: Πάμε, βρε, άνθρωποι.
1: Ξυπνάω εγώ τώρα το πρωί με ο Μιστακίδης. Και ξυπνάω να βρω τη μάπα του Ισαϊάδη. Τι να την κάνω να τη δω αυτή τη μάπα να πούμε.
0: Και έχω και δύο μαντάτα για δύο Ελληνόπουλα. Για Καρέτσα και Κουλιαράκι.
1: Ορίστε.
0: Για Καρέτσα και Κουλιαράκι.
1: Ο Κουλιαράκης έριξε την.
0: Όχι, δεν την
1: έριξε.
0: Έπεσε η Βόλμπουργκ. Ο Κουλιαράκης προσπάθησε να τη σώσει. Μέχρι και γκολ έβαζε. Στο τέλος σε κάθε κόρνα έβαζε γκολ. Μα. Και με τη Σεντ Πάουλ έβαλε γκολ και με τη Χάιντεχάιμ. Σε όλα τα μάτσα έβαζε γκολ. Δηλαδή ανέβαινε για να βάζει γκολ.
1: Το Καρέτσα τι έγινε, παπά
0: του ήρθε. Ο Καρέτσα τον θέλει Μίλαν, το επιβεβαιώνουν οι Ιταλοί. Και τον Κουλιαράκι τον θέλουν τον θέλει η Κόβεντρη που ανέβηκε κατηγορία και κάποιες άλλες ομάδες.
1: Για να ρίξει την Κόβεντρη.
0: Η είδηση είναι πάντως ότι ο Τζόλης μάλλον θα συνεχίσει στην Άρσεναλ. Θα τα δούμε και αυτά μετά.
1: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος
0: παιχτάρας. Παιχτάρα. Χρυστάρας είναι παιχτάρα και λατρεμένος.
1: Ο άλλος πήγε να χειροφιλήσει του Ερντογάν. Τι γίνεται, καλά δεν ξέρει, ο αδιάβαστος.
0: Ποιο Ερντογάν, ρε.
1: Ο
0: Γάλλος.
1: Ο Μαρκόν.
0: Μακρόν.
1: Ο Μάρκον.
0: Ναι. Με την, που είναι με την άλλη, την Κούγκαρ, τη γιαγιά.
1: Αυτή που. Τι κούκαρ, αυτή είναι σαν τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα.
0: Ναι, αυτό λέω που είναι με την Κούγκαρ. Ο Μάρκον είναι 50, 55, πόσο είναι 60 και άλλοι 80. 70.
1: Έχεις τώρα κοινωνιολογική προσέγγιση.
0: Ναι, έχω.
1: Έχω κι εγώ.
0: Θα την πούμε μετά το break. Έχω.
1: Έμεινε ορφανός, μικρός.
0: Κάτι. Ναι. Κάτι. Έχουμε κοινωνιολογική προσέγγιση, βέβαια. Λοιπόν, break και
1: πώς πας να χειροφιλήσεις, ρε μουσουλμάνα.
0: Ναι.
1: Είσαι αδιάβαστος.
0: Τον τρέχει αυτή να ξέρεις.
1: Ποια να λέει.
0: Αυτή να πιστεύω ότι στην προσωπική τη ζωή τον κάνει γιογιό μέσα στο σπίτι. Δηλαδή μπορεί να του λέει: σήκω, φέρε με από την νερό. Πάνε κλείσει την πόρτα. Παίρνω ένα μαξιλάρι για να κουμπίσω. Στάνταρ τον κάνει έτσι. Φαίνεται ότι είναι αυτοφοράκια στο σπίτι.
1: Μπορεί να τον αρέσει να
0: πει. Λες να θέλει να έχει γκέι. Λοιπόν, πάμε, έλα. Εδώ και 5 λεπτά λέμε πάμε, break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: 16 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία σε Μουντιάλ το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 2010 στη Νότια Αφρική, κουβαλώντας πλέον τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που είχε κατακτήσει το 2004. Η αρχή απέναντι στη Νότια Κορέα ήταν δύσκολη. Ήταν 2-0. Όμως λίγες ημέρες αργότερα γράφτηκε ιστορία. Στο μάτς με την Ιγυρία, ο Σαλπικίδης πετυχαίνει το πρώτο ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ. Και λίγο αργότερα ο Τωροσίδης γράφει το 2-1. Η πρώτη ελληνική νίκη σε Μουντιάλ είναι γεγονός. Η πρόκριση στην επόμενη φάση θα χαθεί στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή. Όμως εκείνη η ομάδα είχε ήδη καταφέρει κάτι σημαντικό. Έδωσε στην Ελλάδα τις πρώτες στιγμές χαρά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και είχε βάλει τις βάσεις για κάτι μεγαλύτερο που θα ερχόταν 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Ισμανόγλιο. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Αν και ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά, που σύμφωνα με τον ίδιο προκλήθηκε από στρώμα ασθενή, ο οποίος και συνελήφθη. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ο δήμαρχός της δήλωσε ότι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική συνολικά 6 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Επίθεση στον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο αγοράς των αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα, τονίζοντας ότι κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για τους εξοπλισμούς της. Τη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας στην Επανομή Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές, καθώς διέμενε με δύο παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών κάτω από επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντών,
24: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
28: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
27: Γιατί?
28: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
27: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
28: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
34: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
35: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάνε και τελευταίοι. Rap and cool στα αυτάκια σας, με Κάζα στα πλήκτρα. Σε λίγο και Γιώργο Πετρίδη μαζί μας για να πάμε στα μπασκετικά.
1: Έχω ποίημα.
0: Για πες το, ελίτη μου.
1: Τέλει, τέλει, τέλει, κάλπη και ντουνιά. Φράγκο μη τους δώσεις, δεν το αξίζουν πια.
0: Τραγουδάκι είναι αυτό, ε.
1: Τον Ισαϊάδη, ρίξ του μια μουτζιά.
0: Έφυγε.
1: Τέλει, τέλει, τέλει, σ' αγαπάω πια.
0: Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, σ' αρέσει, σ' αρέσει. Λοιπόν, ξέρεις τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις εσύ όλα αυτά. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα την Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Θα βροχάει σήμερα, λέει.
0: Βρόχεψε χθες. Δεν νομίζω, όχι, δεν θα βροχάει σήμερα. Ό,τι ήταν, το έδωσε χθες. Τα είπαμε το πρωί χθες που έτσι έφυγε.
1: Ναι. Βγάζουν καινούργιες ταυτότητες τώρα.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει να τις βγάλουμε και εμείς μέχρι τον Αύγουστο. Εγώ θα πάω εκεί τον Αύγουστο.
1: Με πήρε Ευγενούλα, λέει, θέλω
0: πρέπει,
1: να βγάλω, λέει.
0: Πρέπει να βγάλεις καινούργια.
1: Την έκλεισα, την έκλεισα, ραντεβού να την πάω.
0: Ναι, ναι, καινούργια ταυτότητα δεν έχεις βγάλει ακόμα.
1: Καλά, την έχω χάσει 3-4
0: φορές. Έχει πανέσεις και εγώ δεν την έχω βγάλει. Θα πάω, λέω, τελευταίος. Αλλά άμα δεν βγάλουμε.
1: Άλλη μορφή είναι η ταυτότητα.
0: Η άλλη μορφή. Ναι, είναι άλλη μορφή. Ναι, δεν είναι, είναι σαν καρτελίτσα.
1: Εμείς θα πάμε πριν τον Αύγουστο, πριν τον Σεπτέμβριο. Δεν μας νοιάζει τίποτα.
0: Ζώτα Σίλβα και επίσημα στο Ολυμπιακό πριν από λίγο. Ψάχνει πάτημα. Δεν μπόρεσε να πιάσει ούτε στην Νότιχαμ ούτε στην Μπεσίκτας. Και η Νότιχαμ τον στέλνει στο Ολυμπιακό ουσιαστικά. Εντάξει, τώρα.
1: Την παίρνει ο Μπρουτόταμο.
0: Να του εδώ, τον έπιε. Δουλεύει πάρα πολύ αφεντικό.
1: Ψέματα λέει.
0: Δουλεύει πάρα πολύ, πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να τρέχει. Καλό. Όχι εδώ, λέει αλλού δουλεύει πολύ. Μπαμπαμ, με την Αλίσσα έτοιμος ήταν. Ναι.
1: Φάλα, ακούμε λέει όλο βίντεο, ναι, κάνει και άλλα βίντεο.
0: Ναι, αλλού λέει. Αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις, λέει.
1: Μια χαρά, η δουλειά χαρά. Είναι ευτυχία, είναι ευλογία.
0: Ναι, απλά δεν δουλεύουμε για να. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε.
1: Ωραίο πράγμα η δουλειά.
0: Καλό, δεν είναι.
1: Να παράγεις, να κάνεις.
0: Είναι Γιώργο μου.
1: Να έχεις συνεργάτες, να έχεις παρεδώσει.
0: Πάνω απ' όλα, ναι. Καλημέρα, ρε Ζώργο.
2: Είσαι ενεργός.
0: Να είσαι ενεργός, να είσαι ενεργός. Να αισθάνεσαι σημαντικός, να αισθάνεσαι ωραία.
1: Ναι. Ενεργός.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, είπαμε για Γιώβιτς μέχρι το 29. Είπαμε ότι ο Καρέτσας τον ζαχαρώνει η Μίλαν, τον Κουλιεράκη τον ζαχαρώνει η Κόβεντρι. Τα ανεβάσαμε νομίζω και στο μέτωπο.
2: Ναι, ναι,
0: τα θέματα.
2: Είναι από χθες.
0: Από χθες.
1: Κουλιεράκη, εγώ έτσι όπως τον παρουσιάζανε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν αξίζει το παιδί, έτσι. Mm-hmm. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, όπως φυσικά όλοι. Τον είχα για πιο. Έτσι όπως τον παρουσιάζανε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν αξίζει το παιδί, έτσι.

0: Τρεις μέρες πλησίασαν τα 1500 και λέει ο ΠΑΟΚ πλησίασε γιατί αυτό ξέρεις, είναι online διαθέσεις των εισιτηρίων. Μπορεί τώρα να είναι 1500 και μετά από δύο ώρες να είναι 1800. Ναι, να είναι 2000.
1: Σας πέρασε η Αργενή δηλαδή.
2: Ο Άρης έκλεισε.
0: Ο Άρης έβαλε ένα πλαφόν.
3: Τέσσερα...
0: Ναι,
3: τελείωσε μετά. Πώς έβαλε ο Άρης.
0: 4% κάτι είναι εδώ.
1: Μπορεί όμως στο τέλος.
3: 4%
0: είναι 94. Δεν το βάζουμε σε αυτή τη βάση. Πώς έβαλε.
3: Κοίταξε, λογικά θα κάνει ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Για μένα λογικά θα κάνει παραπάνω.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Και θα κάνει οι παιχταράδες να φέρει.
0: Ειδικά μετά από αυτό το πρώτο δείγμα.
1: Άμα σας φάει ο Άρης τον Τολιόπουλο.
3: Τώρα θα πάμε να μας τα πει. Περίμενε, μην βιάζεσαι κατευθείαν. Δηλαδή, κατευθείαν ρε φίλε, πας την κόμενα στο κρεβάτι. Παίρνα λίγο τη διαδικασία του ποτού, κάνε λίγο παιχνίδι. Πες και πατουσάδες.
1: Οι γυναίκες πλέον.
3: Ναι.
1: Δεν τα γουστάρουν
3: αυτά. Άντε πάλι. Ποιος το είπε ότι δεν τα γουστάρουν αυτά. Εγώ νομίζω μια χαρά τα γουστάρουν.
1: One man now, Einstein είναι.
0: Πώς το είπες αυτό ξανά. Άλλη μια πια.
1: One man, Einstein.
3: Ναι, ναι.
0: Einstein.
3: Γερμανο-αγγλικό είναι αυτό, έτσι. Προετοιμάζεσαι τώρα που θα ανέβουμε πάνω. One man, Einstein.
1: Θέλω να δεις να μιλάω σε γυναίκα τη γλώσσα του έρωτα στα αγγλικά.
3: Ωχ, Θεέ μου, τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Something I like you.
3: Τα αγγλικά του είναι βγαλμένα από τέτοιο Μασαχουσέτη, από Οξφόρδη μέσα.
0: Από τα βάθη όμως.
3: Από τα βάθη. Yeah. Λοιπόν, περίπου 1500 διαρκές για τρεις μέρες, αλλά είναι μόνο για αυτούς που είχαν διαρκές πέρσι. Ή όχι γενικά.
0: Ναι, ναι.
3: Να το πούμε αυτό.
1: Τώρα περίοδος... γελάει ο Τσαλτίδης να πούμε.
3: Γιατί να γελάει, είσαι στο νούμερο, είναι τεράστιο. Γελάς. 1500 εισιτήρια σε τρεις μέρες από τα 4,5 που υπήρχαν πέρσι.
1: Κάτσε ρε, άλλοι από τις 7 τα χαράματα πηγαίνει να έχει αυτό το λένε. Μα δεν σου μιλάει τώρα.
3: Άλλο πράγμα είναι εκείνο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: 1000 εισιτήρια που ήταν από τα τελευταία. Δηλαδή όσοι δεν είχαν.
3: Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν άνοιξε ακόμα για όλο τον κόσμο. Δεν έχει ανοίξει για όλο τον κόσμο. Έχει ανοίξει τα διαρκεία για του 4.500 φίλου που πήραν από πέρσι. Πότε θα τελειώσει αυτό, Γιώργο?
0: Μια εβδομάδα είναι αυτό.
3: Μια εβδομάδα.
0: Αλλά την άλλη εβδομάδα είναι για αυτού που ήταν κατοχή διαρκείας και θέλουν να αλλάξουν θέση.
1: Έτσι και τους περάσεις τα διαρκείας.
3: Όχι έτσι και τους περάσεις, θα τους περάσεις ο ΠΑΟΚ.
1: Θα φέρει γέλιο.
3: Πώς είναι, αφού έχει μεγαλύτερο γήπεδο. Αυτό,
1: δεν μας πρίξανε.
3: Γι' αυτό λέει θα τους περάσει. Ναι. Δεν λέω ότι ο κόσμος του άλλου είναι πολύ.
0: Αν υπάρχει ένα ταβάνι δηλαδή, αν από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Συγγνώμη, τώρα αν ο
3: Άρης είχε... Κάτσε ρε, φέραμε τον άνθρωπο να μιλήσει ρε φίλε.
1: Αν ο Άρης είχε 6.500 γήπεδο, θα κάνανε 6.500 διαρκείας.
3: Ναι, βέβαια. Ο Άρης.
0: Όχι. Καταρχήν δεν μπορεί να βάλει το 100% διαρκεία.
1: Ναι.
0: Πρώτον, γιατί πρέπει να επιτρέψει και σε αυτού που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν διαρκεία να πάνε κάποιε φορέ στο γήπεδο. Και δεύτερον, υπάρχει και μια παγίδα με τα διαρκεία. Μπορεί να έχει 6.000 διαρκεία.
1: Και να μην έρθουν.
0: Και να πάνε εσύ να πηγαίνουν στο γήπεδο.
1: Αυτά στην Τούμπα.
0: Τα βλέπουμε με τα βιβάσει βέβαια. Αλλά για αυτέ τι
1: κάνει sold out, το πάω στην Τούμπα.
3: Και δεν πάνε όλοι στο γήπεδο.
1: Σε βλέπει το γήπεδο, λε τι γίνεται.
0: Από τη μια σου διασφαλίζει τα έσοδα, αλλά από την άλλη.
1: Γιατί τώρα στην Γερμανία είναι καβάλα, είναι. Ξέρω άλλη πόλη να πούμε.
3: Ο Άρης έκανε 490 πόσο τώρα τη ΟΑΝ διαρκεία σε ένα γήπεδο 6.200. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι μπορεί να βάλει ένα στόπ μετά τι 5.006.
0: Έχω μια πληροφόρηση, δεν έχει σημασία την πούμε εμεί αφού δεν το είπε ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα ταβάνι θα το φάλει. Βλέποντα πώ θα πάει το πράγμα. Όταν θα δει ότι πλησιάζει αυτό το όριο που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, υποθέτω ότι θα το κάνουν λοιπόν, γνωστό. Ναι.
3: Θα πάνε καλά τα διαρκείας γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλή προδιάθεση.
0: Ναι,
3: έτσι το συζητάμε.
0: Φαίνεται αυτό.
3: Τι έχουμε τώρα.
0: Τώρα αυτό που συζητάτε για τον Τολιόπουλο.
3: Κοίταξε, χθες βγήκαν, βόγγιξε τα social.
0: Είναι όμως, ξέρεις, δεν είναι φρέσκο του Τολιόπουλου.
3: Ναι, έχει
0: στην πραγματικότητα
3: καιρό.
0: Το όνομα του Τολιόπουλου για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, για τον
1: είναι και θέμα δημοσίων σχέσεων τώρα.
0: Προέκυψε η αλλαγή στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει.
3: Ναι, αλλά χθες βγήκε και νούμερο.
0: Ποιος στο παρασκήνιο το όνομα του Τολιόπουλου.
3: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Και το είπε, αυτό θα το πω.
1: Τι 2 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το είπε ο συνάδελφο ο Γιάννη ο Ψαράκη, τον οποίο εκτιμώ απερίπτωστα.
3: Είναι σοβαρό για
0: κάποιο που. Λες,
1: και ο ίδιο ο Τολιόπουλο είναι παιδιά, πόσα θέλει το χρόνο. Θέλει κανένα εκατομμύριο.
3: Δεν είναι πρόβλημα αυτό, ρε.
1: Ναι. Δεν παίρνει εκατομμύριο.
3: Το θέμα είναι ότι
0: το κλειδί ποιο είναι.
3: Κάτσε να αφήσουμε τον Γιώργο.
0: Πρόσεχε το κλειδί ποιο είναι πέρα από τα οικονομικά. Το παιδί έπαιζε λίγο φέτο με βάση την αξία του και θα παίζει κατά πώ φαίνεται λιγότερο στη νέα σεζόν και το Παναθηναϊκό πήρε ήδη ένα γκάρτ και θα πάρει και έναν κόμι, έναν point guard.
1: Πόσο χρόνο είναι το παλικάρι?
0: Είναι στα 30.
1: Μια χαρά ηλικία έχει.
3: Στο πικ του είναι, ρε.
1: Πολύ καλή.
3: Στα 31, ναι. Το πικ του, στο μπάσκετ είναι πικ 30 χρονών. 31, 32 είναι πικ.
0: Τώρα βέβαια για να τα λέμε όλα, αν. Γιατί δεν πρόκειται τον ΠΑΟΚ αυτό, προφανώς. Το θέμα είναι, χρειάζεται τον ΠΑΟΚ Τολιόπουλο.
3: Κάποιος θα σου πει, αντί να έχω π.χ. τον
1: στο
3: φίλιο.
1: Ρόστερ του.
3: Αντί να έχω τον φίλιο, θα έχω Τολιόπουλο.
0: Ο φίλιος όμως μένοντας θα ήταν ο έκτος.
3: Ο έκτος, ναι, ναι. Τώρα παίρνεις ένα, ο οποίος θα είναι πρωτοδέχτερος.
0: Μην το ανοίξουμε παραπάνω, καταλαβαίνόμαστε.
3: Ναι.
0: Προφανώς θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν χρειάζεται να το πιάσουμε πιο πολύ, γιατί επί της ουσίας δεν προκύπτει ακόμα.
3: Ναι, πάντως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ενδιαφέρεται ζωηρά για το παίκτη.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές.

0: με έμεσο τρόπο τριάρι. Αυτή είναι η βασική ανάγκη του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κλείνει απαραίτητα εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί η αγορά δεν ξέρει πότε θα σου προσφέρει κάτι και μπορεί να σου προσφέρει τον Ντολιόπουλο, ας πούμε.
1: Ναι, ή ένα ψηλό.
0: Ναι. Φυσικά. Ένα παίκτη το 4.
1: Ναι.
0: Ένα παίκτη που μπορεί να χρειαζόταν να πάω κάτι ακόμα εκεί.
1: Συμφωνώ.
0: Όλα αυτά βέβαια θα τα δει και ο Τριγκέρι, έτσι, γιατί ακόμα δεν έρχεται και η προετοιμασία.
1: Πάντως κανένας δεν λέει όχι σε παίκτες τέτοιου επίπεδου. Δηλαδή τώρα θα σου είναι ο Ντολιόπουλος διαθέσιμο, δηλαδή τον αφήνω Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα ασχοληθείς.
0: Είναι και θέμα ανταγωνισμού.
1: Βέβαια.
0: Και επικοινωνιακό έτσι όπως το βάζει ο Κωστής, αλλά και ανταγωνισμού. Γιατί αν δεν πάει στον ΠΑΟΚ, πού θα πάει στον Άρη.
1: Εκεί που με το σπανούλι από
0: τον αντίστροφο, έτσι.
2: Πού να πάει στον Ηρακλή ή να πάει στην 8η ομάδα.
0: Και
2: το
0: αντίστροφο ισχύει αυτό. Μπορεί να τον θέλει ο Άρης για να μην πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι λειτουργούν αυτά.
1: Μπράβο.
2: Θα το εκμεταλλευτεί και αυτό.
1: Μπορεί ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, να μην του βγει, λέω εγώ τώρα, ο Φόρεστερ.
0: Ναι.
1: Έτσι και να πει: οκ, κρατάω το Ντολιόπουλο και αντί του φόρησε ένα ξένο, το Γενάρη τον αλλάζω και παίρνω ψηλό.
0: Ναι. Είπαμε: η αγορά του μπάσκετ δεν είναι του ποδοσφαίρου που είναι δύο φορές το χρόνο, είναι ανοιχτή όλο το χρόνο.
1: Συνέχεια, όλο το χρόνο. Να παίζεις με τους ξένους.
0: Απλά υπάρχουν κάποιες προθεσμίες όσο προχωράει η σεζόν για
1: προθεσμίες αλλαγές. Και λεφτά. Έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα για να πάμε Παναθηναϊκός.
2: Δεν προτιμάει δηλαδή ο Ντολιόπουλο κάπου στο εξωτερικό να πάει.
1: Τώρα έχει οικογένεια.
0: Εντάξει, δεν έχει και μικρό μωρό.
2: Σου λέει τώρα μωρό, έχω να πούμε. Πούμε
0: το επίπεδο είναι πολύ ψηλό πια και τα χρήματα είναι πολύ καλά πια στην Ελλάδα. Γιατί να ξύνετε.
1: Μπράβο, γιατί να φύγει. Καταρχάς το πρωτάθλημά μας δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Μισό-μισό. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο το πρωτάθλημά μας. Το πρωτάθλημά μας είναι το ελληνικό, το ισπανικό. Πώς λέμε εμείς, Premier League, La Liga. Στο εξωτερικό λένε ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
1: ABFA,
2: είναι στι τέσσερι χώρε.
1: Ναι,
0: τρία προ δύο είμαστε πλέον στο ράνινγκ του πρωτάθλημα.
1: Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κάπω έτσι.
2: Δεν μπορεί να πάρει αυτό το χρόνο πάνω κάτω.
0: Κοίταξε,
2: τώρα 800 άρι παίρνει.
0: Δεν νομίζω να παίρνει τόσα πολλά από τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να παίρνει λιγότερα. Αλλά αν γίνει αυτό το σενάριο.
2: Θα τα πάρει.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν, αλλά
2: πάω πληροφορία.
0: Όλοι πληρώνουν. Θα σου δώσω ειδικά το έχω εδώ πέρα σημειωμένα για τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
1: Άκου νούμερα, τρελαθείς.
0: Ο παίκτης που πήρε ο Παναθηναϊκός χθες ο Γιαμπουσέλε, 3 χρόνια 12 εκατομμύρια. 4 το χρόνο.
1: Ούτε στην μπάλα υπάρχουν αυτά τα ποσά.
0: Ο Μπόγκα, που δεν ανακοινώθηκε αλλά έχει συμφωνήσει τελειώσει, 3 χρόνια 6,5 εκατομμύρια.
1: Α, πιο ακριβώς.
0: Πιο φθηνός. Και ο Μπάντιο, 3 χρόνια 4 εκατομμύρια. Πλήρωσαν και buyout στη Βαλένθια.
2: Ναι, παιδιά.
0: Αυτό του Παναθηναϊκού μόνο.
2: Οι πρόεδροι μεγαλομέτοχοι στο ποδόσφαιρο έχουν έσοδα. Από πού μπορούν να τα βγάλουν αυτά τα έσοδα?
0: Τόσα πολλά λεφτά δεν μπορούν να βγάλουν.
2: Δηλαδή είναι τρίπιο κουμπαρά με άλλα λόγια.
0: Τόσα πολλά δεν
2: δηλαδή κάποιο ο οποίο είναι μεγαλομέτοχο σε μια ομάδα μπάσκετ.
1: 500 παίρνει ο Παναθηναϊκό.
2: Έχει ελάχιστα. Για να κάνει μια ομαδάρα. Για να κάνει μια ομαδάρα. Τα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει απόσβεση είναι πολύ λίγα.
0: Είναι πάντως, έχεις δίκιο. Είναι κάτι που φαίνεται ότι πάει προς το να αλλάξει.
2: Τώρα δεν πρέπει, να δώσουμε και ένα μπόνους στους προέδρους.
0: Ναι, φυσικά.
2: Από χορηγίες, από τηλεοπτικά.
0: Είναι κουβέντα για το salary cap. Αυτό που έχουν στο NBA που βάζουν ένα όριο.
2: Το τηλεοπτικό δηλαδή, σήμερα, αν ήμουν εγώ συνδικαλιστικό όργανο, ήμασταν 5 πρόεδροι, παιδί μου, παρέα, να πάρουμε τηλεοπτικά. Που δεν άδωρε. Δίνεται ατρόμητος Λάρισα. Και ξέρω εγώ, ας πούμε, Άρης, ξέρω εγώ, Πανιώνιος.
1: Και δεν δίνεται μπάσκετ.
0: Τώρα ο Σκάι πήρε το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
1: Τώρα άλλαξαν, δεν είναι πιο ακριβά.
2: Θα πρέπει να ανέβει το προϊόν.
1: Και ξέρεις κάτι που δεν συζητήσαμε, είναι θέλω να μου πεις για αυτό το συνεργάτη συνέδριο του Εύα Αγγελόπουλου στην ΑΕΚ. Αν θα της δώσει και τη ΑΕΚ ένα πουσάρισμα παραπάνω.
0: Ναι, η ΑΕΚ γενικά να μπει στο NBA. Λέγεται ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι μία από τις 12 άδειες με τις οποίες
1: θα αρχίσει το NBA Europe.
0: NBA Europe, ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Για να μπεις εκεί, προφανώς χρειάζεσαι συμπαίκτες. Αυτό έκανε ο Μάκης Αγγελόπουλος.
1: Και άρα και η ΑΕΚ δεν θα είναι σίγουρα πέμπτη έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε. Άμα πάρει παιχταράδες, θα μπορεί.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ούτε διαρχίσω πιο φτηνό πριν να είναι 1000 ευρώ.
0: Είναι πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά. Είναι, και μεγάλο, είναι και μεγάλο γήπεδο. 18.000 θέσεων. Να... Σκέψου τώρα ότι έχει μόνο στην Ευρωλίγκα 19 εντός έδρας παιχνίδια. Βάλε τα play-off, βάλε μετά το πρωτάθλημα.
1: Ο νικητής Ευρωλίγκα παίρνει 2,5 εκατομμύρια.
0: Τι είναι, ούτε το συμβόλαιο. Ούτε το ένα χρόνο του Γιαμπουσέλ.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώ. Μοντέρο, ο καλύτερος παίκτης Ευρωλίγκα φέτος, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός. Είναι τρομερό upgrade στα γκάρ του Ολυμπιακού. Και ο Μαγκιντάρ είναι πολύ εξαιρετικό πασέρ. Τώρα θα δούμε. Χθες η Αγγελόπουλη, γι' αυτό για να το κλείσουμε γιατί τραβήξαμε, έχει μια ενδιαφέρουσα ατάκα, Κωστή. Θέλω την άποψή σου του Αγγελόπουλου, του ενός, του Παναγιώτη.
2: Αυτού του Μουγκού ή του
0: άλλου. Υπάρχει ο Γουόκαπ και ο Ντόρση. Έχουν συμβόλαια.
2: Ο ένας είναι Μουγκός.
0: Έχουν συμβόλαια και οι δύο. Βλέπουν τα κασέα ανεβαίνουν πάρα πολύ. Και ζητάνε περισσότερα. Αλλά έχουν συμβόλαιο. Και λέει χθες ο Αγγελόπουλος, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όταν ο παίκτης δεν πάει καλά.
1: Το συμβόλαιο είναι το ίδιο.
0: Το συμβόλαιο του ισχύει και παίρνει τα λεφτά που έχει συμφωνήσει. Όταν η ομάδα πάει καλά, ζητάει περισσότερα. Πώς σου φαίνεται αυτό?
2: Ένα κέρδος το οποίο συνδικαλιστικά οι παίκτες το έχουν κερδίσει. Αλλά αυτός πρέπει να καταλάβει ως χορηγός, ως πρόεδρος κτλ. Ότι πρέπει να ανακαλύψει κάτι το οποίο να ισοφαριστεί από την άλλη μεριά. Δηλαδή. Να τους κάνει πριν στόχων. Αν βάλεις 1000 πόντους παράδειγμα, θα έχεις 30% απάνω. Αν μου κάνεις 1000 πόντους κάτω,
0: λογικό,
2: θα έχεις μείον 10%.
0: Όταν ο ανταγωνισμός λειτουργεί έτσι, βλέπεις ότι καραδοκεί ή Ντουμπάι, ας πούμε, να πάρει τον World Cup. Πόσο εύκολο να το κάνεις αυτό?
2: Πόσο εύκολο να το κάνεις?
0: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Πρέπει να υπάρχει ένα γενικό συνδικαλιστικό όργανο, πώς κάνανε κάποιες εταιρείες και βάζανε πλαφόν και συνεννοηθήκαν τα αφεντικά δεξιά-αριστερά.
0: Αυτό δεν
2: το κάνουν και
0: είναι
2: αυτοί.
0: Θέμα συνεννόηση των αφεντικών. Δεν προκύπτει αυτό. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια δουλειά στον ορίζοντα. Να τα βρούνε
1: στο
0: και πάνω, να περιορίσουν τα budget.
1: Το πάνω διάζουμε 600 ευρώ. Στο πάνω. Τέρμα πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέρμα πάνω.
2: Κάπου το μπάσκετ πάει να γίνει ένα άθλημα των προνομιούχων.
0: Ελιτίστικο.
1: Σαν το NBA. Πάνω να φέρουμε το NBA εδώ σιγά-σιγά.
2: Δηλαδή στο Μουντιάλ βλέπει. 1000 ευρώ εισιτήριο, ο άλλος πούλησε να πάρει, πούλησε το σπίτι του να πάρει με τον παππού του, διάπλα βάζα.
1: Ναι,
2: ο πιτσιρίκος και τα λοιπά. Σημαίνει ότι δεν θα μείνει κενό τίποτα.
1: Γιώργο,
2: θα γίνει το άθλημα της ελίτ.
1: Της ελίτ, ναι. Πριν, γιατί έχουμε υπερβεί χρόνο, μία ατάκα για τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και Άρη χθες στο EuroCup.
0: Εντάξει, πιο δύσκολο θεωρητικά φαίνεται. Του Άρη φαίνεται πιο εύκολος, του ΠΑΟΚ φαίνεται πιο δύσκολος και λέω φαίνεται γιατί ακόμη οι ομάδες φτιάχνονται. Έτσι είναι η διαμόρφωση τα ρόστερ. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν όχι απλά στην τετράδα για μένα, να βρεθούν στη διάδα, έτσι, να έχουν πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Αλλά είμαστε μακριά. Μέσα Ιανουαρίου τελειώνει η πρώτη φάση.
1: Και ένας φίλος ρωτάει πώς πιθανότητες δίνεις να καταλήξει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Τώρα εγώ στο κάτω το ερώτημα.
0: Τώρα πιθανότητες να μην πούμε σε αυτήν
1: την διαδικασία.
0: Τώρα έχει να κάνει πρωτίστως και με το τι θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο.
0: Αλλά αν μιλάμε για τέτοια ποσά.
2: Αν το φάει ο Άρης είναι ήττα για τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, okay.
0: Από τη
1: γενικώς ο Τολιόπουλος πουλάει.
2: Πουλάει η μάπα του.
1: Και είναι και καλός παίχτης τώρα, παιδιά. Μεταξύ μας κάνει διαφορά.
2: Καλή
1: είναι και Έλληνας.
0: Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να θέλει να έχει ένα τέτοιο παίχτη για 6ο-7ο γκάρντ και να τον έχει λάει στο ψυγείο.
1: Ερώτησης.
0: Και να διαφορήσει για τέτοια πρόταση.
1: Ερώτησης. Ο Παναθηναϊκός, αν έχει δύο προτάσεις. Είναι πονηρή τρίκη λίγο.
0: Πάω και η Άρη.
1: Πάω και η Άρη. Πού θα προτιμήσει να το δώσει?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ λέω στον Πάο.
0: Λες.
1: Ναι. Εγώ λέω στον ΠΑΟΚ.
2: Γιατί στον ΠΑΟΚ?
1: Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
2: Για τον Τέλη.
1: Όχι, εγώ λέω στον ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Ο Μπράντοβιτς Πανούλη.
1: Ναι.
0: Τα έχουν σπάσει από την εποχή του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς.
0: Ας το κρατήσουμε κι αυτό.
1: Και αυτό το κρατάμε. Ναι. Λοιπόν, ωραία η μπασκετική κουβέντα. Είδες, αποκτά.
2: Το Σπανούλη.
1: Ναι.
2: Τον κάνατε Vice Violet, να πούμε.
1: Ήρθε η Πορτογαλία, μας έριξε 20. Πήγαμε στην Ισπανία.
2: Τον Μπάμπι Τενέ του μπάσκετ, μην τον κάνατε Vice Violet.
0: Πόνεσαν τα μάτια.
2: Έλα ρε τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, να κάνετε Vice Violet τώρα.
1: Γιωργάρα μου, να σε καλά.
2: Τον Μπάμπι Τενέ του μπάσκετ, τον κάνατε Vice Violet, να πούμε.
1: Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τελευταίο μύρο εδώ με το Xanax Rap. Έτσι, να παίρνει σιγά σιγά στροφές για το τελευταίο μεωράκι και με γραμμές.
7: Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
12: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ διεκδικούν απόψε στις 11 Γαλλία και Μαρόκο. Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Σαϊμπάρη για τους Βορειοαφρικανούς. Ενώ με όλα τους τα αστέρια θα παραταθούν οι Γάλλοι. Ο νικητής θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο με φόντο τον τελικό. 6 αφρικανικές ομάδες αποκλείστηκαν στα νοκάουτ με γκολ από το 25ο λεπτό του αγώνα και έπειτα. Τελευταίο θύμα ήταν η Αίγυπτος, ενώ είχαν προηγηθεί πράσινο ακροτήρι, Νότια Αφρική, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη. Στην ανανέωση του συμβολέου του Χωσάμ Χασάν προχώρησε η Ομοσπονδία της Αιγύπτου. Ο Ζόρζε Ζέζους είναι ο αντικαταστάτης του Μαρτίνετ στην Πορτογαλία, ενώ και ο Ζλάτκο Ντάλιτς αποτελεί παρελθόν για την Κροατία. Αυτή μάλιστα ήταν η συνολικά 13η αλλαγή προπονητή στις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Παράθυρο στα σπορ.
17: Καλή σας ημέρα. Ικανοποιημένος από τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, δήλωσε στο Instagram ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος ολοκληρώνει το Σάββατο την προετοιμασία στην Ολλανδία. Ταυτόχρονα στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, με το Γάλλο μέσο να ταξιδεύει για ιατρικές εξετάσεις. Δυνατά φιλικά επιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης με Αταλάντα Μόντζα τον Ιούλιο και Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλε Νταουσίλιο, αποτελώντας την 8η μεταγραφή μετά από εισήγηση Ματσάρη. Αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέρνει η νέα διοργάνωση NBA και FIBA για τον Οκτώβριο του 2027. Γνωστούς αντιπάλους του EuroCup έμαθαν ΠΑΟ και Άρης, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει Μονακό Ρώμα και τον δεύτερο Λεμάν Χάποελ. Ταχύτατοι οι φίλοι του ΠΑΟ ανανέωσαν 1500 διαρκεία σε 3 ημέρες εν ώψη της ελεύθερης διάθεσης στις 26 Ιουλίου. Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη αποτελεί η διετής απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν από τη Virtus Bologna. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
18: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
21: Ατλακούλ!
2: Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 184.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα καλημέρα ρε. Έλα μποτζόρνο ατούτη. Για πάμε λίγο. Σαλούκα είσαι στο πόδι από ό,τι βλέπω. Γιατί στο ρεύμα προς Θέρμη Σιμουδανίων έχει κολλήσει ο περιφερειακός. Όπως κατεβαίνουμε την Καρδία μετά τη γέφυρα του Ρησίου.
1: Oh.
0: Έχει κολλήσει ο περιφερειακός, παιδιά, εκεί.
1: Έργα ή τράκα θα γίνει.
0: Κάτι από τα δύο. Έτσι και πάνε, σημειωτώνε για τα παιδιά να προσέχετε.
1: Κατεβαίνουν από πάνω.
0: Κατεβαίνουν από πάνω, εκεί πριν στη γέφυρα του Ρησίου. Έχει μαλλιοβράσει.
1: Α, μάνε κοιντά μέρη.
0: Έχει μαλλιοβράσει.
1: Χθες ήμουνα με μία τύπησα να πούμε
0: για πες, ανοίγουμε μέχρι να μας πεις ένα δευτερόλεπτο. Γραμμές 90-90-90. Συζητάμε για το σημερινό που δεν το σχολιάσαμε μαζί. Γαλλία-Μαρόκο, θα μου το πεις μετά. Συζητάμε για τις μεταγραφές, τα μπασκετικά, τα σουσού. Για πες μας τώρα την ιστορία μέχρι να πάρουμε τις γραμμές εμείς.
1: Με έπιασε ο φίλος ο Πανιώτης εκεί, με έκανε φίλο και
0: πρώην.
1: Ναι,
0: σε αυτά δεν πέφτει.
1: Είναι σε αυτά κτλ. Με πάει μετά το βράδυ στον Πορπόδι. Είναι μια. Έχει πνευμονολόγο.
0: Κόβουν χόρτα να πω.
1: Κόβουν
0: χόρτα, παιδιά. Ευχαριστούμε. Όπως λέει και ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ.
1: Βέβαια.
0: Οι κορυφαίοι ρεπόρτερ.
1: Πού μένει, τη λέω, κυρία. Στον Τρίλοφο, λέει.
0: Τρίλοφο.
1: Πώς μένει στον Τρίλοφο, λέω.
0: Πού, αφού εκεί μένει, τι έσαι, ψέματα. Άμα μένει στον Τρίλοφο, λες ότι μένει στον Τρίλοφο.
1: Μέρος είναι να μείνει.
0: Α, δεν σ' αρέσει. Ενώ εσείς χουρμούς είναι καλύτερα.
1: Χίλιες φορές.
0: Είναι όπου μάθει ο καθένας τώρα. Είναι όπου συνηθίσει. Λοιπόν.
1: Και πάω και αυτή διαρκείας με πατατούδι. Γιατρός πράγμα. Για σοβαρή λέω.
0: Βέβαια, τι θα είναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις. Κάτσε, εσύ τι νομίζεις, ότι ο Παοξής, ας πούμε, είναι μόνο ο Λαϊκατζής ή ο αυτός που είναι στο περίπτερο. Δεν έχουμε γιατρούς. Οι μισοί που σε έχουν χειρίσει Παοξίδες είναι. Δεν έχουμε μυαλά, νομίζω εμείς.
1: Καλά, οι δύο με ρημάξανε.
0: Ναι, εντάξει. Καλά.
1: Και ένα τρίτο που πήγε να με βάλει μαλλιά και με έβγαλε φάκελο.
0: Παοξής
1: και
0: αυτό.
1: Ο Λευκαδίας.
0: Εντάξει, αφού είμαστε και πιο πολύ.
1: Από τη Λευκάδα ήταν.
0: 20 Παοξής από τη Λευκάδα.
1: Ναι, Λευκαδίτης.
0: 20 τουλάχιστον παιχνίδια είναι στα μπασκετικά από ό,τι με ενημερώνουν τα παιδιά. Δηλαδή το διαρκείας για το μπάσκετ περιλαμβάνει περίπου 20 παιχνίδια.
1: Λίγα είναι.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Κάτσε.
0: 20 μάτς. 20 μάτς δεν είναι λίγα, ρε φίλε.
1: 20 μάτς τι είναι, ρε εσύ.
0: Τι, δεν είναι λίγα 20 μάτς. Σκέψου το ποδόσφαιρο ότι έχουμε 13 το πρωτάθλημα. Πόσο είναι, 13.
1: Ευρώπες, φίλε.
0: Και με κύπελο και με αυτά, πάλι 20 εκτός είναι και στο μπάσκετ. Πάμε γραμμές, έλα.
1: Μίνι.
0: Α, 20 μήνυμου είναι στο μπάσκετ.
1: Μήνυμου.
0: Ναι, γιατί μου το στείλανε. Α, είναι τα play-off μετά, οι δες φεύγουν πολύ. Πάμε γραμμές, έλα, μπρο.
1: Έλα, γκρομπ.
2: Έλα, καλημερούδια.
0: Καλημερούδια, καλώ να.
2: Τι κάνουν τα χωριά, τα όμορφα, καλά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Βέβαια.
0: Βλέπω τώρα τον Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος είναι ο πρώτος υποψήφιος για το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Τον Ολυμπιακό δεν βλέπω να παίρνει άλλον και τρελαίνομαι.
1: Εσείς θα παίρνετε το Δάγκα, να πούμε. Εσείς θα πάρετε το Δάγκα.
2: Νίκο, τι θα πάρουμε εμείς.
1: Έχετε τρία αριστερά μπακ, τι να πάρετε.
0: Όχι, Ηρακλής είναι. Έχω ρεπορτάζ για
1: Ηρακλή.
0: Έχω ρεπορτάζ για Ηρακλή και μάλιστα καθημερινότατο, έτσι, γιατί είπαμε θα έχετε το χρόνο. Εσείς πάρα να πάρετε τώρα αυτόν τον Ντάνι Μουνιώθ, αδερφέ μου, έτσι, το οποίο είναι ένα αριστερό μπακ που βγήκε και το καλύτερο μπακ, το αριστερό μπακ στην Άντερ 19 του Euro. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Ταλεντάκι.
0: Ναι. Και πάτε Νίκο, για πες.
2: Σ' άκουσα προχθές για μια τοποθέτηση που έκανες, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Φαγωθήκανε για τον Ινσίνια.
0: Ναι.
2: Τον Ινσίνια, μωρέ, τώρα στα 30 και μην τρελαθούμε τελείως.
0: Ναι, σε παρακαλώ κιόλας.
2: Το παλτό, να πούμε, σαν τον Σινιόρι, να πούμε, που είχαμε πάει. Ας πάνε να πάρουν κανένα πιτσιρίκο. Και είναι, εννοείται, να σου πω λίγο κάτι. Είναι προτιμότερο να παίρνεις παίχτες σε μια ηλικία 25, 27, 28 χρονών, έτσι με προοπτική, το ότι αν είναι ταλέντο, να πούμε, ρε παιδί μου, και πολύ καλός παίχτης, μπορείς μετά να τον μοσχοπουλήσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα αν πάρεις ένα παίκτη 32-33 χρονών, όπως κάνετε και εσείς π.χ. τώρα με τον Γιαννούλη, ο Γιαννούλης αρθεί να πούμε να κλείσει την καριέρα του, να πούμε, στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, άλλο 32, άλλο 32, άλλο 35, φίλε.
2: Ωραία.
0: Υπάρχει χαοτική διαφορά στο 32 με 35.
2: Και ναι. Κάτι ακόμα να
0: 35
2: να
0: κολλάς ένσημα, 32 λες να δώσω τελευταία μου δυνατή μπούκα.
2: Ναι, ναι, και κάτι ακόμα για να κλείσω. Λοιπόν, Τάς, δεν έχεις, αγόρι μου, να με κανένα απολύτως πρόβλημα. Εσύ είσαι το ρηκτό. Πρόβλημα έχουν τα μυαλά σου.
0: Φύγε.
2: Πρόβλημα έχουν τα μυαλά σου. Δεν έχεις τίποτα, είσαι υγιέστατο.
0: Είναι.
2: Επειδή το τελευταίο διάστημα δεν κάνεις σεξάκι.
0: Οπα.
2: Και παιδιά, γελάω, έπεσα στα πατώματα του φορτηγού, να πούμε, πραγματικά. Νίκο και Κώστα, εγώ είμαι 55, φίλε.
0: Ναι.
2: Κάθε κάθε μέρα μπορώ να κάνω έρωτα, εννοείται με διαφορετική, να πούμε, γυναίκα.
0: Α, καλά, με διαφορετική όλοι μπορούμε κάθε μέρα.
2: Και αυτή τη στιγμή έχω καμιά δεκαριά που τις παίζω στα δάχτυλά μου.
0: Να τα μας!
2: Είναι στον άνθρωπο όμως τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Έτσι, άμα βρίσκεις, ναι.
0: Άμα βρίσκεις είναι και διαφορετική, μια χαρά είναι, ναι.
1: Τώρα σε τι χώρο κινείσαι. Εμάς εδώ κάτσε να γελάσεις. Εμάς εδώ η πιο μικρή γυναίκα που μας ακούει είναι 82 χρόνια.
0: Έλα ρε τώρα, τι στρώνες εδώ μας ακούνε και ποιο νες. Φιλιά, Ρακλάκι μου.
1: Να πάω στο παλιό το γραφείο. Είχε 4 μιλφάρες απ' έξω με μάσκα, περιμέναν να το δουν.
0: Ναι.
1: Λέω, γιατρέ, τρως καλά.
0: Να, μιλφάρε.
1: Τρως καλά, γιατρέ.
0: Δεν ξέρεις άμα τρώει, εντάξει.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Λοιπόν, μία η ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου στο Πόρτο Παλάς, ο Ματζάρη του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Θα τον ακούσουμε, ναι.
1: Αφού αυτός ο τρελός πάει και μένει εκεί πέρα στη σουίτα. Ο Μονεβασιώτης. Είναι πολύ καλό ξενοδοχείο του φίλου μας του Μαμαδά.
0: Μαμαδάς, βέβαια.
1: Πόρτο Παλάς, μια ώρα μαζιάζει. Να πάτε να τον ακούσετε.
0: Εκεί μία η ώρα θα είναι η συνέντευξη τύπου. Ναι, και είπαμε ότι ο Ηρακλής κινείται για τον Ντάνι Μουνιώθ, το back, σκέτο.
1: Γιατί παίζει με τρεις αυτός.
0: Ναι, 19χρονο τη Ατλέτικο Μαδρίτη.
1: Θέλει και πλεμόνι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Όταν παίζει 3-5-2, θέλει δύο πλάγια.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να τον φέρει ο Ηρακλής αυτό να τον πιτσιρίκο. Και είναι και ένας παίχτης που επίσης ενδιαφέρει.
1: Δανικό δεν μπορεί να τον φέρει.
0: Δανικό μάλλον.
1: Δανικό. Δεν το φέρει δανικό.
0: Και ένα παίχτη τον Αντωνίν τη Φιωρεντίνα φέτος έπαιξε Σαμπτόρια Β' Ιταλίας για δανεισμό και αυτό.
1: Εάν οι Ιταλοί που θα φέρει.
0: Για τα ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Εάν φέρει Ιταλούς φέρελπις ταλέντα. Ο προπονητής θα κάνει καλή ομάδα ο Ηρακλής. Θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Μακάρι. Θέλουμε τον Ηρακλή. Δυνατό, γερό, ανταγωνιστικό. Τον θέλουμε.
1: Εγώ το πιστεύω τον προπονητή στις μεταγραφές του Ηρακλή για Ιταλούς φέλεπς. Τι ξέρει καλά την αγορά.
0: Είμαι ΠΑΟΚ και έχω σπουδάσει τεχνολογία τροφίμων, μεταπτυχιακό, μικροβιολογία και άλλα πτυχία. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Πέσω μια χαρά, μορφωμένοι είμαστε. Λοιπόν, ο Ισίνη είναι το.
1: Καλά, εσύ με τα πτυχία. Άμα μιλάς το στόμα σου και εσένα στα αυτή φτάνει να έχεις υπόψη σου.
0: Γνώμη για Ζώτα Σίλβα, πολύ καλό στην Κιμαράες, έκανε τρομερό pick-up, πάρα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ στην Πορτογαλία, στην Αγγλία και στην Τουρκία δεν μπόρεσε να πιάσει τα στάδα του. Και έρχεται τώρα Ελλάδα
1: είναι,
0: να
1: δούμε. Είναι ο Winger,
0: είναι αριστερός εξτρέμ.
1: Είναι δηλαδή η Ποντένσια, να μπει.
0: Ναι.
1: Όχι οχτάρι να μου γυρνάει την μπάλα και να μπαίνει δίθεν να κάνει το οχτάρι. Εμένα μου αρέσει ο εξτρέμ να είναι καθαρό αίμος.
0: Ναι.
1: Να είναι Ποντένσια, να είναι Ζίβκοβιτς, να είναι. Ξέρω εγώ, Χατζίδης να είναι, να πούμε, Ελίασον στα καλά του, να πούμε. Δεν τα μπορώ τα οχτάρια στην άκρη.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Ρώτησες, λέει, ποιον θα διάλεγε, λέει, ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Μα είναι πολύ εύκολη η απάντηση.
1: Για πέστε μας.
0: Την απάντηση είναι, έχει δώσει ήδη ο Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή.
0: Ποια ομάδα έχει καλέσει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος?
1: Ποια ομάδα?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Πρώτη φορά συμμετέχει ελληνική ομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, αλλά είναι και η βούληση του
0: παίκτη. Έχουνε, τώρα να σας το πω και το άλλο το πιβράτο, από όσα γνωρίζω, Γιαννακόπουλος και Τέλης Μιστακίδης έχουν άριστες σχέσεις. Άντε, να το περάσουμε κι αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα εγώ λίγο μεταξύ.
1: Και αυτός ο Μιστακίδης στις καλές σχέσεις με τους αντιπάλους, βλέπω τις κάνει.
0: Εντάξει, με όλους. Με κάποιους αντιπάλους έχεις καλές σχέσεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Και στο χορτάρι μαλώνεις ή στο παρκέ.
1: Δηλαδή.
0: Πάμε γραμμές. Εγώ απλά ανέφερα κάτι.
1: Άμα δει τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, πώς το λένε, που απεχώρησε να πούμε τον.
0: Τον Ισαϊάδη.
1: Τον Ισαϊάδη στη διάβαση να τρώνε εκεί πέρα, θα πάει στον επάνω. Ποιο πήρατε εκεί πέρα, έναν πολίστα να πούμε.
0: Πρώην κολβητή, ναι.
1: Ένα γυμνασμένο. Πώς το λένε? Ένα γυμνασμένο παιδί στον Αριστερή ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, Ρικάρντο Μάγκας, left back για τον Παναθηναϊκό, Μουστακαλής.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Σαν τον Οδυσσέα Βακάλι.
0: Αυτός θα μπορούσε να γυρίσει ταινία πορνό δεκαετία 90 εύκολα.
1: 70-80.
0: Ναι. Έτσι με το μαλλί πως είναι. Φουντωτό.
1: Τι θέση να πάει αυτό.
0: Αριστερό back half είναι αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Ρικάρντο Μάγκας, αυτόν ζαχαρώνει Παναθηναϊκός.
1: Κουνήσου Μάγκα και ρίχτα φράγκα.
0: Εγώ περιμένω τον Ολυμπιακό να ζαχαρώσει κανένα αριστερό back για να μην κάνει μαγκές και η
1: Άουκ. Το καλύτερο αριστερό back που πέρασε από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Νίκος ο Βαμβακούλας.
0: Χτάρα.
1: Κανένα άλλο δεν μπόρεσε.
0: Πάμε, καλημέρες.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ
1: είμαι. Εσύ φίλε, ναι,
2: φίλε. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να τα βρω με το φίλο μου του Γουλανιό στα αθλητικά, θα μιλήσουμε τώρα ιατρικά.
0: Πάμε για τρέμα.
2: Το Ζάναξ είναι ένα καλό ηρεμιστικό φάρμακο. Αλλά εξαρτάται από τη δόση που το παίρνει.
0: Εδώ δεν σε πάω κόντρα, να ξέρει.
1: Κάτσε να ρίξει τα ξαναπέρα μα.
0: Στα ιατρικά, εγώ όταν δεν ξέρω, δεν κάθομαι και ακούω. Για πε μα να πούμε.
2: Ενό του μισού και το 0,25 μιλιγκράμμ. Πόσα χάπια του είπε να πάρει ο γιατρό?
1: Ένα, με είπε και εγώ πήρα δύο.
0: Α, έκανε
2: ένα τον πόσο.
1: Τον μικρό μιλιγκράμμ.
0: Το μικρό μιλιγκράμμ.
2: Του 0,25?
1: Μάλιστα.
3: αυτό δεν είναι τίποτε, αλλάξει το ίδιο.
1: Δεν με πιάνει εμένα.
0: Αλλά τον έπιασε ο ύπνος, δεν μπορούσε να σηκωθεί το πρωί.
1: Πήρα δεύτερο.
0: Απήρε και δεύτερο.
3: Ναι, επειδή πήρε και δεύτερο. Επειδή δεν έχει συνήθιση ο οργανισμός γι' αυτό. Επομένως μπορεί να παίρνει ένα το βράδυ, το 025, ή καμιά εβδομάδα να ηρεμήσει λίγο το
1: κεφάλι. Δεν με λε τώρα. Θα με ρίξει.
0: Πού να ηρεμήσει αυτό το κεφάλι, ρε γιατρέ.
1: Δεν με λε τώρα.
3: Δηλαδή. Ξέρετε από τι πάσχει. Όλο ο κόσμο πάσχει από ιατροφοβία. Εσύ έχεις ηλεκτρολαγνία. Ιατρολαγνία.
0: Γουστάρ να έχει κάτι.
3: Ναι. Από τότε που σε ξέρω, δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο παρά με τους γιατρούς. Και όταν θα βρεις να σου πει κάτι διαφορετικό από τον άλλον.
0: Μπορεί να παίρνει 10 γιατρέ μου.
3: Τι συζητάς επομένως. Έλα να σε κάνουμε καμιά ψυχοθεραπεία να τελειώσει.
0: Για, τι, τώρα θα τον πάω πάνω σε αμπουρνούζια, θα γίνει περδίκη.
1: Γιατρέ το Ζάναξ. Γιατρέ το Ζάναξ.
3: Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτού του παίκτη του Μαρία.
0: Ναι, Σάντα Μαρία.
3: Σας είπα την άλλη φορά ότι δεν παρακολουθεί το ένα στον άλλον. Είχε βγάλει ο Μπούζος χθες τον Μάντζιο και είπε τα προσόντα του παίκτη αυτού που είναι δυνατός, που είναι
0: πρώτος
3: φάση, αλλά ότι είναι πολύ αργός. Δηλαδή και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πιο αργός από τον Μεϊτέ.
0: Όχι, δεν είναι πιο αργός από τον Μεϊτέ.
3: Εντάξει, okay.
0: Πιο αργός από τον Μεϊτέ δεν είναι. Δεν είναι πιο αργός. Θα τον δείτε. Δεν είναι πιο αργός. Και εμείς είπαμε εδώ ότι δεν είναι γρήγορος.
1: Άστα αυτά, γιατρέ. Ναι. Το Ζάναξ ρίχνει το σεξ.
3: Κοίταξε, με τη δόση που το παίρνει δεν κάνει τίποτα.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Αλλά γενικά κάτι κάνει.
1: Μας κάνει καμιά
3: γυμνοριζή. Κάνει καμιά λεπτομέρεια που όταν κλείσεις, γιατί δεν θέλω να το πω αυτό, πάρε μου τηλέφωνο μόλις κλείσεις τώρα να σου πω ορισμένα πράγματα.
0: Άντε μπράβο.
1: Κλείσε, γιατρέ μου. Πάμε ακόμα.
0: Πάμε επόμενος.
1: Είδες που λες ότι θα έχω πτώσει.
0: Α, είμαστε. Ένα τελευταίο
1: μήνυμα. Έλα, πάρε ένα τώρα.
0: Ξυπνήσει το μικρό του, 250.
1: Ναι,
0: χιλιάρι. Μα πάρει χιλιάρι, γυρίζουν τα μάτια ανάποδα.
1: Γιατί δεν
0: κλείνουμε. Δεν έχουμε κάλο, πρε φίλε. Ανακλείσουμε συνόρο μας, λες μια φορά. Εντάξει, έχει και άλλη εκπομπή.
1: Χιλιάρι παίρνουν οι ακροάτριες του κόκκινου για να κοιμηθούν.
0: Σταμάτα. Εντάξει, νύπεθα.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Θα διαλέ.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Σαν δύο λε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διώλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
1: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
13: Και
12: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Μπαίνεις τσουλό! Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
20: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
19: Της Βέχρο φυσικά.
20: Μπερδεύτηκα.
19: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
20: Φύγαμε.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
24: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
23: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
24: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
24: Οχ, φτάσαμε!
23: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
28: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
29: Full και λίγα λες.
28: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
29: Εγγύηση? Τι μου λες?
28: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
29: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
28: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
31: Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
32: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
31: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
32: Έτσι φέρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
31: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι έγινε?
0: Εγώ τι έγινε, εσύ τι έγινε?
1: Για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια δεν έκανα με τον κόκκινο μαζί εκπομπή, μάλλον δεν έκανε κανένας από τους δύο.
0: Ήτανε όποιος πέρασε από εδώ μπήκε, έτσι την ονομάσαμε χθες με το Σαρόπουλο την εκπομπή.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά τα πήγαμε και χωρίς εσάς.
1: Τι να κάνουμε εμείς?
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πάρε και το καφεδάκι σου από εδώ.
0: Ήρθε, είδες τι εξυπηρέτηση είναι
2: δεν
0: αυτή.
2: Δεν παρήγγειλες.
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Πήρα απ' έξω.
0: Κωνσταντίνε, αγόρι μου, στην υγειά σου.
1: Ζεστό το νερό?
0: Κρύο. Όχι, α, κρύο, κρύο είναι. Κρύο είναι. Ευτυχώς έχουμε και τον Κωνστά τον Πετρωτό.
1: Πότε παίρνεις άδεια?
0: Μας φαίνει καφεδάκι. Θα πάρω 10 του μηνός, λέω. Ξέρω εγώ, εκτός αν την αλλάξω.
1: Μέχρι?
0: Μέχρι 23.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: Λίγο είναι.
0: Λίγο είναι, ναι.
1: Πες και διάμεσα, δεν το βλέπω.
0: Ούτε κι εγώ. Όπως καταλάβατε είναι της κακομοίρας, με Κωστή Ραπτόπουλο που επανήλθε δρυμύτερος, υγιέστατος, ανησύχησε χθες το κοινό σου.
1: Προσπαθούσα να πω τους γιατρούς, βγάλετε με ένα κουσούρι ότι έχω, για να πάρω ένα φάρμακο να τελειώνει. Δεν μου δίνανε.
0: Τι φάρμακο να πάρεις?
1: Δεν έχεις τίποτα, λέει.
0: Είσαι, το είπα και έξω, αλλά τώρα, δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα. Πραγματικά είσαι πάρα πολύ φοβητσιάρης με θέματα υγείας. Χωρίς να έχεις και κάτι.
1: Έπαθα, λέει, κρίση πανικού και. Πώς το ανταλώ? Υπερκόπωση.
0: Υπερκόπωση.
1: Δεν το δέχομαι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Δεν μπορούσα να αναπνεύσεις.
1: Ναι, πήγα τα πνευμόνια, καρδιές, αυτά.
0: Ταχυπαλμίες είχες?
1: Όχι, δεν μπορούσα να ανασάνω έτσι. Να πάρω τον αέρα. Και μπήκα μέσα εκεί, λέω βρες κάτι.
0: Μήπως τον έκοψε ο Κουλιανός τον πρώτο αέρα?
1: Όχι, μωρέ,
0: με
1: πήγε ο Παγιώτης σε κάτι ωραίες γιατρίνες εκεί. Ξέρω εγώ, με εκδίσανε εκεί, με βάλανε να βάζω κάτι, πώς τα λένε, φωτογραφίες εκεί κτλ. Φύγε. Πίεση 12 με 8. Ωραία, φύγε. Οξυγόνο 99%. Φύγε. Πνευμόνη, φύσα. Λέει, δεν έχεις τίποτα. Κάτι εξετάζεις άλλες, μήπως έπαθες κανένα έβρεμα. Φύγε. Με πήγα σε καρδιολόγο ειδική. Φύγε.
0: Μια χαρά δουλεύει η καρδιά σου.
1: Ναι, λέει, παιδιού μικρού.
0: Εντάξει. Τι άλλο?
1: Πάρε
0: θέλεις?
1: Ένα Ζάναξ, λέει, να φτιαχτείς.
0: Πήρες?
1: Πήρα δύο.
0: Δύο?
1: Ναι.
0: Και ξύπνησες?
1: Ξύπνησα αργά. Ήρθα 8 και 20, 8.30.
0: Τι είναι αυτά που ακούω?
1: Δεν με έπιασε το ένα. Με δίνει ένα η Τζέννη. Λέω, φύγε από εδώ. Εντάξει. Μετά μιλούσα.
0: Το Ζάναξ δεν είναι για να κοιμηθείς, είναι για να ηρεμήσεις.
1: Μιλούσα εγώ όλη τη
0: νύχτα. Τι νόμιζες ότι πήρες υπνοτικό?
1: Ξέρω εγώ, μήπως ξαναπήρα τέτοιο πράγμα να πούμε. Αυτά τα παίρνουν κάτι γριές να πούμε.
0: Και πήρες δύο μαζεμένα.
1: Και το πρωί ήμουν σε τον Άλεκο από την ΚΟ.
0: Καλά, καλά που ξύπνησες τώρα. Γιατί ναι, αλλιώς θα είχαμε κοιμισμένη εκπομπή. Πώς έκανες τον πρωί με τον Κουλιανό? Καλώς ήσουν για.
1: Στο πρώτο 20 λεπτό ήμουν.
0: Ήταν μέχρι να συνέλθει.
1: Γελούσανε. Ήρθε ο Άλεξ από την ΚΟ, έλεγα τι είναι αυτά. Πήγαινα έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Ο άλλος έβγαλε ένα σιρήγιο, το έκανε θέμα για να μην έρθει τρεις μέρες στην εκπομπή.
0: Έλα, τον έφαγε στον άνθρωπο.
1: Έβαλε
0: στο
1: μια μάσκα. Θα ρίξει και έκανε κανένα bypass, να πούμε.
0: Εσύ πήγες για να δεις τις γιατρίνες, ο Γρηγόρης Κόκκινος έφταιξε. Που ο άνθρωπος πραγματικά είχε πρόβλημα.
1: Στο κέντρο της πόλης είχε ωραίες γιατρίνες.
0: Κοίταξε, μην το κάνεις συνήθεια τώρα. Για κάθε τρεις και λίγο είσαι εκεί για να βλέπεις τις γιατρίνες.
1: Λέω, γιατρή εδώ τρώτε καλά, λέω, βλέπω.
0: Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Κωστής Ραπτόπουλος, Τάνια Δήμου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Μαζί μας θα είναι και οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, αυτές πάνε πολύ με εκείνη τα αμύγδαλα που σου φέρνω.
0: Ας τα μας έχεις καταστρέψει. Μας έχεις καταστρέψει.
1: Σου άφησα πάλι.
0: Αυτό είναι το που τα είδα και δεν τα κούμπησα, ευτυχώς. Μας έχεις καταστρέψει κάθε μεσημέρι με αυτά τα αμύγδαλα.
1: Δεν είναι νόστιμα.
0: Σαν την ταινία εκείνη με τον Βόγλη και
1: Στάσου
0: την Τζέννη.
1: Στάσου
0: Μίγδαλα. Τα αλμυρά είναι ωραία, βέβαια, έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τα άψητα.
0: Εκεί είναι πολιτικά.
1: Τα... Ναι.
0: Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Αφήνει τα σακουλά και πάω εγώ και τρώω κάθε μεσημέρι. Αυτό
1: τράβα και μια μπανάνα Ντόλ. Υπάρχει μετά ενέργεια για.
0: Για να βγάλω άλλες 6 ώρες.
1: Άλλες 6 ώρες εκπομπή.
0: Πώς το βλέπεις, δηλαδή, το έργο?
1: Το καλοκαίρι αυτό είναι. Είμαστε μια ομάδα παιχταράδων, αλλά λίγων παιχταράδων. Λείπει κάποιο παιχταρά ή έχει άλλο παιχταρά και ψάχνει να βρει τον άλλο. Τώρα με τις άδειες έτσι γίνεται. Εγώ φεύγω 3 του μηνός, έρχομαι 23.
0: 3 του μηνός και έρχεσαι 23.
1: Μπήκα
0: για... Α, γι' αυτό λες για τη δική μου άδεια ότι είναι λίγο. Γιατί εσύ σκοπεύεις να λείψεις πάρα μα πάρα πολύ καιρό.
1: Παρακάνω μασάζ, βουτιές. Σήμερα θα βουτήξω.
0: Θα αντέξεις. Εσύ κάποτε δεν άντυχες 2 εβδομάδες μακριά.
1: Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που.
0: Όχι, και πέρυσι το έκανες. Μη λες πρώτη φορά στη ζωή μου και πέρυσι τα ίδια έλεγες. Και 3 εβδομάδες ήσουν.
1: Έλειψα.
0: Έλειψες.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίτα, πρέπει να ξεχνάνε και λίγο. Άντε ρε, αυτά που μας έπαιξες να με βρίζουν κάνουν. Ας τους λείψω λίγο.
0: Θα έρθεις με την έναρξη του πρωταθλήματος
1: και
0: δηλαδή.
1: Και εμένα θα μου λείψει το κοινό, γιατί κάνουμε πινκ πονκ ψυχοθεραπεία. Είναι με σταματάς στον δρόμο, μου λένε, α, ξέρεις, λέει, ήμουν 15 χρονών, είμαι 35, έχω κάνει παιδιά. Είσαι ψυχοθεραπεία μου. Και εσύ είσαι, του λέω. Εσύ είσαι ψυχοθεραπεία μου, του λέω. Δεν το ξέρεις.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί σε ακούει ο 35?
1: Όχι, γιατί. Η δουλειά είναι και μια μορφή ψυχοθεραπεία.
0: Α, ναι, βέβαια. Ειδικά μου σου αρέσει και το απολαμβάνεις κιόλας, έτσι.
1: Ναι, άμα πας στη δουλειά και λες αμάν γουστάρω να πάω, άμα είναι να πας και να λες αμάν δεν πάω, είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να
1: και πούμε... μας ζηλεύουνε λίγο που περνάμε καλά στη δουλειά. Δηλαδή τα ανέκδοτα που λέμε στο διάλειμμα, σκάει μια είδηση, πώς θα την πούμε, γίνεται χαμός. Δηλαδή όλη αυτή η ποικιλία συναισθημάτων, το γέλιο, το.
0: Κωστή μου, είναι πιο άνοιγη δουλειά σου. Δεν σκάβεις το λιοπύρι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις τα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν και άλλες δουλειές που είναι κουραστικές. Και...
1: γι' αυτό το λέω τώρα. Τι κόπος είναι.
0: Εσύ εδώ πέρα, μα δεν έχει και, δεν καίει και το air-condition, δεν κάνεις και εκπομπή, σηκώνεσαι, φεύγεις.
1: Τι κόπος είναι, του λέω, ρε, με δουλεύεις, του λέω. Έτσι είναι η κόπωση. Πάνε στο ρηχείο.
0: Ε, βέβαια.
1: Πάνε στο κρεοπόλιο, πάνε στο μανάβικο, πάνε, ξέρω εγώ. Να έχει αμάξι, φόρτωνε, ξεφόρτωνε, να φωνάζει, να λέει.
0: Κάπου να σκάβει το λιοπύρι με 37 βαθμούς, το καταλαβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτή είναι δουλειά τώρα, εμείς.
0: Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη.
1: Μόνιμοι αυτοί.
0: Μόνιμοι. Εδώ θα τους έχουμε. Γιατί εκεί.
1: Καμιά μηχανούλα, Κωνσταντινίδη, από κάνα τρακαρισμένο πίσω, όπισθεν. Να μας βρει, να πούμε για τον Κωνσταντινίδη.
0: Άρα δεν σκοπεύει να πάρει αυτοκίνητο καινούριο.
1: Βρήκα τι αυτοκίνητο θα πάρω.
0: Βρήκε. Ωραία. Τη μηχανή για που τη θέλει.
1: Για το κόρτομα. Το κόρτομα δεν το παρατήσω.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, άρα θέλει αδελφού Κωνσταντινίδη.
1: Κι αν. Μου κλέψουν ένα από τα 2 αυτοκίνητα. Από το ακριβό ή το κόρτομα. Ποιο θα στεναχωρηθώ εδώ.
0: Για το κόρτομα.
1: Φυσικά τώρα τι με νοιάζει.
0: Λοιπόν, στους αδελφούς Κωνσταντινίδη.
1: Μηχανές, παιδιά, μηχανές.
0: Διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη? Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το AXA. .gr. Για σένα αυτό δεν σε ενδιαφέρει, εσύ θες τη μηχανή, είπαμε από εκεί.
1: Εγώ θέλω μια μηχανή.
0: Συνδέσεις ανταλλακτικά.
1: Να πάει κάποιος, ξέρω εγώ, να του το κοπανίσουν τα
0: μάτια. Οριστική διαγραφή δεν υπάρχει για τον Κόρντομπα.
1: Όχι, δεν.
0: Μπορεί να κάνεις οριστική διαγραφή στο καινούριο, ναι, αλλά όχι στον Κόρντομπα.
1: Ναι, αν μου πει ο Μητσοτάκης, θα πληρώνεις 3.000 ευρώ το χρόνο τα παλιά τα αυτοκίνητα δρόμο. Θα το κρατήσω. Θα το κρύψω κάπου, θα το κάνω. Δεν το δίνω, ρε, δεν γουστάω.
0: Εντάξει, είναι το αυτοκίνητο με το οποίο έχει συνδεθεί.
1: Ναι. Δεν είναι κανένα αυτοκίνητο.
0: Έχει κάνει τις περισσότερες βλακίες, φαντάζομαι, αυτό το αυτοκίνητο.
1: Ναι, γιατί ξέρω τι εννοείς.
0: Γενικότερα. Γενικότερα, δηλαδή.
1: Ξέρω τι εννοείς, αλλά ας το προσπεράσω, ναι. Έχω κάνει.
0: Και δεν το έχεις βάλει και φωτιά. Νομίζω ότι το έχεις τάξει τότε κάποια στιγμή να το βάλεις και φωτιά.
1: Ναι, ο συμπαφορίδης μας τάβαζε φωτιά παραλίγο εκεί με το.
0: Προσπαθώ να δω τι αναφέρεις.
1: Έπεσε, αλλά σώθηκε αλλιώς, εντάξει. Τι έχουμε άλλο.
0: Κατέβασε ένα άρθρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να το βάλουμε και ένα quiz για τους ακροατές.
1: Για διάβαστο.
0: Όχι, θα το βάλω πρώτα σαν quiz.
1: Για πες το.
0: Πόσοι προπονητές μέχρι τώρα.
1: Ελλάδα.
0: Όχι. Έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των ομάδων τους που έλαβαν μέρος στο φετινό Μουντιάλ. Πόσοι μπορεί να είναι? Για πείτε μας.
1: Στο Μουντιάλ μέσα.
0: Τώρα, μέχρι τώρα.
1: 3 είναι σίγουρα.
0: Και 3. Άσε να μας απαντήσουν οι ακροατές.
1: Και τι κερδίζουν?
0: Τι θες να τους δώσεις?
1: Ένα γεύμα εγώ, εσύ και αυτό και ο ακροατής.
0: Και ο ακροατής που θα κερδίσει.
1: Για σένα θα έρθουν, για μένα.
0: Και πού θα το.
1: Εσύ είσαι το όνειρο του κάθε άντρα εδώ σε αυτό. Δεν είμαι εγώ. Με ρωτάνε η Τάνια πως είναι ελεύθερη στο δρόμο.
0: Και εμένα το συναντάνε, με ρωτάνε ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι τόσο τρελός, είναι καλός, είναι. Εμένα για σένα ρωτάνε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν θέλω να με κάνουν αυτό που θέλω να κάνουν εσένα. Ρωτάνε άλλα πράγματα. Είναι μόνοι, πώς είναι, είναι προσβάσιμοι, είναι τόσο ωραίο όσο φαίνεται. Τέτοια μου λένε. Λέω είναι ωραίτερη.
0: Με δικούμπες φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρείτε πώς είναι προπονητές που αποχώρησαν. Σήμερα βέβαια είχαμε και μία παραμονή, έτσι. Ο προπονητής της Αιγύπτου ανανέωσε. Δεν είχε συμβόλαιο με την Εθνική Αιγύπτου.
1: Αυτός το έχει στο μάτσι.
0: Και παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε από την Αργεντινή, του κάνα συμβόλαιο τώρα μέχρι το 2030.
1: Ξέρεις ποιο να μοιάζει?
0: Ο Χωσέ Χασάν.
1: Ίδιος ο Διαμαντής που έχει το. Πώς το λένε το μαγαζί εκεί πέρα. Με τον Κιμπόκο που κάνει παρέα. Ίδιος ο Διαμαντής, ο Παοξής. Ο ZR4. Ο Διαμαντής, Ίδιος ο Διαμαντής είναι ο Χασάν.
0: Ο Χωσέ Χασάν.
1: Έχασε το μάτσο φέλος. Πέτα ένα τρίτο στόπερ και ένα τέταρτο χάφρι. Βγάλε τον εξτρεμτέα.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνέχισε να το κυνηγάει το μάτς επιθετικά τη στιγμή που έπρεπε να κρατήσει το
1: σκορ. Φελέ, 2-0 το έχει σερσερή και πάει να κάνει βάρη τρίτο. Φελέ.
0: Από την άλλη όμως, 25 ομάδες από την Αφρική αποκλείστηκαν μετά το 85. Κάτι που σημαίνει ότι εκεί του λείπει κάτι και του λείπει κυρίως η εμπειρία, έτσι, από τέτοιες διοργανώσεις. Το πώς να κρατήσουν
1: το πρέπει, σκορ, μωρέ.
0: Το σκορ και η εμπειρία από τέτοιους.
1: Τι παίζουν μπάλα επειδή σαν το Κωνσταντίνο, μ' αρέσει μπάλα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Νικάω 2-0 και βγάζω την τετράδα μου μπροστά, οι δύο στόπερ στο κέντρο και η μπάκι είναι μπροστά. Και αλλά έχει το Μέση απέναντι. Δηλαδή, πώς πας έτσι.
0: Εντάξει, ο Μέση όμως έχει και μυαλό, έτσι. Δηλαδή, ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Θα βάλω δυο με τις τάπες να το στείλω να φάω και κάρτα, ας πούμε, που δεν δίνουν κάρτες. Εγώ ήμουν προπονητής και έβλεπα την περιραίωση ατμόσφαιρα. Είμαι στο 80. Έχω το Μέση απέναντι. Δεν θα πάω με τις τάπες να του δώσω μία. Με το λύρε. Μόλις πάει πάντα το πόδι. Χαλάζω το παιχνίδι. Το πολύ μπορεί να σου δώσει καμία κίτρινη. Κόκκινη δεν δίνει κανένας, δεν το βλέπεις.
0: Εντάξει, δίνουν.
1: Κάνε τσαμπουκά, χάλασε το παιχνίδι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Βες αν έχει μέσα. Να κάνει κόντρα στο Μέση, θα τη δίνανε την κόκκινη κάρτα.
1: Τρίχες. Ένα εκεί, φράγμα με τον νόμο.
0: Μετράνε προσωπικότητες.
1: Ρίξτε μια με τον νόμο εκεί πέρα να πέσει κάτω. Μπες μέσα στο γήπεδο, χάλασε το παιχνίδι. Κάνε τσαμπουκά, μάλωσε, κάνε. Ρίξτε το ρυθμό.
0: Εσύ δεν κατάλαβες ότι έχουν προστατευτεί οι ομάδες που έχουν στις τάξεις τους μια προσωπικότητα.
1: Ναι, ρε, μάρκετινγκ είναι τώρα. Μάρκετινγκ. Αλλά όταν έχω 2-0 μάρκετινγκ στο 80, θα το κάνω άνω κάτω. Κάντο, δηλαδή, τι παίζεις μπάλα να κάνεις τι 3-0 το Μέση και τι να δεν το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, μετά που φάγαν τον γκολ, κατέρευσε η Αίγυπτος, έτσι.
1: Το 2-2 τελείωσε τώρα.
0: Ναι, δηλαδή κατέρευσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν τα πιο εύκολα χρήματα Πογέτ, που κέρδισα.
1: Ο Πογέτ, ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο Αλέφαντος.
0: Θα τις κάναν τις αλλαγές. Φίλε, θα το κρατούσαν
1: το σκορ. Κρατούσανε. Από αυτό το φελότερο Αιγύπτιο.
0: Δεν άλλαξε την τακτική του. Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Φελός!
0: Πιστεύω ότι αυτός δεν περίμενε κιόλας να κερδίζει 2-0. Δεν το περίμενε ότι θα κερδίσει 2-0.
1: Του σούρχεται το 2-0.
0: Και θα του πάει το μάτς έτσι.
1: Ο Πογέτ τι έκανε. Θα βγάζει τον εξτρέμ, τέταρτο χαφ.
0: Ό,τι αμυντικό έχει, το βάζεις.
1: Και τον άλλο.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Τρίτο στόπερ. Και πέτα έναν μπροστά γρήγορο. 10 λεπτά θέλει. Πέσε κάτω. Καθυστέρα.
0: Να κρατήσει. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Τρίτο στόπερ. Και πέτα έναν μπροστά γρήγορο.

0: παιχνίδι.
1: Ασχολήσου, κάνε μια αυτή, πάρε στον εαυτό να σε δώσει μια κάρτα, αποβλήσου.
0: Να κάνει μια καθυστέρηση, να συγκεντρωθούν
1: φάει
0: οι παίκτες.
1: Φάει 4 λεπτά, πε σε κάτω, κουτσένο.
0: Να συγκεντρωθούν οι παίκτες σου.
1: Σπάς το ρυθμό.
0: Να σπάσει το ρυθμό την ώρα που η Αργεντίνη μέσα 5 λεπτά σου έχει βάλει 2 γκολ.
1: Πάρε τεχνικό time out. Τεχνητό.
0: Κάνε κάτι.
1: Ναι, κάνε κάτι. Περίμενε οφελός ο Αιγύπτιος. Οφελός. Ναι. 3-2. 2-0. 4-3-3. Τρελώσε, ρε. Έχει χαζέψει.
0: Πάντως παρόλα αυτά η Αιγύπτιος τα πήγε καλά. Εγώ έπαθα πλάκα με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ρε.
0: Έπαθα πλάκα. Δηλαδή, ειδικά η στιγμή με τον παίκτη που βάζει τα 2 γκολ και κλαίει μετά τον αποκλεισμό. Αν είχε λίγο ακόμα, θα βάζει και τρίτο. Δηλαδή, θα το πάλευε μόνο του.
1: Τι ο προπονητή είστε.
0: Θα το πάλευε μόνο του.
1: Δεν έχουν coach.
0: Τώρα τι βλέπεις Γαλλία-Μαρόκο. Σήμερα δεν είναι, 11 η ώρα είναι.
1: Μαρόκο.
0: Εγώ πιστεύω το Μαρόκο θα κάνει καλό παιχνίδι.
1: Μαρόκο. Οι άλλοι έχουν ομαδάρα, ε.
0: Συνήθως όμως τις πατάς.
1: Σε κλειστή άμυνα δεν υπάρχουν.
0: Τις πατάς.
1: Καλή την ομάδα σε κλειστή άμυνα. Πρόσεξε να δεις. Η Αργεντινή σε κλειστή άμυνα έχει έναν. Οι Γάλλοι έχουν τέσσερις.
0: Πολλούς έχουν, ναι.
1: Σε κλειστή άμυνα.
0: Είναι καλύτερη τέσσερις. Ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντικειμενικά
1: και αυτή τη στιγμή. Που παίζουν κάθετα. Που δεν πάει από την άκρη να σεντράει. Χαφ που παίζουν κάθετα. Εκτός, καλώς εγώ των πραγμάτων, αλλά το Μαρόκο θα παίξει. Πάω να το μετρήσω ένα προπό με τον Γουλιανό. Προχθές. Να παίξουμε το. Όχι χθες, προχθές.
0: Το Αργεντινή Αίγυπτος θα παίξεις.
1: Όχι το.
0: Κολομβία Ελβετία.
1: Ναι. Παίξ' το του λέω χ και κόκκινη. Δεν μπορώ να το παίξω χ με κόκκινη. Παίξ' το χ και τάδε. Δεν μπορώ να το παίξω. Κι στον οπαπ. Κάντε κανένα συνδυασμό, ρε παιδιά. Πελάτες είμαστε. Εντάξει, οι στοιχηματικές είναι καλύτερες βέβαια. Αλλά εμείς εκείνη την ώρα δεν είχαμε να πούμε και τα λοιπά. Με τον Κουλιανό. Πήγε με την παντόφλα τη Μιτσούκο ο Κουλιανός εκεί στο.
0: Ναι, εντωμεταξύ σε αυτό το μάτς δεν είχε κόκκινη.
1: Πώς?
0: Δεν είχε κόκκινη σε αυτό το μάτς.
1: Ισοπαλία και κόκκινη του λέω. Δεν είχε, αλλά δεν το έπαιζε.
0: Ναι, αλλά δεν είχε και κόκκινη. Ευτυχώς που δεν το έπαιξε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλύτερα το έπαιζε και
0: αυτό. Κουβάθα πήγαινε.
1: 16 μονάδες. Βάλ το του λέω. Δεν το παίρνει το ένα. Βάλε, ξέρω εγώ. Ο Βερτάδε και τόσο, δεν το παίρνει.
0: Αυτό το μάτς πιο πιθανό ήταν να πάει έτσι πως πήγε, παράταση και πέναλντι,
1: ναι.
0: Παρά χ και κόκκινη.
1: Ναι.
0: Αφού δεν δίνουν εύκολα κόκκινη.
1: Και τι να πάρω, ένα 40 και ένα 60, να πάρω μεγάλο ποσοστό. Να βγάλω το σούπερ μάρκετ του μήνα.
0: Συγγνώμη, στο 2-0 της Αιγύπτου, ξέρεις πόσο έδινε την ανατροπή της.
1: Λίγο.
0: Της Αργεντινής.
1: Λίγο.
0: Λίγο. 23 απόδοση.
1: Το δώρι τόσο.
0: Στο 78.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που πιστεύεις ότι το παίξανε.
0: Το έπαιξα εγώ.
1: Κονόμησες?
0: Όχι, έπαιξα λίγα. Εγώ παίζω για την πλάκα μου.
1: Πόσα έπαιρες, αν επιτρέπεται.
0: Δύο ευρώ και κέρδισα 46.
1: Ούτε γάλατα για τα νύψη σου δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, ήταν για το να ξέρεις να ικανοποιηθείς ότι το, ναι. Είχες την έπνευση.
1: Ξενυχτά στα βράδια.
0: Τι εννοείς αν ξενυχτάω?
1: Όχι με άντρες και τέτοια.
0: Αν ξενυχτάω έξω.
1: Στα μάζρε.
0: Α, ναι, το βλέπω.
1: Τρεις η ώρα.
0: Δεν θα δω αυτό που είναι 4 και 5.
1: Τον τρεις το βλέπεις όμως.
0: Αλλά αυτές τις μέρες, ναι, δηλαδή και τα μάτια στα αργά, ας πούμε το Ελβετία, Κολομβία που
1: το
0: πήγε.
1: Είδες?
0: Ναι, το είδα.
1: Πήγε αργά, το είδες.
0: Ναι. Εκεί βάζανε όποιους είχαν αποτύχει να εκτελέσουν τα πέναλτι στο γύρο, τους βάζανε.
1: Τους βάζανε και, ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή τι θες να το συνεχίσει, να πάθει κατάθλιψη, να χάσει και αυτό το πέναλτι. Άμα δεις τις φάτσες τους. Τον παίκτη, στο αν θα ευστοχίσει τον πέναλτι,
1: ναι,
0: το βλέπεις από τη φάτσα του.
1: Θυμάσαι τη
0: γλώσσα. Το βλέπεις από τη φάτσα του. Δηλαδή, έχω δει έναν της Κολομβίας, μόλις τον είδα, λέω, όχι το πρώτο που χάσανε, το τρίτο πρέπει να ήταν που χάσανε.
1: Καλά, εσείς τους άντρες τους βλέπετε και καταλαβαίνετε τι καπνό φουμάριο καθένας.
0: Όχι από τη φάτσα από του καταλαβαίνεις, ναι. Ότι δεν είναι σίγουρος.
1: Δεν μπορείς, το λακαμά τον άντρα το καταλαβαίνεις στον μπαρ.
0: Κατά όχι.
1: Πόσο 10%?
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνεις πάντα. Μπορείς να καταλάβεις την συμπεριφορά του, αλλά να καταλάβεις τι αν είναι.
1: Ότι είναι χαλβάς, ότι είναι μάπας, ότι είναι μαμάκιας. Ότι είναι ανέραστος, ότι είναι προβληματικός.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Τώρα πιο πολύ από ότι στα 20 σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Σώνεσαι από καταστάσεις. Δηλαδή τώρα πιο έμπειρη.
0: Κοίταξε, απλά στα 20 σου ήταν πολλοί αυτοί που ερχόταν να σου μιλήσουν, τώρα δεν έρχονται.
1: Σοπαρ που δεν έρχονται. Εμένα τουλάχιστον στον δρόμο με σταματάνε κανένα δύο. Τώρα που θα τελειώσει την εκπομπή και θα πάω να βγάλω ταυτότητα στην Ευγενούρα και θα πάω στον οδοντίατρο.
0: Εσένα σταματάνε.
1: Ωραία, για σένα με ρωτάνε. Εμένα με σταματάνε.
0: Εσένα σε ρωτάνε. Εμένα δεν ρωτάνε και δεν σταματάνε.
1: Ναι. Δεν ξέρουν.
0: Μια φορά έρθει ένα και μου λέει: α, εσύ είσαι, λέει η Τάνια, λέει, που είσαι με τον Κωστήλη που κάνετε εκπομπή, σα ακούω. Κάτι τέτοια, α πούμε.
1: Τηλέφωνο άφησε.
0: Όχι βέβαια, καλή.

0: Δεν υπάρχουν λύκοι σήμερα. Δεν βλέπω να έχουν λύκους.
1: Φοβούνται καλή.
0: Φοβούνται, ρε.
1: Δεν έχουνε. Νομίζω ότι φταίει και το ότι οι γυναίκες έχουν γίνει πολύ πιο ανεξάρτητες.
0: Το πολύ να σου πει δεν ενδιαφέρομαι, δεν θέλω. Δεν θα σε δώσει σφαίρα στο πόδι. Δεν θα σε πάρει τα νιάτα, δεν θα σε κάνει. Το πολύ πολύ να σου πει δεν ενδιαφέρομαι. Τι φοβάσαι. Φοβούνται να του πούν όχι. Ξέρεις πόσα όχι έχω εισπράξει σε δουλειές, σε γκόμενες, σε
1: συνεταιρίες. Καταρχήν το όχι είναι μες στη ζωή μας, έτσι. Ναι. Το όχι είναι μες στη ζωή μας.
0: Φοβάται ο άλλος ότι θα το πούνε όχι.
1: Ακόμα και οι πιο όμορφες γυναίκες που υπάρχουν στον πλανήτη έχουν φάει χιλόπιτα.
0: Αρκεί να είναι με τρόπο.
1: Και άμα δεις τώρα τις πιο ωραίες γυναίκες, τις ρωτάνε στο δρόμο σας.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Θα διώλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr.
13: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
23: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
22: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
23: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
27: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Ζενή. Με τα προγράμματα Home Services στη Ζενή, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
29: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, το μάτς πήγε παράταση και με τα μεσονύκτια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διερριμμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαιχτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλευσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα. Σαβίκος σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Δηλαδή ξενυχτάς, βλέπεις Μουντιάλ και τρως και από το Σαβίκο, δεν πεινάς.
1: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θέλω να κάνω και live να πούμε, μπορώ να πάω στο Σαβίκο να φάω και 12 η ώρα να βλέπω και το μάτς.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είναι καλό, δηλαδή δεν κλείνει.
0: Αφού έχει ωράριο after.
1: After.
0: Βέβαια. Ah. Μαζί με το Μουντιάλ. Αν πεινάς, τρως.
1: Θα πάω.
0: Να πας.
1: Έρχεσαι παρέα.
0: Πότε?
1: Σάββατο.
0: Από τώρα για να σκεφτώ τι θα κάνω μέχρι το Σάββατο.
1: Δεν το προγραμματίσεις, εγώ τη Δευτέρα κάνω τον προγραμματισμό μου.
0: Γιατί πράγμα, για το πού θα βγεις το Σάββατο το βράδυ.
1: Θα βγω, με ποιο θα βγω, τι θα κάνω, ποιο
0: εντάξει, προγραμματίζεις, θα δεις το μάτς.
1: Ναι.
0: Εγώ το Σαββατοκύριακο συνήθως ή φεύγω.
1: Σου τυχαίνουνε απρόπτα μες την εβδομάδα. Δηλαδή εργασιακά ή προσωπικά. Δεν θέλω να πεις τι προσωπικά ακριβώς γιατί είναι. Αλλά ρε παιδί μου, να σου τύχει κάτι το οποίο τη Δευτέρα. Εγώ έχω ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Παίρνω την ατζέντα τη Δευτέρα, λέω. Ξέρω εγώ τον τάδε. Να πάω δοντίατρο αυτό. Να πάω τη Βιενούλα εδώ, εκεί. Να δω.
0: Φυσικά σου συμβαίνουν, Ρεκοστή.
1: Σου συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν τρελαίνεις, δεν αποσυντονίζεις.
0: Για να καταλάβεις, προχθές το βράδυ, 11 η ώρα, μου στέλνει ο Γιώργος Μπούζος μήνυμα.
1: Οχ, τι
0: αύριο θα κάνεις εκπομπή, θα λείπει ο Γρηγόρης, θα κάνεις εκπομπή με τον Κωστή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απρόοπτο.
1: Κακό απρόοπτο αυτό.
0: Εχθές το βράδυ δεν το είδα κιόλας.
1: Ναι.
0: Με ξαναστέλνεις στις 11 και δεν ήμουν. Ήμουνα σε μια φίλη παρέα έξω στο σπίτι. Δεν το είδα καν το κινητό μου. Μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τον απάντησα το πρωί βέβαια. Γιατί ναι. Τι να τον απαντήσω, στις 2 η ώρα που είδα το μήνυμα.
1: Από το ρεό και στο σώστηλε. Εκεί μένει ακόμα.
0: Γιατί έχει σχέση από πού μου το έστειλε.
1: Λέω πως έφυγε εκεί, πως πήγε με το ποδήλατο πουθενά αλλού.
0: Όχι, εκεί μένει.
1: Τον έλεγα εγώ, μην
0: πάει. Για να πω γιατί με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Στεφανής.
1: Τι είπε.
0: Έχει μία φωτιά σε ένα εργοστάσιο λαδιών στο Καλοχώρι.
1: Πάλι.
0: Αυτή τη στιγμή λέει και στον προαύριο χώρο. Πάει
1: λαδιών.
0: Από εκεί να δει τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει από εκεί να δει τι γίνεται, αλλά σίγουρα υπάρχει λέει μαύρος καπνός. Και είδες και την ιστορία σήμερα στον Ασπρόπυργο, έτσι, που είχαμε και τόσα θύματα.
1: Εκεί πάλι πώς ξεκίνησε.
0: Δεν ξέρω. Έχει πάει η Επιτροπή για να δούνε πώς ξεκίνησε. Κοίταξε, ζέστη, ανταλλακτικά, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω, φοβόντουσαν ότι υπάρχει και προπάνιο σε μια δεξαμενή. Τελικά δεν είχε μέσα η δεξαμενή προπάνιο. Αλλά παρόλα αυτά ήταν 11 άνθρωποι τραυματίες. Και μάλιστα 4 και 4 που είναι σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, σοβαρά τραυματισμένοι, έτσι.
1: Εγκάβματα και τέτοια.
0: Ναι, είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένοι.
1: Ωραίο καλό.
0: Και προσπαθούσαν όλη την ημέρα να σβήσουν τη φωτιά και δεν ξέρω και τώρα αν τα κατάφεραν να την σβήσουν.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Και είναι και πολύ επικίνδυνα να πω γιατί αυτό το διάστημα γενικώς στη Θεσσαλονίκη ταλαιπωρείται με φωτιές. Σήμερα ειδικά είναι λέει πολύ επικίνδυνη ημέρα.
1: Θα βρέχει ρε σήμερα.
0: Για φωτιές στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τη Χαλκιδική.
1: Φοβάμαι το σεξ σου την ακτίσει στον αέρα.
0: Κοίταξε, έχει όπως και προχθές στο Ρεόκαστρο που έγινε φωτιά το Σαββατοκύριακο. Που λέγανε βροχές και τα λοιπά και δεν έριξε σταγόνα, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν έριξε σταγόνα.
1: Και σήμερα, Πέμπτη, σήμερα λέγανε.
0: Θα δούμε τι.
1: Εγώ μπήκα στο.
0: Θα γίνει χθες το βράδυ έβρεξε.
1: Στο emi.gr, πώς λέγεται αυτό, μπήκα στην Emi. Μπήκαμε στην Emi και έλεγε βροχές. Μέχρι στιγμή δεν βλέπω τίποτα.
0: Λοιπόν, μου στείλαν και κάποιοι φίλοι για τους προπονητές.
1: Πόσοι είναι.
0: Φίλε Νίκο, λάθος κάνεις στο νούμερο. Θα τους πούμε μετά πώς είναι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα απαντήσουν. Να δούμε τι μηνύματα θα πάρουμε, αλλά σίγουρα φαγώθηκαν πολλοί προπονητές.
1: Και ο Δόνης φαγώθηκε.
0: Ακόμα δεν είναι επίσημος ο Δόνης ότι φαγώθηκε.
1: Πώς τους, θα ζητάει πολλά γι' αυτό.
0: Δεν τον έχουνε, επίσημα δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει γκρινιά, αλλά...
1: Θέλει να παραιτηθεί ο Τσιγκουναρά.
0: Μιλάμε για, τους, να... για τα επίσημα, έτσι.
1: Θέλει να το διώξει τον Τσιγκουναρά για να μην τα πάρει λεφτά.
0: Μια χαρά να τα πάρει.
1: Και πώς πας σε μια
0: εταιρεία. Εχθές δεν πιάσαμε μια ωραία συζήτηση με τον Σαρόπλο για το πόσοι πήραν ωραίες αποζημιώσεις, ξεκούραστες σαν τον Μπενίτεθ, κάτι εκατομμυριάκια. Μια χαρά, γιατί
1: πώς
0: να πας
1: σε μια δουλειά που δεν πας καλά, να σε διώχνουν και να περιμένεις να πάρεις μέχρι τελευταία δεκάρα. Τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
0: Ναι, πρόσεξε. Γιατί μπορείς να τους πεις ότι εγώ κύριε το έργο μου χρειαζόμουν 2 χρόνια για να σας το δείξω.
1: Άντε φύγε ένα πατεώνα που δεν 2 χρόνια εδώ έχεις το έργο σου.
0: Γιατί τώρα, άμα θα έρθει ένας καινούργιος παραγωγός, πιστεύεις ότι με το καλημέρα θα κάνει νούμερα.
1: Γιατί ποιο είπε ότι θα πάρει αποζημίωση?
0: Αν έχει κανένα κλειστό συμβόλαιο τρία χρόνια.
1: Σιγά μην κάνουν στι δουλειέ τη δικέ
0: μα. Λέμε τώρα, σου παίρνω ένα παράδειγμα.
1: Εγώ πόσα χρόνια δουλεύω?
0: Πού θε να ξέρω.
1: 25.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει ποτέ συμβόλαιο, στον αέρα είμαι.
0: Ναι, είσαι εδώ τώρα 25. Αν πα σε μια άλλη δουλειά.
1: Ναι, τι
0: αμεπίση. Δεν θα θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματά σου.
1: Τι να εξασφαλίσει στην ηλικία που είμαι. Δεν τα εξασφάλισα στα 30. Θα τα εξασφαλίσω τώρα.
0: Τώρα έχει το όνομα.
1: Και επειδή έχω τώρα τώρα, πόσα δίνει, τόσα. Ωραία. Είσαι άντρα σωστό. Ωραία, τόσα. Τίποτα δεν υπογράφω.
0: Ναι, τίποτα.
1: Άμα πάμε καλά, θα τα πάρω. Άμα δεν πάμε καλά, δεν θα τα πάρω.
0: Και άμα σε δύο μήνες κλείσει, λέμε το.
1: Ναι.
0: Γεια σας, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Θα έχεις χάσει και την προηγούμενη δουλειά σου.
1: Πρώτη φορά.
0: Πού να εξασφαλίσει τον εαυτό σου?
1: Γιατί άμα πτωχεύσει, πώς θα τα πάρεις τα λεφτά? Άμα τραβήξει μια πτώχευση. Τανιά. Άμα είναι τα πάρεις τα λεφτά ή άμα είναι καλά τα πράγματα, θα τα πάρεις. Άμα
0: αλλιώς,
1: δεν τα πάρεις, δεν τα πάρεις. Δεν πάει να υπογράψει 500 χαρτιά. Εγώ έχω αυτή τη φιλοσοφία. Αλλά κάνουμε και συμβόλαια και τι συμβόλαια να κάνεις. Δηλαδή, αν κάνω εγώ συμβόλαιο με τον άλλο 5 χρόνια, να μην θέλει, ας πούμε, να μην πάει καλά, να τον βλέπω και να με βλέπει να βγάζω καρκίνο ή και εγώ αιμορροίδες, να μην έχουμε καλή σχέση. Δεν πληρώνεται αυτό, αυτό είναι αρρώστια. Μπάσει το διάλογο, σκίστο. Σκίστο, θα πάρω από αλλού, θα μου έρθει από αλλού. Δεν μου έρθει από αλλού, θα πάω αλλού. Αυτά που κάνουν τώρα εδώ. Αυτό και το συμβόλαιο και να το πάρω και τον τόκο.
0: Κοίταξε, είχες και καλές συνεργασίες όμως. Και με τον Κόκκινο και με τον Κουλιανό έχεις. Δηλαδή έχεις βρει δίδυμα καλά. Δεν περνάς άσχημα.
1: Εγώ από μικρός ήμουν ακολόφραδος γιατί είχα καλά αφεντικά. Όχι σε δουλειές τέτοιες. Και σε άλλες δουλειές.
0: Γενικότερες, ναι.
1: Είχα, ξέρω εγώ.
0: Έχεις επαφές ακόμα με τα αφεντικά σου?
1: Ναι. Μαθαίνω αν είναι καλά, χρειάζονται κάτι. Ναι. Κάποιοι πέθαναν, να πούμε. Ναι.
0: Καλεί ο κόσμος, λέει 12 είναι οι προπονητές.
1: 12.
0: Είναι παραπάνω.
1: Είναι παραπάνω. Άστους στην αυτή τους. Άστους.
0: Θα μας πούν μετά, θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι, άστους. 12. Λένε αυτοί. Εμείς λέμε είναι παραπάνω. Δεν λέμε πώς είναι.
0: Τώρα κακώς το είπα, αλλά τέλος.
1: Αλλά πάει. Είναι παραπάνω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι άλλο.
0: Τι άλλο. Είπες για το Ζαέρι πριν.
1: Ναι.
0: Και τι κερδίζουν?
1: Ποιος την κερδίζει?
0: Που τον έχουν αποκλεισμένο και το έχουν πει όχι.
1: Επιβραβεύεται η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ποια σχέση επιβραβεύεται? Τι κερδίζει, εγώ σου λέω.
1: Ο Ζαΐρης.
0: Όχι καλό ο Ζαΐρης. Τι κερδίζουν αυτό που κάνουν? Επικοινωνιακά. Τι πετυχαίνουν?
1: Τι πετυχαίνουν? Εγώ θα τον έβαζα.
0: Ναι. Τι πετυχαίνουν?
1: Η Βουγιουκλάκη, ξέρεις τι έκανε?
0: Για πες.
1: Η Βουγιουκλάκη, όποιος δεν την πήγαινε καλά, δημοσιογράφος, αυτός, συνάδελφος και τα λοιπά, τι έκανε? Τον έκανε φίλο. Και είναι τη Φαλακού, το Λαζόπουλο, έτσι τον έκανε φίλο. Ήταν έτοιμος να την φάει λάχανο. Και γίνανε φίλοι. Στο σπίτι αυτό και τα λοιπά, γίνανε φίλοι. Δεν θα έκανε αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Σαββίδης τον, πώς το λένε, στο Ζαΐρι, να πούμε. Γιατί άμα του πεις το φερτής καλά, μετά και ο άλλος λέει, λέγαμε το μήπως να το πάρω κι εγώ αλλιώς, να πούμε. Ενώ σε το πας έτσι, σου λέει, έτσι σε Φαλακού, σε βαράω παραπάνω. Έτσι είναι οι σχέσεις. Η πονηρή Βουγιουκλάκη, η παμπώνηρη Βουγιουκλάκη, η μέτρια σε ταλέντο, έτσι, και σε ομορφιά, γιατί η όμορφη δεν την έλεγες.
0: Ναι.
1: Είχε αυτά τα προνόμια τα οποία ήταν εποχή μπροστά. Ήταν η πρώτη μαζί με τον Βουτσά, που τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και όσοι είναι, ξέρω εγώ, οι απόγονοι τους, κερδίζουν ακόμα και σήμερα λεφτά από τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία τα βόδια δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και ο Βουτσάς με την Αλίκη, η Βουγιουκλάκη, πήγανε και κερδίσανε με μάχες τα πνευματικά δικαιώματα. Και τώρα παίζει 5 ταινίες με τον Βουτσά και η Αλίκη, η Κατσαβού που είναι και φίλη μου, είναι, ξέρω εγώ, γυναίκα του, η χείρα του.
0: Παίρνει. Πάλι καλά.
1: Ο Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, ο Παπαγιανόπουλος, φίλος μου. Εγγονός του Παπαγιανόπουλου, του Διονύση. Δεν είχε παιδιά ο Διονύσης, από ρηφιό. Παίρνει λεφτά από τις ταινίες, ακόμα και τώρα. Ο γιος Βουγιουκλάκη παίρνει λεφτά από τις ταινίες, ακόμα και τώρα. Λεφτά. Πνευματικά δικαιώματα. Μου τα είπε εμένα ο φίλος μου που είναι εδώ της Φίνος Φιλμ, που κληρονόμησε την Τζέλα Φίνου, ο παδός του Ολυμπιακού, ο φίλος μου, μου λέει δίνουμε. Και τα κανάλια και αυτοί. Δεν δίνουν πάρα πολλά, αλλά δίνουν. Ο μισός βγαίνει. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Με μεγάλη παοκάρα τι λέει, πώς τη βλέπεις.
0: Δεν μπορώ
1: με τα μάτια σου τα γυναικεία και το μυαλό στο θηλυκό για πες πώς.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να δεις μια ομάδα η οποία.
1: Τώρα. Πώς το βλέπεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι, ανάλογα και με τις άλλες ομάδες.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια αλλαγή. Εντάξει. Μια ανανέωση.
1: Πολύ πολιτική η απάντηση που δίνεις.
0: Όχι, όχι. Και το λέω αυτό γιατί έχει έρθει ένας νέος προπονητής. Νέος προπονητής.
1: Όχι αυτοφοράκες που κάνει πλάτες στη διοίκηση.
0: Εννοώ και ένας προπονητής σε νεαρή ηλικία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που θέλει, γι' αυτό είναι πρόκληση.
1: Σαν άντρα
0: στην
1: το
0: καριέρα μπουθάρι, του.
1: Αρέσει σαν άντρας.
0: Όχι. Δεν μ' αρέσει.
1: Όχι. Τι δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι του γούστου μου.
1: Δηλαδή, τι είναι του γούστου σου. Δηλαδή, τι σε αποθεί αυτό. Είναι γυναική αυτή.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει κάτι που να μ' αρέσει. Συμπαθητικός είναι, σαν φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Στον πάρδια τον κοίταγες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είδα και το ύψος του, αλλά νομίζω.
1: Στο 1,80. Όχι.
0: Είναι. Ναι. Έτσι τον είδε στο αεροδρόμιο.
1: Πάμε στο Στεφανή να μας πει.
0: Πάμε στο Χρήστο Στεφανή, τον καλό συνάδελφο.
1: Τι κακό θα μας πει αυτό τώρα.
0: Όχι, το καλοχώρι πήγε εκεί, στη φωτιά. Ναι. Έλα, Χρήστο.
1: Κακοχώρι,
2: ναι. Γεια σας, παιδιά. Πυκνή μαύρη καπνίστε πάνω μια άλλη μια φορά.
1: Όχ.
2: Τον ουρανό τη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με λάδια μαγειρικά, ελιές και λάδια από τη Μαθηνά.
1: Ηλιέλαια και τέτοια.
2: Ναι. Είναι στην τα όρια του οικισμού του Καλοχαρίου προς τη θάλασσα, σχεδόν εντός δηλαδή του οικισμού. Τώρα στέλνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το που φτάσαμε και εμείς. Πριν από λίγο είχαμε την πρώτη ρήψη και από ελικόπτερο που βρέθηκε εδώ προκειμένου να περιορίσει τις φλόγες.
1: Έχει επεκταθεί η φωτιά.
2: Όχι, για την ώρα και
1: στην εκεί. Ναι.
2: Η ενημέρωση που είχαμε εμείς ήταν ότι ήταν σε περιβάλλοντα χώρο, προφανώς, αν και δεν μπορούμε να δούμε καλά λόγω των μαύρων καπνών, προφανώς λόγω του ότι υπήρχαν έξω ενδεχομένως λάδια και λάδια.
3: Να αφήσω τα παιδιά και να φύγω.
0: Έλα, Χρήστο.
2: Να περάσουμε τώρα για να πλησιάσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Λόγω λοιπόν ότι υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έχουν πάρει διαστάσεις οι φλόγες, έτσι ενδεχομένως και να τρομάζουν ακόμη και όσοι τους βλέπουν από μακριά, γιατί είναι σχεδίζουν ένα μανιτάρι. Υπάρχει ένα συναγερμός εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, και από τους άνδρες της πυροθεστικής αλλά και της αστυνομίας που ήρθαν εδώ προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των
1: πυροσβεστικών. Ξέρουμε την αιτία.
2: Όχι, Κώστα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν ξέρω. Προέχει να σβήσει φωτιά και στη συνέχεια τα.
1: Ούτε άνθρωποι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ωραία. Ακόμη για εγκλωβισμένο. Ξέρω αν υπήρχαν κάποιοι εργάτες.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πάντως γύρω-γύρω κτίρια, σπίτια και άλλες αποθήκες ενδεχομένως. Το πρώτο σίγουρα μέλημα όλων είναι να περιοριστεί η φωτιά, να μην πάει δηλαδή σε άλλα οικόπεδα, σε άλλα σημεία και στη συνέχεια να κατασβεστεί όσο γίνεται αυτό. Δυστυχώς είναι τρίτο, τέταρτο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη να έχουμε φωτιά σε εγκαταστάσεις και μάλιστα με έφλεκτα.
1: Θεωρείτε μήπως αυτή η σύμπτωση από την αστυνομία ή κάποιο θεσμικό όργανο που είναι πιο υπεύθυνο θεωρείται ως και ύποπτη?
2: Όχι, Κώστα, δεν νομίζω, γιατί όλες οι υπόλοιπες φωτιές ουσιαστικά έχει βρεθεί η αιτία τους, ότι ήταν είτε από η μία από τσιγάρο ή άλλη ήταν από
1: κάποιοι στο ρεόκαστρο διαφωνούν από το επίσημο θεσμικό, από την επίσημη θεσμική τοποθέτηση. Πιάσανε ένα γέρο και με ένα τσιγάρο να μου λέει, και δεν το πιστεύω. Ανεμογεννήτρες λέει εκεί.
2: Με τις πιστήρες.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό το.
1: Βγήκε η Καριστιανού.
0: Βγήκε ανακοίνωση και είπε ότι δεν υπάρχει.
1: Βγήκε η Καριστιανού, μία και τη γυναικεία κρίνια να
2: πούμε. Μπορεί να μην λένε, να λέει ότι θέλει, εγώ τώρα σου λέω τι λένε.
1: Εντάξει, εγώ ρωτάω, οφείλω, ναι.
2: Τώρα είμαστε πολύ κοντά. Τώρα και στον εσωτερικό χώρο. Έχουν έρθει πολύ κοντά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και σβήνουν απ' έξω, σβήνουν σε όχι τις φλόγες, μέσα καίει.
1: Άρα είναι ελεγχόμενο, έτσι, Πάμε σε ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι.
2: Πώς τα, ναι, είναι. Φαίνεται να είναι ελεγχόμενη με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές τηλεδιοκτήσεις. Δεν έχει γύρω-γύρω, δεν έχει γύρω.
1: Πολύ καλά.
0: Έχει δίπλα και άλλα εργοστάσια, Χρήστο. Υπάρχει κάποιο κίνδυνο.
2: Σαν αποθήκη μου φαίνεται εμένα τώρα. Βλέπω και το όνομα. Υπάρχουν και φλεξιαλικά. Σπάν τα τζάμια τώρα οι πυροσβέστες. Προκειμένου να μπουν μέσα. Έχει κάποια γυαλά. Και πολλά τζάμια σπάνε και από την θερμοκρασία.
1: Δουλειά και αυτή τώρα.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει μέσα και νομίζω και οι πυροσβέστες δεν ξέρουν. Γι' αυτό είναι το επικίνδυνο. Γιατί είναι εντελώς κλειστό το εργοστάσιο. Αυτό που βλέπω και είναι ελπιδοφόρο ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να κινδυνεύει. Σα αφήνω για την ώρα, θα έχουμε μια νέα ενημέρωση λίγο να μετακινηθώ και θα τα πούμε σε λιγάκι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Στεφανή. Ήταν ο καλός συνάδελφος, ο οποίος μας ενημερώνει.
1: Φάει καμία φαντσέτα.
0: Ό,τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Φωτιές με τέτοιες θερμοκρασίες. Τι σύστημα παίζει στο επόμενο ντέρμπι, σουβλάκια, γυρλού ή μπέργκερ. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαββίκο είσαι. Δοκίμασε την άπαιχτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ στο Σαββίκο, άπαιχτο, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν Σαλόνικα και Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο.
1: Καρακέντρο. Έχεις πάει Πραξιτέλους?
0: Όχι.
1: Να μην πας.
0: Γιατί που είναι εκεί κοντά στην Ομόνια.
1: Μόνο για φαΐ θα πας στο Σαββίκο. Θα πας, θα φας καλά, θα φύγεις.
0: Έχεις γίνει και ειδικός τώρα.
1: Πάρτε τι δεν έχει να πας τώρα.
0: Της Αθήνας.
1: Μόνο φαΐ να πούμε. Μόνο καλό φαΐ, μόνο Σαββίκος εκεί, καλό φαΐ. Και άλλοι μέτρη στο φαΐ. Πήγε ο Σαββίκος γιατί ξέρει ότι εκεί είναι μάπα. Χώθηκε εκεί να πούμε. Σου λέω εγώ είμαι καλύτερος. Θα πάρω τον αφρό.
0: Ωραίος. Λοιπόν, να πούμε λίγο και το πρόγραμμα του Μουντιάλ για τον κόσμο που δεν το ξέρει.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Σήμερα στις 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίος.
0: Αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Την Κυριακή στις 12 το βράδυ, Αγγλία-Νορβηγία. Και αυτό ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ δεν την ξεγράφω την Νορβηγία και ας λένε ότι είναι άρρωστη κτλ.
1: Τι άρρωστη, λένε 10 ξυλοκόπιο, καλά. Δεν το πιστεύω. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Και 4 τα ξημερώματα την Κυριακή, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Α, τη φάει αυτό. Δεν μ' αρέσει η Ελβετία.
0: Κουραστικό θα είναι αυτό το μάτς. Προχθές που είδα το Ελβετία-Κολομβία, λέει ήταν μια κούραση.
1: Κουράστηκα.
0: Κούραση.
1: Εκεί έπαθα την κρίση πανικού, από την κούραση.
0: Έβλεπες τους άλλους.
1: Ευτυχώς έπεσε το link. Σηκώθηκα, έφυγα στο 93. Έφυγα.
0: Ευτυχώς είχε πέναντι λίγο, είχε λίγο έτσι μια suspense για να δεις στο τέλος ποιος θα προκληθεί. Αλλιώς κατά τα άλλα ήταν. Έλεγες πάμε κατευθείαν στα πέναλτι.
1: Ποιο αηδία μάτς δεν έχω δει στο Μουντιάλ.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η Κολομβία θα άγγιζε να περάσει περισσότερο.
1: Νομίζω, ναι.
0: Δηλαδή δεν μ' άρεσε φέτος ούτε η Ελβετία.
1: Η Ελβετία.
0: Ούτε η Ολλανδία ήταν πολύ καλή. Ούτε η Γερμανία ήταν καλή. Δεν ξέρω. Περισσότερο μ' άρεσαν κάτι οι αφρικανικές ομάδες παρά.
1: Τρέχανε μωρέ οι Αφρικάνοι. Η τελική πάσα και την τελική προσπάθεια δεν είχαν. Τρέχανε. Χιλιόμετρα. Καλύπτανε. Από άμυνα. Με μυαλό.
0: Δεν έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο. Είναι ομάδες που.
1: Εντάξει, άλλη κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Κερδίζω 2-0, αλλά το κάνω 3.
0: Ναι, αλλά έτσι κάνεις την τέλεια ποδοσφαιρική ομάδα. Άμα πάρεις τους αμυντικούς και τους επιθετικούς έτσι και τα ενώσεις. Και από αντοχές, μια χαρά αντοχές.
1: Οι μαύροι έχουν αντοχές σε όλα τα επίπεδα.
0: Τι να σε πω, δεν έχω εμπειρία. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Έλα, Δημήτρη, τι έγινε.
1: Να, ο Μπαμπαρέλα. Δελτίο.
0: Είναι και 58 Δημήτρη.
4: Πολιτικό δελτίο.
1: Τι θα πει για τα πολιτικά, δώσε μια ιδέα.
4: Φωτιά,
1: αυτό πολιτικό δελτίο, αυτό είναι κοινωνικό δελτίο.
0: Φωτιά, πολιτικό είναι. Κωστή φωτιά στο Καλοχώρι.
1: Για την Καριστιανού.
0: Η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Τι να πει για την Καριστιανού, ρε.
1: Γιατί είναι μαγενήτριε. Μια.
0: Σήμερα βγήκε μια, είχε μια δημοσκόπηση.
1: Α! Για πες την, πριν πάμε στο διάλειμμα, και 59 είναι.
0: 25% λέει παραμένει Νέα Δημοκρατία. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ακόμα.
1: Ο Βελόπουλος ήταν.
0: Δεύτερο κόμμα η Ελλάς.
1: Η Ελλάς
0: έπεσε 3 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πόσο?
0: 17 νομίζω.
1: Πολύ
0: καλά απ' έξω. Έπεσε 3 μονάδες το Πασόκ.
1: Έπεσε.
0: Ναι. Η Καριστιανού είναι 4ο κόμμα. Νομίζω έχει περίπου πάνω κάτω τα ίδια με το Βελόπουλο.
1: Θα τον φάει
0: λίγο
1: το
0: παραπάνω.
1: Πάει ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ο Βελόπουλος όμως Θεσσαλονίκη είναι δεύτερος σε μια άλλη δημοσκόπηση.
1: Η Θεσσαλονίκη, άστο να πέσει τον εδώ, σε όλη την Ελλάδα μιλάμε. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, αυτό το σώζει όμως περισσότερο, έτσι. Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, θα είναι και αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τα εκλογικά.
1: Αν πα στις εκλογές, μαντρώσεις τους γέρους στα γεροκομεία και ψηφίζουν οι υπόλοιποι, ούτε 1% δεν πάρει.
0: Γιατί οι υπόλοιποι πάνε και ψηφίζουν.
1: Ψέματα.
0: Για μέτρα πώς ψηφίζουν, και ειδικά τώρα θα πάμε και σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις που θα πρέπει να πηγαίνεις.
1: Τώρα, δευτερόλεπτα, ένα δευτερόλεπτο. Ο Φρικόλακας έχει 25%.
0: Έχει, ναι.
1: Πρόσεχε. Μόλις πει.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασβαρέλας. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλουν προσπάθειες για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μάλιστα, οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε επιχείρηση με λάδια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί στην επιχείρηση. Η Ελλάδα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στο συνέδριο του Οικονόμηστο ότι η Αθήνα θα ήταν ευχαριστημένη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεταν ως όρο στην Τουρκία για την πώληση των F-35 πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Το μήνυμα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν έστειλε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απαντώντας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν για απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί για αυτές, ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ενός 76χρονου άντρα για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά στον θάλαμο που νοσηλευόταν αφού άναψε τσιγάρο. Κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σέρων μετά το περιστατικό στο οποίο υπήρξε μπέρδεμα στην αναγνώριση δύο σωρών ηλικιωμένων με αποτέλεσμα μια οικογένεια να παραλάβει έναν άγνωστο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας θα πραγματοποιηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 τον FM. Καλό σας απόγευμα.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate.
10: Κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτ σπίλε, νακάμα.
11: Ω, κόκκιπε,
10: κομπάνιο. Τιμ κολέγγι.
12: Παντρούσκα, τα βάλει στο κομμάτι.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
22: New York College. Next level you.

0: τα Γιακουμάκια κτλ. Ο Μύθου θα πηδήξει κόσμο. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Πάμε επόμενη γραμμή. Στην ατυχία της, στο να μην έχει καλός χειρισμού στα μεταγραφικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα της βγει και ο Πιτσιρικάς, πώς το λένε, που μοιάζει με τον Σαλπιγκίδη έξω δεξιά.
1: Ο Χατζίδης.
0: Ο Χατζίδης, θα της βγει και αυτός, θα της βγει και ο Μύθου. Και όλα τα άλλα τα παλτά που θέλουν να πάρουν, θα σώσει την πατρίδα.
1: Ο Χατζίδης βγήκε από πέρυσι.
0: Την παρτίδα, συγγνώμη, την παρτίδα θα τη σώσουν οι Πιτσιρικάδες. Και αν δεν τραυματιζόταν και ο Σαρής.
1: Θα έπαιζε και αυτός.
0: Θα έπαιζε και αυτός. Θα είχαμε δηλαδή Σαρή. Θα είχαμε Γιακουμάκι Λοθμύθου και τον άλλον. Τον Πιτσιρικά που μοιάζει με τον Σαλπιγκίδη. Το Χατζίδη.
1: Το Χατζίδη.
0: Κατάλαβες. Αυτοί οι τρεις θα σηκώναν το βάρος. Και θα ήταν παιχταράδες. Αν τους δώσουν αυτούς χρόνο.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά επικοινωνιακά τώρα δεν είπα οξύδες.
1: Εξαρτάται, όχι, όχι. Εξαρτάται. Τους θέλεις αυτούς τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλεις και κάποιους ακόμα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί αν έχεις διπλές και τριπλές υποχρεώσεις. Εντάξει, δεν θα τους.
0: Δηλαδή και να μην πάρουν σεντερφοράρα. Και να μην πάρουν εξτρεμάρα. Λέω εγώ τώρα έτσι. Και να μην παίρνανε χαφάρα κτλ. Είχαν τρεις γηγενείς που θα κάνανε πάταγο. Με αυτό το προπονητή.
1: Θα τους βάζει. Γιατί ο Λουτσέσκου δεν τους έβαζε και πολύ.
0: Ο Λουτσέσκου είχε τα δικά του. Δεν τους έβαζε πολύ γιατί απαιτούσε με τον τρόπο του μεταγραφές. Βέβαια ο Λουτσέσκου.
1: Έκανε... Τις απαιτούσε με τον τρόπο του. Ναι, ο άλλος τις λέει.
0: Τις απαιτούσε, έτσι. Αλλά μετά τους κάλυπτε.
1: Ο Λύση τις λέει τώρα. Θέλω μεταγραφές.
0: Ναι, θέλω μεταγραφές.
1: Γιατί βλέπει ότι δεν φτάνουν.
0: Και
1: παίκτες.
0: Λέει τους γυμναστές, πάρτε αυτό το πράγμα το οποίο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών και κάντε τον αθλητή.
1: Για ποιον λες τώρα.
0: Για τον Κωνσταντέλια. Πάρτε αυτό το πράγμα και κάντε τον αθλητή. Το πράγμα αθλητικά πράγμα. Τον Μπεχταρά, κάντε τον αθλητή. Δύο πράγματα είπε ο άνθρωπος. Μια χαρά τα είπε. Εκεί που διαφωνώ και δευτερόλεπτα θα

0: ότι έχετε δει ως τώρα, πώς τον κόβετε σαν προπονητή? Δηλαδή, έχει δυνατό χαρακτήρα, μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του στη διοίκηση και να ζητήσει
1: πράγματα? 10 μέρες είναι εδώ και ζήτησε. 10 μέρες ήρθε εδώ, ζήτησε παίκτες και είπε το άλλο, το μπεχταρά τα τελευταία 50 χρόνια, ότι θέλει δουλειά. Τι να σε πει άλλο? Άμα κάτσει άλλες 10 μέρες, μπορεί να σου βγάλει κι άλλα.
0: Άρα του δίνεις ψήφο εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή με αυτά που έχεις δει ως τώρα?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα. Εσύ, Τάνια?
2: Κοίταξε, πάντως το θέμα είναι ότι δεν τρέπεται να μιλήσει. Και με ποια έννοια το λέω? Γιατί προστατεύει τον εαυτό του.
1: Τώρα τον εαυτό του, ξέρεις τι λέει? Άμα μένα δεν μου πάρετε παίκτες και βάλω τους πιτσιρικάδες και δεν περάσω, και αρχίζει και γράφεται να πούμε ο προπονητής φταίει κτλ.
2: Που αντικατέστησε το Λουτσέσκου, γιατί από πίσω θα κουβαλάει και αυτό.
1: Κατάλαβες τι πανασώσει αυτό τώρα? Αυτό πανασώσει.
0: Προσπαθώ φυσιογνωμικά έτσι να τον κόψω και να καταλάβω τι τύπος είναι. Είναι λίγο χαμηλοβλεπούσα, είναι ξύπνιος, είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εύκολα.
1: Είναι μια αρσενικιά μουρτζούκου με το αθώο το προσωπάκι, αλλά μπορεί να κάνει πολλά. Όχι αυτά που έκανε Μουρτζούκου, ενώ δηλαδή είναι δυναμικό.
2: Τώρα, ο συνδυασμός που χαρακτήρισε στο Λύση, το Συνέχνες με τη Μουρτζούκου, με ξεπερνάει.
1: Ίδια μάπα έχουν.
2: Με ξεπερνάει.
1: Θα μπορούσε να είναι αδερφός της.
2: Με ξεπερνάει αυτό τώρα.
1: Με ξεπερνάει.
2: Βέβαια τώρα. Τι σχέση έχει τώρα?
1: Ότι τη Μουρτζούκου την πάω εγώ ερωτικά, πώς το βλέπεις αυτό? Θα είσαι ανομαλία, ε?
2: Αυτό.
1: Εσείς όταν βλέπατε τον Παπαχρόνη, βέβαια, και στέλνατε γράμματα, ήσασταν νορμάλ. Ενώ εμείς που λέμε ότι Μουρτζούκου να πούμε, είμαστε ανώμαλοι, ε?
2: Τότε στην εποχή του ήταν και παιδαράς, λέγανε. Τώρα τι να σου πω, δεν το θυμάμαι κιόλας πώς ήταν.
1: Ήταν γυμνασμένος, ναι. Με ένα χέρι κάμψης έκανε.
2: Πάμε στον ακροατή
1: μας. Επόμενος κύριος.
3: Τάνια.
1: Φύγε από εδώ, φύγε όπως είσαι. Φύγε. Μίξη γύφτου και νεκρού. Έχει ένα χρώμα αυτό, τον έχεις δει από κοντά?
2: Δεν ξέρω ποιος ήταν καν ο άνθρωπος.
1: Αυτός εδώ η γρήπη. Φαντάσου ένα γύφτο.
2: Ναι.
1: Και ένα νεκρό. Πάρ τα χρώματά τους και ένωσέ τα. Ίδια χρώματα έχει. Τρομακτικά χρώματα.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, γρήγορα, πάμε. Πάμε επόμενος. Έφυγες όπως είσαι. Καλησπέρα, ναι.
4: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και εσένα. Κωστή, ξέρεις, εγώ straight είμαι.
1: Είσαι straight.
4: Straight είμαι, αλλά... αν ήταν να επιλέξω σε ένα ραντεβού έτσι κάπως ερωτικά, ξέρεις, θα προτιμούσα εσένα.
1: Από ποιον?
2: Από μένα.
4: Από τη συνομιλήτριά σου.
1: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
4: Καλά, πριν δε ρώτησα.
2: Τώρα κολακεύτηκε. Τώρα πρέπει να δώσει και την αιτία. Κολακεύτηκε τώρα, ανέβηκε.
1: Για ποιο λόγο, ρε φίλε?
4: Τι για ποιο λόγο? Αυτό μου βγάζει, ρε παιδί μου.
2: Προκαλείς ερωτισμό.
4: Αν ήταν να επιλέξω κάτι, θα προτιμούσα εσένα. Τι να σε πω παραπάνω?
1: Καλά, σε το τηλέφωνο στην γραμματεία.
4: Το ξέρεις το τηλέφωνο.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εσείς ελεθίζεστε ερωτικά, να αφήσετε κι εσείς το τηλέφωνο στην γραμματεία, να πούμε.
2: Μαζέψει λίλα πολλά σήμερα.
1: Έλα.
5: Άνια, με σένα θέλω να μιλήσω.
2: Βεβαίως, σας ακούω, κύριε μου.
5: Αυτό που είπατε προηγουμένως στη ψυχομυθία με τον Κωστή, ότι πλέον το φλερτ δεν υπάρχει, ότι...
1: ότι είστε ευηδηλοί, ναι,
5: διστάζουν. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Εγώ να σου πω από τη δικιά μου εμπειρία, είμαι ευκατάστατος, είμαι εμφανίσιμος, σαραντάρης, πλησιάζω γυναίκες, όχι έντονα βέβαια, προσεκτικά, και δεν βλέπω πολύ επιθυμία από μέρους για φλερτ. Και να σου στοιχειοθετήσω και παραϊτέρω.
1: Πάνε κατευθείαν στο ψητό. Κυρία μου, θέλω να...
2: Όχι, ο άνθρωπος κάτι θέλει να μου εκφράσει τώρα.
5: Όχι, δεν πάει έτσι. Τάνια, θέλω να μου πεις, όταν ανοίγεις το Instagram σου, ειλικρινά τώρα, πες μου, όμως με όμορφο τρόπο, έτσι, με όμορφες κουβέντες, πόσα μηνύματα βλέπεις κάθε μέρα?
2: Δεν ξέρω και δεν τα διαβάζω κιόλας, για να είμαι και πολύ ειλικρινής.
1: Θέλει να σου πει ότι το φλερτ μεταφέρθηκε στο Instagram.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω λίγο.
1: Αυτό δεν
2: είναι. Όχι. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο. Όταν λέτε πλησιάζετε. Οι γυναίκες τις πλησιάζετε μέσω social ή διαζώσεις?
5: Έξω, ας πούμε, καθόμαστε. Δεν τα λέω μια κουβέντα, ας πούμε. Να, ανταποκρίνεται σε ένα βαθμό.
2: Είναι έξυπνη κουβέντα. Είναι έξυπνη.
1: Καλά, άμα πας σε άλλη πόλη, άμα πας, θα βρεις ανταπόκριση. Εδώ είναι ανέραστες οι περισσότερες.
5: Πιθανό, εκεί θέλω να καταλήξω πρώτον.
1: Αν πας στη Δράμα, στην Καβάλα, αν πας στο Κιλκής, πας Καλκιδική, πας Κατερίνη, πας Λάρισα. Ξέρεις πόσες γυναίκες θα βρεις με φλερτ? Εδώ υπάρχει ένας Χριστιανός. Αθήνα, Χριστιανοδεξιά.

0: αξιοκαθοσπρεπισμός υπάρχει να πούμε.
1: Κι όμως θα σας πω,
0: ανέραστε,
1: κάνεις λάθος Κωστή, και θα σου πω ότι οι Αθηναίοι φλερτάρουν στη Θεσσαλονίκη.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το Βασάλο, ούτε η άλλη είναι τη ίδια με μια influencer.
1: Πάντως, κύριε μου, σε κάθε μαγαζί που τουλάχιστον βγαίνω έξω, βλέπω μόνες γυναίκες παντού.
4: Ναι,
1: δεν μπορεί να μην δεν βρίσκεται γυναίκα.
4: Προσέξτε, προσέξτε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν. Σα λέω στον τρόπο που αντιμετωπίζουν.
0: Έλα, βρε, ανεραστήλα έχουν δώσει η πόλη. Πάνε σε καμιά άλλη πόλη να δει σε κανένα χωριό, σε καμιά δράμα, σε καμιά σέρε, εκεί να ανοίξει το μάτι σου να πούμε. Τι ανέρασε τώρα να πούμε.
4: Και από τα μέσα κοινωνική δικτύωση που δέχεστε αθρώα προσκλήσεις. Και κάπου έχει χαθεί το παιχνίδι εκεί πέρα.
0: Φωνάζει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ο καλός μου φίλος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα κάνουμε late night εκπομπή, είδε προβλήματα που έχει ο κόσμος.
0: Άμα κάνουμε εμείς οι δύο εκπομπή. Σε τέτοιο είδους θέματα και ποδοσφαιρικά κτλ. Θα κάνουμε 22.
1: Για να μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι και ώρα τώρα δύσκολη. Δεν μπορείς να μιλήσεις να εκφραστείς. Μόνο μετά τις 12. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μυρίζει λουχουδιά.
19: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι.
19: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
22: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
21: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
23: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
27: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
26: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
27: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
26: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
28: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
29: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
30: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
29: Άντε καλέ, εγώ.
30: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
29: Μα τι λες?
30: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
29: Ποια χαρτιά?
30: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
31: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
32: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
34: Φωτογράφηση.
33: Γιατί?
34: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
33: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
34: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
35: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
36: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό, έτσι πως έχει πάει, της εκπομπής. Και τώρα για εσάς που αναρωτιέστε πως μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου φυσικά, που εδώ και 50 χρόνια έχει ανάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάογλου και η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Πεχτάρο Κοσμάογλου, πεχτάρα.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε και γραμμές.
1: Πάμε να δούμε τι λέει το κοινό. Πώς λέει ο Μπούζος, η καλύτερη, πώς το λέει, καλύτερη ρεπόρτερ είστε εσείς. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Κάποιος κολυμπάει τώρα στη θάλασσα.
1: Καλησπέρα, τι μπουμπουλή Θρασκάνης, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ραπ, έχεις άδικο. Θεσσαλονικές είναι πάντα κυρίες.
1: Βρε, κυρίες είναι, ανέραστες είναι.
2: Δεν είναι ανέραστες, απλώς είναι λίγο εντάξει.
1: Βρε, τράβα στη δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Κατερίνα, σε πω εγώ σένα.
2: Όχι, είναι καλοντυμένες, εγώ έπαθα πλάκα, απλώς είναι λιγότερο καλοντυμένες από ό,τι ήταν παλιότερα. Δεν προσέχουν το δίτσιμό τους. Εγώ είδα, φίλε, μία, θα σου πω ηλικία, πατημένα 80, ρε φίλε. Υποβασταζότανε και ήταν το μαλλί βαμμένο, κοίτα, προσωπάκι, μιλάμε, λες και έβλεπες 25, χείλη βαμμένο, λέω, αυτή η στανιάτα της, πόσους είχε στείλει?
0: Εγώ στα 80 μου.
2: Μιλάμε την έκλεπα και τη χαιρόμουν 85 χρονών. Έπαθα πλάκα. Λοιπόν, είναι πολύ φιλικές, Θεσσαλονικές, έχεις άδικο. Αλλά τώρα θα σε πάω και στο ποδόσφαιρο.
0: Κύριε μου, Αθηναίος είστε ή Θεσσαλονικιός?
1: Τράβα στις Σέρες να δεις το φως.
2: Αθηναίος που ζει Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, άρα έχετε άποψη.
1: Τράβα στις Σέρες να βρεις το φως.
2: Τι Σέρες, τώρα μιλάμε για κάποιο επίπεδο. Τώρα μην...
1: Βρεάτε που θες και
0: τι θέλει καλοντημένοι ο άνθρωπος, τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει.
2: Θες καλοντημένοι. Είναι λίγο κυρία τώρα.
1: Σεξ δεν θα ευχαριστηθείς, μεγάλη.
2: Άμα είναι, πάω και παραλία με παρέα.
1: Φρε, σεξ δεν θα ευχαριστηθείς πολύ.
0: Κυρία μου, να ρωτήσω κάτι. Πάτε στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 10 γυναίκες, οι 8 Θεσσαλονικές είναι καλοντημένες. Πάτε στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 10, οι τρεις είναι καλοντυμένες.
1: Λοιπόν, πάτε.
0: Δεν δίνουν σημασία στον ντύσιμο, δεν δίνουν τη βαρύτητα.
1: Να πω εγώ τώρα τι βλέπω στο κέντρο. Λοιπόν, και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάτσε ρε να μάθεις, ρε. Περίμενε.
0: Άσε να μας πει άνθρωπος για το ποδόσφαιρο.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας, άμα θα πας. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι 10 Πακιστανές καλοντυμένες θα είναι.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Θα βρεις εσύ κλειδίδα στο κέντρο.
2: Σου έχω μια ερώτηση που θα την κρίνει άστοχη, εκτός εποχής κτλ. Αλλά.
0: Ποδοσφαιρική.
1: Ρε, πες την εσύ. Ναι.
2: Σου λέω, από τώρα, τι διέστηση έχεις, γιατί έχεις διέστηση, τι διέστηση έχεις για το φετινό πρωτάθλημα, ποιος μπορεί να το πάρει?
1: Ο Παναθηναϊκός.
2: Ρε φίλε, και εγώ αυτό έχω. Δεν είμαι Παναθηναϊκός όμως, στο λέω.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό? Ο προπονητής, οι μεταγραφές.
1: Η νοοτροπία από την πρώτη μέρα.
2: Ναι, η διέστηση.
1: Η
2: νοοτροπία. Επειδή σας ακούω, ο ραπ έχει διέστηση, δεν κολλώνει να την πει. Να δω, θα το πει ή θα μου πει την άστοχη
0: ερώτηση. Το μόνο σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος.
1: Έπαιξα Νορβηγία πριν το Μουντιάλ ότι θα το πάρει και Παναθηναϊκό.
2: Ναι, λέρε φίλε.
1: Προφανώς η Νορβηγία δεν θα το πάρει, εντάξει. Το έπαιξα έτσι.
2: Γαλλία πιστεύω το πάρει.
1: Ναι. Και θα είναι και πιο δίκαιο. Εγώ έπαιξα Νορβηγία και Παναθηναϊκό. Εντάξει, εντάξει.
2: Ναι. Άρα έχουμε τα ίδια γούστα.
1: Τα ίδια γούστα.
2: Εγώ είμαι αεκτής, αλλά έχω τη διέστηση ότι.
1: Κοντά στα ίδια γούστα είμαι κι εγώ.
2: Ναι, θα παίξω Παναθηναϊκό.
1: Άμα σ' αρέσουν και ανοιχτό χρώμισες γυναίκες με λευκές, πάλι θα είμαστε
2: φίλοι. Λευκή και ξανθιά.
1: Αυτό είναι, τελείως. Είμαστε φίλοι.
2: Αν και τώρα εκεί στη Βόλου είδα μία μαύρη με γαλανό μάτι, φίλε.
1: Ναι, προφανώς θα είχε βάλει φακούς επαφής αυτή η μαύρη.
0: Γιατί?
2: Ναι, δεν ξέρω, ναι.
0: Εγώ δηλαδή που είμαι μαυρισμένη, έχω γαλάζιο μάτι, τι σημαίνει αυτό?
1: Μα δεν είσαι μαύρη.
0: Δεν είμαι, εντάξει, μαυρισμένη είμαι όμως.
1: Μαυρισμένη, έχεις τραβάς κάτι σολάρι μου και εσύ έχω μάθει.
0: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου σολάρι.
1: Ψέματα λέει κάτι.
0: Όχι, δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά κάθομαι πολλές ώρες στον ήλιο.
2: Πάντως είστε πολύ ωραίο δίδυμο, εγώ εγκρίνω.
1: Αυτό μου το λένε πολύ, γιατί είναι κάποιοι χαρακτήρες διαφορετικοί, είναι άντρας γυναίκα και πολλές φορές έχει να δώσει ένας τον άλλον ιδέες και που ένας άντρας δεν θα τις έδινε.
0: Και ευτυχώς και δεν είμαι ξανθιά, είμαι βαμμένη με λαχρινή βέβαια.
2: Ναι.
0: Δεν έχω άσπρο δέρμα, ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς!
1: Θα σε ορμούζα, αυτό είναι σίγουρο. Το μελαχρινό, ναι. Ναι.
2: Ίσως γι' αυτό κάνετε καλή εκπομπή, επειδή γράφετε στο μυαλό σου να ορμήσει.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν είσαι με μια γυναίκα 25-27 χρόνια στην ίδια δουλειά και δεν έχει παίξει ποτέ ερωτικό τίποτα, αποκλείεται να παίξει στα γεράματα. Το ίδιο και σε μια κοπέλα που μεγαλώσατε μαζί από το σχολείο. Σπάνια. Δεν μπορείς. Τώρα να δεις μια συμμαθήτριά σου που ήσασταν από μωρά.
0: Σε αυτή τη φάση παίρνει ο ένας τον άλλον τηλέφωνο όταν έχει πρόβλημα υγείας να συμπαρασταθεί. Κοίτα.
1: Ναι, αυτό το κάναμε. Καλό, ναι. Σωστά, ναι.
2: Καλό είναι στον επαγγελματικό χώρο, τουλάχιστον εγώ το απέφευγα πάντα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο.
1: Όχι, εγώ είμαι υπέρφυλε, γιατί όταν είσαι 17 ώρες στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, πού θα βρεις να κάνεις. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Ναι,
2: δεν θα βρεις εσύ όλη μέρα γυρνάς, εσύ δεν θα βρεις.
1: Μεταφορικά το λέω.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Εσύ είσαι όλη στη γύρα.
1: Εντάξει.
2: Εσύ βρίσκεσαι από παντού, από όλους τους χώρους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή.
1: Τους δίνεις ιδέες τώρα. Αν τα κακαρώσει ο κόκκινος ή εγώ.
0: Τι είναι τον άνθρωπο στο κρεβάτι του πόνου.
1: Έκανε ένα σιρίγγιο.
0: Τον έφαγε.
1: Έβαλε μια φωτογραφία με το οξυγόνο, θα ρίξει και έκανε bypass. Το περάσαμε και αυτό. Τι πέρασε, ρε σιρίγγιο έκανε. Έβγαλε από τον πισινό σου ένα κομματάκι να μου.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Μια τρίχα στραβή μπήκε εκεί μέσα. Καλησπέρα, ρε φίλε.
2: Πάω καρακόλ.
1: Έλα, ρε. Θα σου έρθω, κολονία.
2: Πότε?
1: 21 του μηνός θα πάμε να δούμε το ματς Bayern Dortmund. Εγώ Κουγιανός, ο Κρεοπόλης, ο Μούχαλης και ο άνθρωπος που θα τα πληρώσει, ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι.
1: Και δεν βρήκε εκεί στο. Δεν βρήκα ένα ξενοδοχείο εκεί στο. Που είναι.
2: Ναι, ναι, και θα έρθει το Κολονία.
1: Θα έρθω στο Κολονία. Εσύ είσαι.
2: Γράψτε στο Facebook να έρθω. Θα πάω εσύ... άδεια, δεν με νοιάζει.
1: Εσύ εκεί ξενοδοχείο δεν έχεις εκεί πέρα.
2: Όχι, δεν σε έχω πει για την άλλη φορά. Μπερδεύεσαι. Εγώ σε μηχανές στην Dodge δουλεύω. Για να μην πάω μηχανές.
1: Θα σε πάρω, ρε κρύε, να μας κρυώσεις λίγο εκεί πέρα. Θα σε πάρω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου. Εγώ το 74 γεννηθής, παλιά σχολή. Μ' αρέσει το φλερτάρισμα, δηλαδή για μια γυναίκα πρέπει να τη φλερτάρω για να μ' αρέσει όλο το σκηνικό. Αλλά ρε φίλε, όλες με ακουστικά είναι σήμερα.
0: Με ακουστικά?
2: Ναι, και ναι, ακουστικά έχουν, ακούν μουσική, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή,
0: εκεί στη Γερμανία είναι όλες με ακουστικά?
2: Οι περισσότερες, ειλικρινά. Δηλαδή και να θες να φλερτάρεις, δεν σε ακούει.
0: Θα κάνεις νόημα, βγάλε τα ακουστικά να σου πω.
1: Έλα στο Λούσιφερ να σε πετάξω στην πίστα εκεί πέρα που θα έρθει τώρα η Κρίστη Βάιτ.
2: Έλα,
1: εδώ Θεσσαλονίκη. Θα με πιάσει κρίση.
0: Εδώ δεν φοράμε ακουστικά τουλάχιστον.
2: Όχι, εδώ ειλικρινά. Άμα τώρα αμαρτήσετε με τον Γκουλ, προσέξτε λίγο, όλες τα ακουστικά φορά.
1: Έλα, να πάρει.
0: Θα το δεις όταν θα πάρει. Επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε πάρα πολλές. Γίνεται χαμό στο κέντρο.
1: Έπαθα Κρίστη πανικού.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς τώρα.
3: Δράμα, πώς πάτε?
1: Δράμα.
3: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Η πιο ωραία του Μετρόπολης και η πιο άσχημη του Μετρόπολης.
1: Για πες το, πες.
3: Λοιπόν, κόκκινος νούμερο 1, μετά Γιάννης Πάγκος. Συμφωνούμε.
0: Η πιο ωραία.
3: Η πιο ωραία, κόκκινος.
0: Ηρακλειδέας είσαι εσύ.
1: Για τον Πάγκο συμφωνώ.
0: Ηρακλειδέας είναι αυτός.
3: Η πιο άσχημη, ξέρεις ποιοι είναι?
1: Πες μου.
3: Ραπτόπουλος Κουλιανός. Ρε, εσύ σας είδα σε ένα βίντεο. Ρε Ραπτόπουλε, σαν χελώνα είσαι, ρε φίλε. Πολύ άσχημος, ρε φίλε. Σαν χελώνα που βγήκε από τον Μπούρκο, ρε φίλε.
1: Ξέρεις τώρα στα 58 τι κόμπλεξ μπορείς να μου δημιουργήσεις.
3: Ρε Ραπτόπουλε, είσαι πολύ χάλια, ρε φίλε. Ρε εσύ, σ' ακούω ασημόδος είσαι.
1: Άλλο τι κακό έχω.
3: Ρε φίλε, σ' ακούω ασημόδος. Τυπάς τις καμπάνες.
1: Χτυπάω, σαγόνια χτυπάω. Ξέρεις πως τα χτυπάω τα σαγόνια?
0: Στην αρχή όταν είπε κόκκινος και Πάγκος λέω Ηρακλειδέας είναι αυτός.
1: Ναι, τι είναι?
0: Ηρακλειδέας λέω θα είναι.
1: Αυτός τελευταία φορά που είδε γυναικείο ήταν σε βάφτιση, βαφτίζαν κοριτσάκι.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Βαφτίζαν το κοριτσάκι. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέει τον κόκκινο όμορφο? Άντε, ο Πάγκος είναι παιδαράς. Όταν λέω ορισμός του παιδαρά. Και καλό παιδί, εμφανίσιμος και λόγο έχει και τα λοιπά.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα. πάμε.
4: Ρε.
1: Άντε, γεια, σε περιμένουμε τόση ώρα. Θα μιλήσεις ή ντρέπεσαι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλώς στη χείρα.
4: Α, μπράβο. Μπορώ να πάρω μέρος στη συζήτηση σας.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν πάρεις εσύ μέρος, ποιος θα πάρει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενικό παιδί.
1: Είμαι.
4: Μπράβο. Πώς το έπαθες.
1: Έχει ζέστη γι' αυτό.
4: Α, καλά. Που να στήξουν κιόλας.
0: Σας ακούμε, κυρία μου, σας ακούμε.
1: Είναι η κυρία
0: Κουκούλου. Το μικρόφωνο είναι δικό σας.
1: Δικό σας.
4: Οι περισσότερες γυναίκες...
1: Ναι.
4: Προτιμάν τους άντρες...
1: Ναι.
4: Που έχουν λεφτά.
1: Λεφτά.
4: Λεπτά.
1: Λεπτά.
0: Λεπτά.
4: Έχεις λεπτά, θα έρθω. Δεν έχεις λεπτά, τι να θέλω να κάνω.
1: Μάλιστα. Εσύ είσαι από αυτές.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Εγώ όλη μου τη ζωή μου είμαι μονογαμική.
1: Ναι. Και αν ήθελες θα μπορούσες να είσαι πολυγαμική.
4: Αν το ήθελα, ναι. Αλλά δεν το θέλω.
0: Δεν το
4: ήθελες, ναι.
0: Δεν το επιδιώξατε, εντάξει, ωραία.
4: Όχι, δεν το επιδιώξα. Αλλά οι Θεσσαλονικές είναι ωραίες γυναίκες. Ό,τι και να πείτε.
0: Σας συμφωνούμε.
4: Ερωτικές και ποια μπράμα τώρα.
1: Ερωτικές δεν είναι.
0: Αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας.
4: Ερωτικές είναι και τα πάντα.
1: Τρίχες.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Αλλά ξέρεις τι ψάχνετε εσείς.
1: Εμείς.
4: Γυναίκες της μιας βραδιάς.
1: Καλές είναι και αυτές. One man stand night.
4: Α, μπράβο.
1: Καλές και είναι one stand night.
4: Δεν πες μου. Θέλω να φέρω
1: μισό, μισό, μισό. Εσύ είσαι έμπειρη.
4: Δεν μου θέλω να φέρω.
1: Μισό, μισό, μισό. Πες μου μία γυναίκα που δεν έχει κάνει one man who stand night, πώς το λένε. Μία. Όλες έχουν κάνει.
4: Αυτό τώρα τι είναι.
1: Όλες οι γυναίκες στη ζωή τους μια φορά πήγανε με έναν άντρα για ένα βράδυ. Όλες.
4: Όχι.
1: Όλες.
4: Κάνεις λάθος.
1: Όλες.
4: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν γυναίκες που είναι κυρίες και δεν έχουν να πάει.
1: Γιατί δηλαδή αυτή που πάει με έναν άντρα για να κάνει το κέφι της δεν είναι κυρία.
4: Αυτή που πάει με έναν άντρα.
1: Γιατί, τι έκανε, ναι.
4: Είναι. Με έναν όμως, μόνο.
1: Να πάει για...
4: Αυτή που πάει μια με τον ένα, μια με τον άλλο και μια με τον παράλλον, συγγνώμη, αλλά για μένα δεν με κυρίως όλο επάγγελμα κάνει.
1: Γιατί, άμα δεν παίρνει λεφτά και έχει το πορτοφόλι της, γιατί το λες αυτό.
4: Άλλο πράγμα το πορτοφόλι.
1: Μια γυναίκα...
4: Έχει πας αλλού.
1: Στάσου, στάσου. Μια γυναίκα που είναι γιατρός. Είναι επιστήμονας, έχει το πορτοφόλι της, είναι επιχειρηματίας.
4: Ναι.
1: Και θέλει κάθε δύο μήνες να αλλάζει παρτενέρ. Τι σε πειράζει εσένα.
4: Α, καλά.
1: Τι ακαλά.
4: Τώρα γιατρός και να πηγαίνει μια με τον ένα, μια με τον άλλον.
0: Είναι
4: μια
0: το με τον
4: παρέλον, είναι λίγο...
1: Είδα και εσένα που πέθανε ο άντρος και σε μια εβδομάδα χόρευες καρσιλαμά. Ούτε τον έκλαψες.
4: Πότε χόρευα καρσιλαμά, μήνω σε μένα να χορεύω καρσιλαμά.
1: Δεν τον έκλαψες και πολύ είδα.
4: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Ναι.
4: Εδώ είσαι λάθος.
1: Συγγνώμη, αλλά μπορεί,
4: είσαι
1: δεν
4: λάθος. Με αυτόν τον άντρα που λες εσύ, εγώ έζησα από το 80. Πόσα χρόνια είναι.
1: Και τώρα πώς νιώθεις.
4: Τώρα.
1: Ναι.
4: Μόνη.
1: Θα πας με άλλον άντρα μετά.
4: Όχι.
1: Γιατί.
4: Γιατί δεν είναι του τύπου μου. Δεν πρόκειται να πάω.
0: Γιατί χείρα είστε, δεν είστε.
1: Δεν είστε, είστε.
4: Όχι. Χείρα ναι, αλλά δεν πρόκειται να πάω.
0: Και άμα βρεθεί ένας καλός κύριος και θέλει να μια συντροφιά για τα γεράματα, λέγεται κι εσείς.
4: Τίποτα.
0: Μια παρέα.
4: Με τίποτα.
1: Και αν βρεθεί κανένα σαραντάς που θέλει one man
4: ούτε
1: white shot.
4: Σαραντάς για ούτε τίποτα.
1: Εγώ θα το σκεφτόμουν για να είμαι ειλικρινής, αν ήμουν στην ηλικία σου.
4: Τίποτα, ούτε την έπεφτε κανένα σαραντάς. Δεν πέρασε από το μυαλό.
0: One man white. Δεν θέλει, θέλει να μείνει μόνη της. Τι τύπη μένει.
4: Μόνη μου, γιατί δεν θέλω να κάνω ρεζίλι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
1: Κάνε κρυφά ένα one man night show και δεν πάρει χαμπάρι κανένα.
4: Μα τίποτα δεν είναι τέτοια πράγματα, δεν τα έκανα εγώ.
1: Συντηρητική, να το, Θεσσαλονικιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέτοιες είστε. Για τράβα στη δράμα, να δεις τη ώρα που θα περάσει τις αίρες.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πήγε στη Θεσσαλονίκη ο άλλος. Ανέραστες είναι, βρε. Καλησπέρα, την άκουσες. Δεν θέλει να πατήσει τον νεκρό άντρα τη. Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τι είπε αυτό.
0: Επόμενη γραμμή, επόμενη.
1: Πάμε, πάμε, τσάπα, πάμε.
0: Περιμένουν.
1: Πέτα χάτσι. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
5: Τι κάνεις αγαπητή μου Τάνια, έχουμε να σε ακούσουμε χρόνια και ζαμάνια. Τον Κωστάκη κάθε μέρα τον ακούμε.
0: Γιατί χρόνια και ζαμάνια, κάθε μέρα μετά τον Κωστάκη είμαι.
5: Το τηλέφωνο. Εσείς έχετε μια που απαγορεύεται να μιλήσει.
0: Σωστό, έχετε δίκιο κύριε.
1: Κάτσε, είναι σοβαρή ενημερωτική εκπομπή, δεν είναι.
0: Έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο.
5: Έχετε μια εκπομπή. Τι γίνεται, πώς πάμε, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
5: Πώς θα βλέπετε φέτος με τον ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει, μόλις τα δούμε θα σας πούμε.
5: Τι λέει αυτός ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία.
1: Κοίταξε. Κοίταξε, μη βάλεις τα πιτσιρίκια από την αφραγιά που έχεις και σε πιάζουν τα πιτσιρίκια και κάνεις καμιά ομαδάρα.
0: Τα πιτσιρίκια μπορεί να είναι καλύτερα από κάτι άλλο παίκτες που
1: τα έχουν. Τα πιτσιρίκια καμιά ομαδάρα, να πούμε, βγει κανένα σπίτι πρώτο σκόρε να τραβάτε να πούμε τα μαλλιά σας.
5: Λες.
1: Γιατί, γιατί δηλαδή ποιος είναι. Γιατί να μην βγει. Γκολ προσωπικά κάνει. Τρίπλα έχει. Σκοράρισμα έχει. Τοποθέτηση έχει. Κεφάλι έχει. Βγαίνει, παίζει πλάτη. Γιατί όχι. Τι έχουν οι άλλοι σεντερφόρ δηλαδή που δεν έχει ομίσει.
5: Έχει δίκιο. Και ας βάλει τα παιδιά, μην πάμε μια χρονιά καλά, ρε παιδί μου. Ας πάμε μια χρονιά
1: καλά. Ένα το πούνε ειλικρινά.
0: Ας μπορεί να το πούνε όμως. Να το πει, αυτό, κύριε
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
5: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Εντάξει.
0: Αυτό γίνεται ξεκαθάρισμα και λένε ότι η στόχη είναι διαφορετική φέτος. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε για να βγάλουμε τα νέα παιδιά, να τα δώσουμε ευκαιρίες.
1: Και να πάρουμε του χρόνου. Τι.
0: Να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Όπως λέμε σε κάποιες εθνικές ομάδες, πάμε για ανανέωση. Ορίστε.
5: Τάνια, με το βόλεϊ τι γίνεται.
0: Και εκεί θα πάμε σε μια συντηρητική χρονιά.
5: Δεν κάναμε μεταγραφές, ε.
0: Δεν μεταγραφές έχεις κάνει, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει 3,5 εκατομμύρια budget, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν πειράζει. Θα πληρώσει ο κύριος Μιστακίδης και άλλα δύο βολεϊμπολίστες ακόμα.
0: Ας πληρώσει δύο Μιστακίδες, ας πληρώσει και δύο Σαββίδες να γίνει η ομάδα. Γιατί το πιάνεις μόνο από το Μιστακίδη.
1: Αυτός παρουσιάζεται ως είναι ότι έχει τα λεφτά και άλλος δεν έχει. Εγώ από τον κοινό θέλω.
0: Εγώ από όλους θέλω.
1: Ναι. Φίλε, φέτος θα έχουμε καλό καλαμπαλίκι, γεροί να είμαστε. Και γεροί να είστε.
5: Το πιστεύω.
1: Θα έχει γερό καλαμπαλίκι, γεροί να είμαστε και γεροί να είστε. Έτσι.
5: 100% να είστε καλά, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κοίταξε, δύο Μιστακίδης, δύο Σαββίδης, ναι, και δύο Αλφασίγμα, έξι βγαίνει η ομάδα του Βόλη. Κατευθείαν.
1: Έτσι όπως είναι θυμωμένος ο Μιστακίδης με το 8-7 ή 7-6 που έχασε, δεν δίνει ψίχουλο ούτε σε μερμήγι πεινασμένο.
0: Λοιπόν, και πάμε να, επόμενη γραμμή.
1: Και να ξέρεις, δεν έχουμε άλλη γραμμή. Είναι,
0: δεν έχουμε. Α, βλέπω και το χρόνο. Και
1: να ξέρεις ότι ο Μιστακίδης. Από πηγαδάκια, τώρα σε πηγαδάκι ήμουνα πριν έρθω. Δεν από που ήμουνα, ούτε με ποιου μιλούσα. Τώρα σε πηγαδάκι ήμουνα. Είναι άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, ο Σαββίδης θέλει στρατό από πίσω. Το Μιστακίδη δεν το βλέπω να έχει αναταλικά. Γι' αυτό στην κρίση επάνω θα προτιμηθεί ο Σαββίδης και όχι ο Μιστακίδης.
0: Επειδή έχει στρατό.
1: Έχει πολλού ανθρώπου που τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε γιατί πληρώνει. Έχει υπαλλήλους.
0: Θα σταματήσει να πληρώνει, θα συνεχίσουν να τον αγαπάνε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν αγαπάνε αυτοί. Γενικότερα δεν αγαπάνε.
0: Δηλαδή, εσύ αν έχεις μια κοπέλα και την πληρώνεις,
1: ναι,
0: και σταματήσει να την πληρώνεις,
1: θα με διώξει.
0: Θα συνεχίσει να σε αγαπάει.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο. Έτσι να λέμε.
1: Δεν μπορεί να με αγαπάει και όταν την πληρώνω. Όταν δεν την πληρώνω.
0: Ε, φαντάσου. Φαντάσου.
1: Λοιπόν, και 59 πήγε. Τι θέματα έχετε για κάνει μια ένα προ-game, ας πούμε. Προς τα πού θα κινηθεί περίπου η εκπομπή, το meeting που κάνατε για δώσε.
0: Κοίταξε, θα έχουμε και Μουντιάλ, θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις, θα έχουμε και ενημέρωση κυρίως για τις μεταγραφές.
1: Τον προπονητή δεν είπες.
0: Είναι πολλοί προπονητές, θες να σου πω όλους.
1: Α, προλαβαίνουμε ένα λεπτό.
0: Ε, βέβαια.
1: Προλαβαίνουμε. Ποιοι λοιπόν, είναι, Τάνια, για πες.
0: Προπονητές που φύγαν από το Μουντιάλ μέχρι τώρα, έτσι.
1: Μέχρι τώρα, ναι.
0: Μαρσέλο Μπιέλσα, Ουρουγουάη.
1: Θελός.
0: Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Πορτογαλία.
1: Ναι, λίγος.
0: Χαβιέρ Αγκύρε, Μεξικό, που πήγε και καλούς κατά το Μεξικό, έτσι.
1: Καλός.
0: Σεμπαστιάν Μπακασέσε, Ισημερινός.
1: Δεν τον ξέρω καλά αυτόν.
0: Γούλιαν Νάγκελσμαν, Γερμανία. Ναι.
1: Αυτός, σαν ναι, τροκτικό δρόμο.
0: Ρόναλντ Κούμαν, Ολλανδία.
1: Ο Μπένι Χιλ, δρόμο.
0: Κάρλος Κεϊρός, Γκάνα.
1: Δεν τον ξέρω καλά αυτόν.
0: Χονκ Μιούκ Μπο, Νότια Κορέα.
1: Δεν τον ξέρω αυτόν, το Γιούγκ Μονγκόν.
0: Στίβ Κλάρκ, Σκωτία.
1: Σκότος, Μέτριος.
0: Μίροσλαβ Κούμπεκ, Τσεχία.
1: Μέτριος.
0: Τζαμάλ Σελαμί, Ιορδανία.
1: Ούτε τον ξέρω.
0: Σαμπρί Λαμουσί, Τινησία.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ζλάτκο Ντάλιτς, αυτή ήταν η τελευταία, ναι, αποχώρηση Κροατία. Μας χαιρέτησε. Και ο Γάλλος, ο 14ος, ο Ντεσάν, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει μετά και από αυτό το Μουντιάλ. 13 ήταν αυτοί που διάβασα και ο Ντεσάν.
6: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ζαδιολέ!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β'

Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: FM πάω και έτσι. Πάω κάρα έτσι. Σου λέω.
1: Όταν αναλάβατε εσείς τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν ψάξατε ή δεν στείλατε στη δικαιοσύνη τον κύριο Τσίπρα για αυτά τα οποία κατηγορείτε τώρα?
2: Αμέσως τροποποιήσαμε τον ποινικό κώδικα.
1: Άλλο
2: αμέσως ρώτησα. Θέσαμε τα ζητήματα.
1: Άλλο
2: από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Σας λέω ότι εμείς για αυτά και από την ώρα που είμαστε στην αντιπολίτευση, με να σας πω ότι στην ψήφιση του ποινικού κώδικα αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισε την
3: τροποποίηση.
2: Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις άμεσες ξένες επενδύσεις με 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει.
1: Και με αγοραστική δύναμη σαν τη
2: Βουλγαρία. Θα τα πω. Ακούστε. Δεκαπλάσια. Δεκαπλάσιο ποσό επενδύσεων στην Ελλάδα από το 2015. Αποδομούμε τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί τελειώνει το θέμα με τις συντάξεις, κυρίας. Αποδομούμε και σβήνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Πώς το είπατε?
2: Μισό λεπτό, δεν σας διακόψα. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στο ΝΑΤΟ όταν έχει εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ξεκάθαρη η θέση. Είναι ξεκάθαρη η θέση.
3: Τους διαλύσαμε πάλι.
2: Είναι ξεκάθαρη η θέση.
3: Υπερηφυροποιήθηκε ο Ερντογάν. Πάλι πείτε το
2: ότι αυτό.
3: Μα πείτε το.
2: Αυτή τη μικροπολιτική.
3: Γιατί δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης να θέσει το θέμα στη σύνοδο κορυφή.
2: Δηλώσει τη πλάκα.
3: Δηλώσει τη πλάκα.
2: Δεν ακούγεται
3: κανένα. Κύριε Σταυράκη,
2: μιλάω για το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Όχι διακόπτη και τώρα θέλω. Θα τα ακούσει. Είμαστε πρωταγωνιστέ στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα. Αλλά αυτή η μικροπολιτική.
3: Είμαστε πρωταγωνιστέ. Κύριο Κατρίνη.
2: Στο στις αμυντικές δαπάνες το εφαρμόσουμε. Διαφωνείτε με αυτό? Διαφωνείτε με αυτό? Κατρίνη, διαφωνείτε με αυτό? Ως Πασόκ διαφωνείτε στην ενίσχυση
3: στις αμυντικές
2: στο ράδιο?
4: Βαστά την Τουρκιτάλουγα.
0: Εγώ είμαι Πασόκ.
5: Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βάλεται με έναν χαρακτηρισμό, ο οποίος είναι βαρύκατος, ο οποίος λειτουργεί στο, όχι απλώς στο θυμικό του πολίτη, αλλά και στην εγκεφαλική του λειτουργία. Ότι εδώ έχουμε έναν διεφθαρμένο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι ένας διεφθαρμένος τύπος, μες στη διαφθορά. Έχουν μοιράσει το πακέτο όπως θέλανε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπολόγισαν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, δεν έκανε εκείνο, τα δώσαν μόνο στους μεγάλους, τα φάγανε μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν ένα φιδάκι. Αυτό
3: σέρνεται,
5: απλώνεται. Λοιπόν, αυτό κάποιος πρέπει να το απαντήσει.
3: Και το απάντησε έτσι.
5: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό έχει να κάνει με το θα τον φωνάξετε εδώ και θα του πείτε το στήλι σου δεν μας αρέσει. Όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγώ βλέπω πολιτικά το πράγμα.
3: Είναι θέμα στυλιούσης.
5: Μισό λεπτό θα το τεκμηριώσω. Είναι η τρίτη φορά που παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάω για την τελευταίο 1,5 έτος.
3: Ναι.
5: Δεν λέω για τα προηγούμενα και ξεκινώ.
3: Βάζει και Τέμπη μέσα και τέτοιο. Ναι.
5: Στα Τέμπη λοιπόν, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η κυρία πρόεδρος προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός είναι η πολιτική μας αντίπαλος, γιατί παίρνει και εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών και την κάνει πολιτική. Νομίζω επιβεβαιώθηκε ο Άδωνης. Mm-hmm. Μετά την πανοκρουσιών.
3: Μάλιστα.
5: Ορχήστρες παίζουν ως προς την επιβεβαίωση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
3: Όχι, δεν κάνω λάθος.
5: Όπου κάνω λάθος θα λέτε ως προς το γεγονός.
3: Αυτές οι καταγγελίες πήγαν στον κουβά.
5: Ως προς το γεγονός. Ναι, αλλά τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του είπαν στο Μαξίμου, οπ, πρόσεχε εδώ, πας κόντρα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία 8 στους 10 αποδέχθηκαν 8 στους 10 συμπολίτες μας, γιατί είχε χαρακτηριστικά η τραγωδία των Τεμπών και η πολιτική εκμετάλλευση, το δέχομαι. Είχε χαρακτηριστικά που ακούγουσαν την καρδιά δηλαδή,
3: σωστά,
5: και το συνέστημα.
3: Σωστά.
5: Είπαν 8 στους 10 είμαστε έτοιμοι να χειραγωγηθούμε. 8 στους 10, επαναλαμβάνω, Έλληνες συμπολίτες δέχτηκαν να χειραγωγηθούν από το παραμύθι του Ξυλολίου.
0: Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
6: Are you ready? Are you ready now?

0: Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καίκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
1: Yeah!
0: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Το καταλάβατε?
2: Έρχονται
3: επιτέλους.
4: Εγώ θα βγάλω τον πανηγυρικό της ημέρας. Εγώ τον έχω.
0: Ανά σου λείπουν αυτά, Παναγίες. Τους ξέρεις, δεν αρέσουν τα πολλά τα λόγια.
3: Όχι, όχι, λέω για να αρχίσετε του τέστη και δεν του τέστη. Ορίστε, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Θα τα καταλάβουν αυτοί που είναι ξένοι.
4: Με πικραίνετε, ρε παιδιά, αλλά τέλος πάντων.
0: Όταν θα πάρει το παραδάκι, θα γλυκαθείς.
4: Τι γίνεται εδώ, κύριε Πέτρο?
0: Τι γίνεται εδώ, κύριε Γρήπη? Τι είναι αυτοί που μας έφερες?
5: Ξένοι.
0: Τι ξένοι, αφέντεροι?
5: Αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία δεν έρχονται. Πήγα και εγώ στην πλάτη και μάλλον στους Αμερικούς. Μου βγήκανε άποροι, κοίτα εγώ. Πού πάνε αυτοί? Μάλλον για τους κεφτέδες, έχουν να φάνε μια εβδομάδα. Μαμαζέλ! Μαμαζέλ! Πάρε τα φαγιά μου! Σας παρακαλώ, πάρε τα κεφτέδες μου! Ρε σας κάτι κεφτέδες!
6: Γιατί άμα σε πιάσω θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω, βρε!
4: Τι θα γίνει με αυτούς, κύριε Πέτρο? Ούτε ακρίδες να ήτανε! Μπαίνουν στους κήπους, κλέβουν τα φρούτα! Μπαίνουν στα κοτέτσα, κλέβουν τις κότες! Ποιος θα τα πληρώσει αυτά σε μένα, κύριε Πέτρο?
7: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

0: Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι της Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Να μου επιτραπεί γιατί γελά.
3: Τρέλα! Τρέλα!
0: Γελάω από το τελευταίο ηχητικό με τους τουρίστες που μπαίνουν μέσα στα χωράφια. Ποιος θα μου τα... Και βάλτε ξανά λίγο ρε, βάλτε λίγο. Και ποιος θα μου τα πληρώσουν, περιμένεις να πληρώσουν. Είχαμε καλό τουρισμό τώρα, ενώ τώρα δεν βγαίνουν καθόλου από τα ξενοδοχεία, κάθονται μέσα. Γιατί άμα βγουν έξω, ξέρεις, πρέπει να ξοδέψουν και όλα και όχι να ξοδέψουν, να μπουν σε κανένα μπουστάνι, να φάνε και τα πορκευστικά, να φάνε και τα φρούτα. Για βάλτε το λίγο ρε. Ετοιμός. Να πάω στους τρόπους επικοινωνίας. Να κλείσω την εκπομπή και να φύγω. Άντε ρε.
3: Τι θα γίνει με αυτούς κύριε Πέτρο, ούτε ακρίδες να ήταν. Μπαίνουν στους κήπους, κλέβουν τα φρούτα. Μπαίνουν στα κοτέτσα, κλέβουν τις κότες. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά σε μένα κύριε Πέτρο?
0: Ο Μητσοτάκης, γαλάζιες οι ακρίδες. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και να συνεχίσουμε μαζί βεβαίως για το υπόλοιπο 2 ώρα της ζωής μας, όσοι ήθιστε άλλωστε. Εδώ παρέα με το άλογο του Μετρόπολης. Το εσύ ξεγέλασα, έφαγες τρίπλα. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηγοληψίας. Δεν ξέρω γιατί τον Άγγελο Αναστασιάδη δεν βάζει καμπάνες, δεν ξέρω. Λοιπόν, και φυσικά θα είμαστε
1: μαζί. Και εσένα, αδερφέ μου.
0: Ναι, και εσένα, αδερφέ μου. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνία. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
4: Γράφω.
0: Γράφω. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ.
4: Ναι. Όχι, το... την... με φουπέρι...
0: Facebook, να... εσύ.
4: Ναι.
0: Και φυσικά, ωραία καμωρό παπακί, gmail.com.
4: Αμάκι στον αέρα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. ΠΑΟΚ δείχνει να κάνει ακόμα μία μεταγραφή. Φυσικά δεν ανακοινώνεται επίσημα ακόμα, απλά ότι έχουν συμφωνήσει κτλ. Με κάποιον Αλή Τάχα ή Τάχα Αλή. Τώρα τι είχες και τι έχασες, τι είχα εγώ ή τι έχασα, δεν ξέρω. Ο οποίος είναι, λέει, από τη Σουηδία. Δεν είναι από τη Σουηδία, απλά έχει γεννηθεί στη Σουηδία, προφανώς. Γιατί δεν είναι ούτε ξανθός. Ούτε...
4: Όχι, τι είπατε.
0: Δεν είναι ξανθός, λέω. Είναι μαύρος. Λοιπόν, ούτε γαλανομάτης είναι, γιατί η Σουηδή...
3: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
0: Σουηδή, παιδιά, είναι έτσι, ούτε γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω.
4: Πολλά τα ξέρουν αυτά, ρε παιδί.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, όχι μου κάνει εντύπωση τον παίχτη, είπαμε, ΠΑΟΚ καταφεύγει σε αυτές τις λύσεις για τον απλούστο λόγο ότι δεν διαθέτει απαραίτητα χρήματα για να κάνει κάτι καλύτερο και θα πάει σε μια τέτοιου είδους μορφή προσέγγιση που λέει είτε δώσω πολλά λεφτά είτε δώσω και αυτά, το ίδιο αποτελέσμα θα έχω, άρα επικοινωνεί η κοινή λογική κατά κάποιο τρόπο και αυτό και φανταζόμαστε ότι κάνουμε. Αλλά το Τάχα μου πήγε κάπου αλλού. Θυμάστε έναν παίκτη που είχε πάρει από την Αίγυπτο ο ΠΑΟΚ, Μοχάμετ Τάχα?
4: Ναι, Δερβίση.
0: Για πού δεις, το θυμάσαι, ο κόσμος περισσότερος δεν το θυμάται. Είναι νομίζω επιθωμά Βουλινού.
4: Ναι, δεν σε θέλω.
0: Είχαμε και έναν άλλον Αιγύπτιο. Όχι τα αδέρφια Χασάν. Δεν ξέρω αν ήρθε ο Τάχα μαζί με τα Χασανάκια. Είχαμε και εκεί, είχαμε και ακόμα έναν. Αλλά ήταν η άλλη, ήταν μετά το 2000. Στην Καμπάλα μαζί με ακόμα έναν.
5: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
0: Ναι, ιδίως ο δεύτερος ήταν πάρα πολύ καλός, δεν ήταν σαν του Συγκαμπάλα. Τέλος πάντων, ένα αμυντικό χαφ. Τάχα είχαμε και με τον Βουλινό. Έτσι, Τάχα έχουμε και με τον Σαβίδη. Άλλο Τάχα ο ένας, άλλο Τάχα ο άλλος.
3: Μάλλον, τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Ναι, γιατί αυτός είναι πολύ καλύτερος, γιατί είναι και στην εθνική Σουηδία. Δεν είναι βασικός, βέβαια, δεν έχει σημασία. Έπαιξε κιόλας. Το Μουντιάλ. Άρα είναι Τάχα Μουντιαλικός. Έτσι. Για να δούμε.
3: Κόφτη πλάκα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πάντως φαίνεται ότι είναι καλό παιδί. Γιατί γελάς, μωρέ. Γιατί γελάς. Πέντε ότι είναι καλό παιδί. Τώρα, είναι όλοι καλά παιδιά.
2: Σωστός!
0: Μπράβο, όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν έχουμε κακά παιδιά. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είναι κίνηση όμως που σε φτιάχνει. Μπράβο, μπράβο, Στάθη. Ναι, ο Μοχάμετ. Όχι ο Μοχάμετ.
6: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Αλλιώς τώρα δεν το λέγανε Μοχάμετ, ρε, το center back, ρε. Center back νομίζω δεν ήταν. Ήταν κάτι. Τέλος πάντων, κάτι έτσι. Αλλιώς λέγονταν. Δεν ήταν Μοχάμετ. Αλλιώς. Ρε, τώρα, Στάθη, τώρα με έβαλε σε τέτοιο. Τέλος πάντων, αλλά ο Τάχα, ο Μοχάμετ, το όνομά του, ναι, ήταν Μοχάμετ Τάχα. Νομίζω μετά ήταν με τα Χασανάκια πρέπει να έρθει αυτό, σαν τρίτος επιβουλινού. Τώρα με τον Σαββίδη, ο Τάχα αυτός έρχεται, λέγεται Αλή. Άρα είναι κάπου από Αφρική πρέπει να είναι. Είχαμε, τον τελευταίο Αλή που είχαμε ήταν ο Τίσου Ντάλι.
7: Όχι, όλα βάζει χέρι του.
0: Δεν ξέρω τι θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον όμως. Έτσι, δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον το ότι εικόνα θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή. Τώρα, πότε θα είναι αυτή η στιγμή δεν ξέρουμε. Αλλά εντάξει, προφανώς ο προγραμματισμός καλά κρατεί και αν έχει φτάσει σε σημείο να είναι έτσι όπως είναι δομημένα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα, πιστεύω. Λοιπόν, με Συγκαμπάλα δεν ήρθε. Ο δεύτερος με το Συγκαμπάλα που ήρθε εσύ, Στάθη, σου είπα ότι δεν λεγόταν Μοχάμετ. Δεν είχαμε εμείς ποτέ ποδοσφαιριστή με επίθετο Μοχάμετ. Αλλιώς λεγόταν. Αλλιώς. Ο Μοχάμετ Τάχα ήταν.
7: Το μάθω κι εγώ γιατί δεν το γνωρίζω.
0: Εσύ το γνωρίζει, γιατί νομίζω έπαιξε και μαζί σου έπαιξε λίγο. Ξέρω που, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ που πήγε, δεν θυμάμαι ο συγκεκριμένος, αλλά ήταν ένα σκληρό παιδί, δυνατό. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ ήταν για τον τότε ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί σήμερα τώρα, ο ΠΑΟΚ τώρα με κάτι τέτοιες μεταγραφές, εντάξει, ξέρω εγώ. Και όταν βλέπεις Παναθηναϊκό... Ολυμπιακό, καλά, αυτοί ούτως ή άλλως το κάνουν κάθε χρόνο. Έτσι, ΑΕΚ να ενισχύονται ουσιαστικά. Θα μου πεις, έχουν και ομάδες και εμείς έχουμε ομάδες. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον. Πώς το λένε, με τον ΜΕΙΤΕ, αν θα κάνει εγχείρηση ή όχι. Έρχεται ο άλλος που είναι εγχειρισμένος, γιατί έχουμε και ιατρικό δελτίο. Έρχεται ο Ντεσπότοφ. Μάλλον ο ΜΕΙΤΕ ετοιμάζεται, ξέρω εγώ τα λοιπά. Για να δούμε. Ο Αμπτελασατάρ Σάμπρι σε είπε ότι είναι αμυντικός, ρε Συστάθη.
7: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Ο Αμπτελασατάρ Σάμπρι ήταν μια άλλη φάση ποδοσφαιριστή. Το οποίο τον πούλησε ο. Ο Μπάτμαν τον πούλησε μαζί με τον Ντάφι. Έτσι. Μπράβο, ρεάκι. Μέγκαχετ. Όχι Μοχάμετ. Το Μέγκαχετ, λέμε, ρε Συστάθη. Ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν να πούμε.
2: Πιστό σκυλί τη εποχή.
0: Μέγκαχετ, να πούμε. Έτσι. Μεγάλο κεφάλι. Μέγκαχετ, μεγαλοκέφαλος. Λοιπόν, ήταν καλός παίκτης ο Μέγκαχετ. Γι' αυτό. Και, εντάξει, ναι, μια φορά έβαλε και ένα γκολ με φάουλ απ' έξω. Σωστά. Ο Αμπτελασατάρ Σάμπρι είχε πάει τότε με την Μπενφίκα επί Μπάγεβιτς. Με Ντούσαν Μπάγεβιτς ήμασταν εμείς. Και πάμε και κάνουμε και κονιορτοποιούμε την Μπενφίκα μέσα στην Πορτογαλία. Κερδάμε και εκεί. Και νομίζω αποκλειστήκαμε μετά στα πέναλτι. Και πούλησε ο Μάγκας ο Μπάτμαν. Και τον Σάμπρι, αλλά και τον Ντάφι, όπου Ντάφι Τρεντάφυλλος Μαχαιρίδης, έτσι, πακέτο στην Μπενφίκα.
7: Τυχαία, για ποιο είναι. Λόγο.
0: Έβαλε κανένα φράγκο, ρε φίλε, όλο λεφτά έβαζε. Ό,τι κάνει ένας επιχειρηματίας, αυτό κάνει, ρε φίλε. Πουλάει και αγοράζει. Ή αγοράζει και πουλάει, ανάλογα το τι κάνει, τι θέλει να κάνει. Αυτό θέλει να κάνει. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στον Χρήστο. Πασχάλη, ακούω, λέει. Από τις 2 η ώρα ακούω τις προηγούμενες εκπομπές σου. Καλά, τι τους έκανες 2 μέρες, ρε δικέ μου. Με αποκορύφωμα τον άλλον αποδείχτηκε το IQ του. Τρέλα, δεν πεις τίποτα. Μαζί ήμασταν χθες. Χθες. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μην ταυτίζεστε με αυτούς που εγώ αποδόμω. Αν ταυτίζεστε, είστε το ίδιο. Να ξέρετε. Θα το επαναλάβω κάποια στιγμή, εν τη ρήμη του λόγου, θα το επαναλάβω κιόλας για να γίνουμε κατανοητός. Εσείς φυσικά έχετε άλλα το μυαλό σας και νομίζω αδικείτε και τους εαυτούς σας μερικές φορές. Δεν πειράζει, Χρήστο μου, να το διασκεδάζει είναι το θέμα. Αν σαν δεν το διασκεδάζει, δεν γίνεται τίποτα. Καλημέρα, καλησπέρα και στον Κώστα τον Παπουλίδη, ο οποίος μου λέει 26-27. Αμίρ Μέγκαχετ, μπράβο. Αμίρ Ασμί Μέγκαχετ. Μπράβο. Και μία από τις καλύτερες ασπρόμαυρες φανέλες φορούσαν τότε εκείνη την εποχή, 20 χρόνια πριν. Ήταν από τις ωραιότερες παοξίδικες φανέλες που έχει φορέσει η ομάδα ποτέ. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είναι κατανοητά για τους περισσότερους. Καλησπέρα στον κύριο Μάνθο. Πολύ μήνυμα σήμερα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και στον Γιώργο. Μέγκαχετ, σωστά. Ναι, θα καρφωθώ. Στα ταμεία του δικεφάλου λέει μπήκε 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τον παίχτη να μετρά στον ΠΑΟΚ 17 συμμετοχές και 6 γκολ. Η επόμενη τελευταία φουρνιά ήταν το 4-5 με Συγκαμπάλα Μαχμούτα Αχμπντέλ Ραζέκ Φαρτλάλα. Όνομα σιδηρόδρομος. Και Μέγκαχετ Αμίρ Ασμί να αποκτούνται από το δικέφαλο. Για τον νομίζω τον Συγκαμπάλα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τον έφερε ίσως ένα από τα κορυφαία σεντερφόρ που περάσαν ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και μιλάω για τον Γιώργο Κωστίκο. Νομίζω αυτός τον είχε βρει. Μπορεί να κάνω λάθος, να μου επιτραπεί αυτό το πράγμα. Έτσι, αν γνωρίζει κάποιος αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί θεωρώ ότι τον είχε δει και τον εισηγήθηκε τότε ο Κωστίκος. Μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά θυμάμαι είχε συνδεθεί το όνομα του Κωστίκου με τον Συγκαμπάλα. Και νομίζω το έχουμε αυτό το Φατλάλα. Το Φατλάλα Ραζέκα Αμπντέλ Μαχμούτ Συγκαμπάλα. 5 ονόματα σιδηρόδρομος. Ο Μήνος το λέει. Ο Γιώργος, ο Μήνος. Είναι ιδανικός αυτά τα πράγματα, ο Γιώργος. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχουμε, ψάξτε το λίγο. Να το βάλουμε να το απολαύσει και ο κόσμος, γιατί εμείς το απολαμβάναμε τον καιρό που έπρεπε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι η χαρά μας από το και στο εξής. Οι μεταγραφές, αυτές η αμφισβήτηση ιδίως των μεταγραφών, αυτό από εδώ, από εκεί. Το τι κρυάρια ήρθαν, το τι παιχταράδες έρχονται, το άλλα έρχονται και τα άλλα γίνονται. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε όλοι λίγο πολύ να δούμε πραγματικά μεταγραφές ουσίας, οι οποίοι θα είναι και στην πορεία χρήσιμοι, όχι μόνο για τέτοιους. Γιατί μου θυμίζει λίγο την υπόθεση της Σουντάλη, έτσι, ο οποίος ήρθε, αν το θυμάστε κι εσείς, είχε έρθει με περγαμηνές ότι Σουντάλη και τελικά έφυγε νύχτα και κανένας δεν ξέρει που πήγε κιόλας. Εύχομαι να μην έχει την ίδια κατάληξη ο Τάχα, γιατί και αυτός έρχεται σε μια προχωρημένη ηλικία. Δεν είναι δηλαδή προχωρημένη ηλικία. Εντάξει, 28 χρονών τώρα, δεν είναι και προχωρημένη, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτή η παίκταση μπορεί να κάνουν και την διαφορά από εκεί που δεν τον περιμένεις. Λοιπόν, άρα μην βιαστεί κάποιος να κρίνει, να κάνει να ράνει, γιατί θα περιμένουμε να δούμε, να εκτιμήσουμε. Αλλιώς παίζει ένας ποδοσφαιριστής στη Σουηδία, θα έρθει εδώ. Αλλιώς παίζει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να μπει στο πρόγραμμα της μιας ομάδας, έτσι. Γιατί καλό είναι να το λέμε και να το κάνουμε, να το ράνουμε, αλλά φαντάζομαι ότι περισσότεροι εξ ημών τα γνωρίζουμε από πριν. Πριν παίξουν μπαλά, ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς αυτό το πράγμα. Είναι από πριν. Γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Απλά έχουν την ευθύνη αυτοί που τα κάνουν. Και αυτό θα πρέπει εσείς να το αντιληφθείτε, κυρίες και κύριοι. Ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πού θα πας εσύ? Αλεβουζάν, μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν με τον Τάχα. Έτσι είπαμε, ένας Τάχα στις αρχές δεκαετίες του 90, όχι στις δεκαετίες, αρχές, εκεί πέρα, μέσα περίπου. Με Μαγκτή, Ντολμπά, με Χασάνιδες, με όλους αυτούς εκεί. Έτσι, είχαμε αρκετή Αίγυπτο παρεμπιπτόντως. Αλλά δεν ξέρω τι είναι τόσο αριστερή η Αιγύπτια, η Εμίλια. Είδες, Παλαιστίνη και τέτοια, μπράβο τους. Και το δημόσιο, όχι αστεία, γι' αυτό και τους φάξανε στο παιχνίδι με την Αργεντινή, φίλα. Υπήρχε λόγος για όλα. Υπάρχει ένας λόγος που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μην μου το αρνείς αυτό το πράγμα, έτσι. Να μην ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
6: Πού, ποιο, τι.
0: Καλά, εγώ τώρα δεν σε είπα να με παίξει αυτό, να. Εγώ είπα να βγάλει Γιώργο Μήνου να βάλεις. Και ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
6: Πού, ποιο, τι.
0: Καλά, εγώ τώρα δεν σε είπα.

0: εντυπώσεις. Αν θυμηθεί κανένας, παραδείγματος χάρη, εμένα ο πρώτος που με έρχεται, ας πούμε. Α, μερικές φορές έρχονται παίχτες σαν δεύτερες λύσεις από την ίδια χώρα και είναι πιο καλοί από αυτούς που ήρθαν σαν πρώτες λύσεις. Έτσι και ήταν και ονόματα. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ο ΠΑΟΚ όταν έφτασε σε σημείο να φέρει Πάολο Κομίχες. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, για center for, μπροστινός και εξωρωγό κτλ. Αλλά μαζί του είχε έρθει και ο Πέρσι Ολιβάρες. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Πέρσι Ολιβάρες ήταν αυτός που έκανε και τη διαφορά που πώς το λένε, τον ευχαριστηθήκαμε με τις επελάσεις του. Ενώ ο Κομίχες γιοκ. Γιοκ παρά. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν το θυμάται και κανένας, φαντάζομαι, από εσάς, αλλά τον Πέρσι Ολιβάρες, επειδή έκανε αισθητή την παρουσία του και νομίζω συμμετείχανε και στα παιχνίδια που κάνανε εντύπωση τότε με Σπάρτακ Τρνάβα, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ήταν και αυτοί, εκτός από Μαραγκό και Φραντζέσκο και όλη την κομπανία, νομίζω ήταν και αυτοί τότες. Πρώτες γιατί ΠΑΟΚ ήταν στην αναγέννησή του, έτσι, μετά το 96, μετά από την αγορά από Μπάτμαν, μετά τη φυγή βέβαια Βουλινού, εκεί άλλαξαν τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414, στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία, κάμερα, παπάκι, gmail.com. Να πω τώρα, περίμενα, σε πω. Λοιπόν, στον απόϊχο λοιπόν με τους Αιγύπτιους, έτσι, οι οποίοι είδατε έχουν το επαναστατικό για λίγο ακόμα, μέχρι να τους κατατροπώσουν και αυτούς ή να τους φτιάξουν. Να τους αφανεί. Η Αίγυπτος, λέει ο 677, η Αίγυπτος εντωμεταξύ σήκωσε κάτι τεράστιους φράχτες και δεν δέχτηκε ούτε άφησε μισό Παλαιστίνιο να περάσει στην Αίγυπτο. Φάτε σανό, λοιπόν, ορισμένη αλληλέγγυοι. Εξάντη. Το να μην επιτρέπεις στους Παλαιστίνιους ή όχι είναι ένα δόγμα που υπάρχει εκεί κάτω, το οποίο έχει να κάνει βέβαια ίσως να λειτουργούμε εμείς μπορεί να μην λειτουργούσαμε έτσι παρότι δεν έχουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, αλλά για κάποιο λόγο έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν και φυσικά με την μακροημέρευση που έχει και ο Σίση εκεί πέρα ο δικτάτορας στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος θα έχει και τους αριστερούς της όπως έχουν όλες οι χώρες και το θεωρώ και φυσιολογικό. Εφόσον όλοι οι άλλοι οι οποίοι το παίζουν οι ψευτοεπαναστάτες και τα λοιπά γιατί είναι με τον νόμο του ισχυρού επιλέγουν αυτού του είδους της εθνοκαθάρσης, της γενοκτονίας και όλα αυτά. Εδώ προφανώς όλοι αυτοί, τώρα εσύ δεν ξέρω 677 αν θεωρείς ότι το σανό των αλληλέγγυων. Ο αλληλέγγυος, φίλε, είναι αλληλέγγυος. Το λέγει η λέξη, έτσι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Οι άλλοι υπόλοιποι που δεν είναι αλληλέγγυοι είναι υπερασπιστές, ας πούμε, των εθνοκαθάρσεων, των γενοκτονιών, του πολέμου, των βασανιστών. Δηλαδή, κάπου, ας πούμε, πρέπει να φέρουμε μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, οι Παλαιστίνοι δεν έκαναν και τίποτα και διώκονται, ας πούμε, 70 χρόνια από το χώρο τον οποίο είχαν. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Προκύπτει το αλληλέγγυος τώρα. Έτσι δεν υπάρχει άνθρωπος που να τους υποστηρίξει. Σκοτώνουν τα παιδιά, σκοτώνουν τις έγκυες, σκοτώνουν τους πάντες, ας πούμε, και εμείς το θεωρούμε το φυσιολογικό, δεν πειράζει. Είμαστε εμείς το ενιαίο δόγμα, ας πούμε, με τους Εβραίους κτλ. Μαύρο φίδι θα σε φάει. Εφόσον λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο και αυτό φαίνεται. Δεν έχεις και τίποτα. Κάποτε είχες και μια δυναμική, τουλάχιστον δεκαετία του 60 υπήρχαν κάποια εργοστάσια, το 70 άντε και το 80. Αν δεν κάνω λάθος έτσι, και το 90 ακόμα και μετά αρχίσαν τα πράγματα να αλλάζουν, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα, υπήρχαν μάλλον εταιρείες στην Ελλάδα που είχαν ξεκινήσει από εδώ, έτσι σήμερα βέβαια ανήκουν αλλού, βρίσκονται σε άλλα χέρια, κυρίες και κύριοι, και νομίζω το ξέρετε και εσείς, έτσι όπως είναι, όπως ήταν τα εδώ τα δικά μας, τα Goodies. Τα Goodies, φίλε, ήταν ελληνική αλυσίδα. Fast food Θεσσαλονίκη ήταν τα πρώτα που. Και νομίζω το πρώτο Goodies, αν δεν είμαι σίγουρος, ήταν στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά ή και στη Δελφόν ήταν ένα, ήταν τα πρώτα τα οποία γίνανε. Σήμερα καταλήξανε στην Βιβάρτια, νομίζω. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν ανοίξει στην Βιβάρτια. Πόσος κόσμος βρήκε δουλειά σε αυτούς. Έτσι. Μιλάμε τώρα για πράγματα της δεκαετίας του 80. Αν δεν κάνω λάθος, από εκεί ξεκινήσανε. Έτσι, αυτές είναι οι επιχειρηματικές αλήθειες της τότε εποχής. Σήμερα τι πάνε να ανοίξει, πού να ανοίξει σήμερα. Σήμερα έχουν κατακλείσει την αγορά πολυεθνικές trust επιχειρήσεις, brands. Εμείς άμα δεν είναι brands, έτσι δεν τρώμε εμείς από αυτά. Έτσι δεν είμαστε αυτό τώρα.
1: Εμείς είμαστε
0: brands. Brands, παιδί μου, δεν έχει όνομα, ρε παιδί μου.
1: Τι
0: λέω. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Λέω αυτό το οποίο υπάρχει. Και θυμάστε τι γινόταν στα Goodies, έτσι. Νομίζω μετά είχαν ανοίξει. Είχαν ανοίξει απέναντι από την Αγία Σοφίας. Αγία Σοφίας με Γνατία, αυτά δεν τα θυμάσαι γιατί ήσουν αγέννητος, Εμίλη, όπως και εγώ. Είχαν ανοίξει τα Σάμις. Σαν αντιστάθμισμα των Goodies. Αλλά και αυτά εξαφανίστηκαν. Όπως και άλλα γίνανε. Τα Goodies ήταν πάρα πολύ δυνατά και μετά έγινε αλυσίδα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τόκιο. Το και το έβαλα εγώ τώρα για να συμπληρώσω την πρόταση.
1: Με ποιου!
0: Με αυτού του οποίου ήταν εδώ, Θεσσαλονικοί επιχειρηματίες και δεν ήταν μόνο ένα τότε. Ποιο άλλο είδο είχαμε εδώ, είχαμε την τέτοια. Την, που την πήρε. Seven Days. Τσιπίτα, ρε. Τσιπίτα, δεν ήταν τσιπίτα, νομίζω ότι τσιπίτα είναι. Λοιπόν, και αυτή Τώρα νομίζω είναι σε μια λατινοαμερικάνικη εταιρεία, να πούμε, ανοίγει και αυτή. Και αυτή στο ίδιο το μοτίβο. Έτσι, ξεκινήσαν από εδώ, κάνανε πάταγο, αυτά μόλις πιάσανε όνομα και χώρο στην αγορά, τσουκ, ήρθαν οι άλλοι και το αγοράσανε. Πουλάμε με το παραμικρό. Αυτό δεν είναι επένδυση. Θα σας το πω και άλλη φορά. Το να αγοράζουν επιχειρήσεις του αλλού δεν είναι επένδυση. Το να ξεκινά. Τα goodies ήταν επένδυση. Τα 7 days ήταν επένδυση. Μέχρι που άλλαξαν χέρια. Δεν οικονομάγει άλλα όλα. Δεν έχουμε τα. Ποια σοκολατοπία ήταν. Πώς το λένε, που ήταν οικογενειακή αυτή. Που είναι πάλι σε αυτόν τον λατινικό όμιλο. Που νομίζω είναι ο Παυλίδης. Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Παυλίδης. Και αυτός πουλήθηκε. Δεν αντέξανε. Πρόσφατα, ο Νητσιάκος, τα κοτόπουλα, όχι τα κοτόπουλα Πασόκ, ο Νητσιάκος, πουλήθηκε και αυτός. Θα στο παρουσιάσουν για επένδυση. Τι επένδυση, δηλαδή τι κάνει. Το εργοστάσιο των 100 ατόμων το κάναν εργοστάσιο 5.000 ανθρώπων. Αυτό είναι επένδυση. Αλλά τον αγοράσω εγώ για να οικονομάω εγώ, ας πούμε, δεν είναι επένδυση. Είναι επένδυση σε αυτόν που είχε τον Νητσιάκο. Εταιρεία, την οικογένεια κτλ. Η Νεστλέ, όταν πρώτο ήρθε, νομίζαν όλοι ότι είναι ελληνική εταιρεία. Αλλά τώρα άλλα ορθεοβόδια στην Ελλάδα, εντάξει. Όταν σας λέω μετά, σας κράζω να πούμε, θυμώνετε κιόλας. Εδώ μιλάμε για άνθρωπο τώρα εγνωσμένοι σε αντιληπτικές ικανότητες και μου λέγανε είναι ελληνική εταιρεία το Νεστλέ, ας πούμε. Εντάξει, τέτοιο. Ναι, παίζει, ναι, εσύ να τελειώνει. Έτσι, ο Λουμίδης ήταν μία από τις εταιρείες. Νομίζω ήταν έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης καφές. Θυμάστε διαφήμιση. Και αυτή ήταν ελληνική εταιρεία. Ό,τι μου έρχεται, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Και στα μακαρόνια είχαμε μια δικιά μας εταιρεία, Εμίλη. Και νομίζω πρέπει να ήταν. Το καταλαβαίνεις όταν είναι παλιά διαφήμιση. Ποια είναι η πιο παλιά διαφήμιση στα μακαρόνια? Μπράβο. Ο Ακάκιος. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Τώρα δεν υπάρχει ούτε μίσκο, ούτε ο μίσκος, ο μόσκος, ο σιτευτός, ούτε τίποτα. Και αυτό έφυγε. Νομίζω ότι τους έχουν πάρει Ιταλούς, έτσι, κλασικά, όμορφα και ωραία. Έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει πλέον δραστηριότητα. Και δεν σε προμοτάρει και η κυβερνησούλα μας, ας πούμε, δεν σε προμοτάρει να δημιουργήσεις, ρε παιδί μου, να φτιάξεις κάτι. Αλλά και εσύ όταν θα το φτιάξεις και θα δημιουργήσεις, αγαπητέ φιλακροατή, θα πας να το πουλήσεις κατευθείαν. Έτσι θα πας να το πουλήσεις για να οικονομήσεις. Δεν έχουμε ούτε εθνική στρατηγική, δεν έχει τίποτα, ρε παιδί μου. Είναι όπως είμαστε και στο ποδόσφαιρο. Λέει ο άλλος, πέρασε ένα μήνυμα εδώ. 5-17. Άκου λίγο. Λες, με αυτές τις μεταγραφές κτλ. Πρέπει να με αυτές τις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ ορίζει και τους αντιπάλους του. Έτσι, όταν κάνεις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, θα έχεις αντιπάλους πρωτοκλασσάτους. Όταν είναι μέσα στις άκρες, ξέρω εγώ κτλ. Να ξέρεις ότι θα είσαι κι εσύ μέσα στις άκρες, ας πούμε. Αυτό τόσο απλά. Αυτά είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εξάλλου αυτά δεν φαίνονται μόνο και μόνο επειδή εμείς τα λέμε. Είναι διαπιστώσεις αυτά τα πράγματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα αν μπούμε σε μια χώρα που είμαστε εμείς, που έχουμε υπογεννητικότητα, που δεν... γι' αυτό σας είπα, είναι θέμα χώρας. Εμείς κοιτάμε να τη βγάλουμε μπέικα, επιφανειακά και όλα καλά. Δεν νοιαζόμαστε ούτε για το τι έρχεται, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε εμείς, δεν θα το αντιμετωπίσει κανένας άλλος. Έτσι, ακόμα το είδατε και το φιάσκο με την σύνοδο του ΝΑΤΟ και με αυτά τα οποία είδαμε και τον Πρωθυπουργό που του σέρνουν 1.000 όσια για το θέμα του Κάσους Μπέλη και αυτά εδώ. Τέλος πάντων, είμαστε όμως μια μικρή χώρα που δεν έχουμε πλέον τίποτα. Ανήκουμε σε ξένα κεφάλαια και όπως λέμε κλασικά, στα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και διεθνείς συγκυρίες. Τι σημαίνει? Ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση για όλα αυτά τα οποία τα πράγματα συμβαίνουν. Θα πάρουν άλλοι, θα το παραμετροποιήσουν και για να το καταλάβετε κιόλας, νομίζω πρόσφατα, εχθές ή προχθές, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία, επί της ουσίας θα το πω, για μία ακόμα συγκάλυψη που δεν πιστεύετε εσείς αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, να μην, όπως και δεν πέρασε κιόλας και για τον κύριο Δημητριάδη και για τον κύριο Ντίλιαν, έτσι, να μην μπορούν να πάνε στη Βουλή να λογοδοτήσουν. Αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. στην Ελλάδα. Δηλαδή, αντί να πάνε στα δικαστήρια, έτσι, για να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει, πηγαίνουν στη Βουλή. Δεν τους έχετε Βουλή, δεν είναι, λέει, σημαίνοντα πρόσωπα. Αυτός δηλαδή, ο οποίος συνεργάστηκε με την ελληνική κυβέρνηση και με το Μέγαρο Μαξίμου και παρακολουθούσαν τους Έλληνες πολιτικούς και όχι μόνο, δεν είναι σημαίνοντα πρόσωπα. Ποιοι είναι στην Ελλάδα τα σημαίνοντα πρόσωπα τελικά? Και αυτοί θα βγουν πούδρα, δεν θα τους αγγίξει κανένας τίποτα και όλα με λιγά. Αυτά επικροτεί ο κόσμος. Καταλάβατε την ηλιθιότητα ενός κόσμου, ο οποίος δεν είναι μόνο ο ηλίθιος αυτός που το αποδέχεται αυτό το πράγμα, πρόκειται επί ηλιθιότητας. Δεν σας έχω πει και άλλη φορά, αυτοί που έχουν πτυχία, δεν σημαίνει ότι πάβει η ηλιθιότητά τους. Δηλαδή ένα πτυχίο δεν σε σταματάει το να είσαι ηλίθιος, που θεωρείτε εσείς ότι θίγεστε κιόλας. Άντε, δεν είστε όλοι ηλίθιοι, είστε μισοί. Εσείς να είστε από τους άλλους που δεν είστε. Δεν είναι αυτό ο σκοπός το αν είσαι ή όχι. Εγώ βλέπω τι γίνεται. Τα αποτελέσματα. Και εσείς αδιαφορείτε γι' αυτό και το μυαλό σας δεν ξέρω πού πηγαίνει όταν κάνουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Να γίνονται δηλαδή συγκαλύψεις και να μην θεωρήσει ότι είναι συγκάλυψη, να μην θεωρήσει ότι έχουν γίνει εγκλήματα. Δεν γυρίσει η κυβέρνηση αύριο μεθαύριο, θα σου πει: εμείς δεν κάναμε τίποτα, αθωωθήκαμε σε όλα. Αθωώνονται μόνοι τους αυτοί. Έτσι. Αυτοί έχουν δικά τους δικαστήρια, δεν έχουν τα κανονικά τα δικαστήρια. Εδώ κάνεις μήνυση σε οτιδήποτε και σε ακυρώνουν. Εσύ πας ψηφίζεις αυτούς που τα ακυρώνουν. Θα έρθει, όταν θα έρθει η ώρα σου, θα ψάχνεις να βρεις απεγνωσμένα και θα πεθάνεις στην ψάφα. Γιατί δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Και δικαίως δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Γι' αυτό θα πεθάνεις στην ψάφα. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας έχει τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο με πρόσφατη δημοσκόπηση η οποία έγινε. Περισσότεροι πεθαίνουν παρά γεννιούνται κάθε χρόνο. Αλλά όταν ο Πρωθυπουργός έλεγε δημόσια ότι χαίρομαι που η χώρα μας μετατρέπεται σε πόλη πολιτισμική, εσείς χειροκροτούσατε και φυσικά τον επιβραβεύετε με την ψήφο σας και πολύ καλά κάνετε. Να δω τι θα μιλάτε αύριο και σε ποιους θα μιλάτε αύριο μεθαύριο. Σήμερα ένα παιδί το οποίο είναι 25-30 χρονών δεν προβαίνει το να κάνει παιδί. Όχι γιατί δεν θέλει, μακάρι να μπορούσε να κάνει στα 25 του. Αν και το θεωρώ λίγο too much πλέον. Αυτή η γενιά στα 25 να έχει και παιδί είναι έγκλημα. Είναι σαν να το μεγαλώνει μπαμπάς του παιδιού, το παιδί του. Κάπως έτσι συμβαίνει, γιατί η ελληνική οικογένεια έτσι δουλεύει. Έτσι, άμα κάνεις ένα παιδί στα 22-23, που τα αφήνετε τα παιδιά σας να παντρεύονται γιατί γνώρισαν τη χαρά. Στο παιδιό μου τη χαρά, έσφαξα ένα κόκορα. Όταν βάζετε τα παιδιά σας να παντρεύονται στα 20, στα 22 τους, στα 25, γιατί δεν μπορείς να κάνω κάτι άλλο. Ή μένει έγκυος στην καστρώνη ο άλλος και εσύ το αποδέχεσαι αυτό το πράγμα σαν γονιός. Τώρα μην με πει κανένας περί εκτρώσεων και αυλώσεων και αυτά θα κυνηγηθούμε ασκήμως. Λοιπόν, ποιος πιστεύετε ότι θα μεγαλώσει το παιδί? Το παιδί σου που το αφήνει ο άλλος τον καστρώνει στα 20-22 του?
1: Α, τον αλήτη.
0: Καθόλου αλήτης. Το τούβλο είναι η κόρη που καστρώνεται. Όχι ότι δεν φταίει ο άλλος που δεν παίρνει την ευθύνη. Αλλά δεν μπορεί να το αποδέχεις. Έχετε παιδί μου, είναι τι να κάνεις. Μεγάλο το παιδί της. Αυτό πάλι είναι το πράγμα. Δεν το έχω καταλάβει, ρε παιδί μου. Αυτή την ανοχή, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα εκκλησίας και αυτά, οι οποίοι κάποιοι τα βρίσκουν και σαν παρονομαστές. Οικονομικά, ένας άντρας, για να πω μια γυναίκα, ένας άντρας, αν δεν πάει 35, δεν μπορεί. Οικονομικά δεν μπορεί. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να έχεις οικονομική δυνατότητα για να κάνεις παιδί. Σήμερα πάρετε ένα παιδί που είναι 2 χρονών, 3 χρονών, που θέλετε να το κάνετε πάρκινγκ σε έναν παιδικό σταθμό. Πόσο κοστίζει το μήνα, ξέρετε? Γνωρίζετε τις τιμές που υπάρχουν στους παιδικούς σταθμούς? 300 με 500 ευρώ κυμαίνεται το μήνα. Εσείς αν παίρνετε.
2: Κάνε λίγο κράτη, ρε τρεβείς.
0: Εσείς αν παίρνετε 7,5-8 εκατοστάρικα το μήνα. Και άντε τόσα να παίρνει και η γυναίκα σας, αν δουλεύει. Μπορείτε εσείς να συντηρήσετε ένα παιδί?
2: Τον ήπιαμε.
0: Άρα οι γονείς εκατέρωθεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
3: Γι' αυτό, δεν νομίζω.
0: Και γι' αυτό επιλέγουν να μην κάνουν παιδί. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί σου λέει ποιος το μεγάλο σε φίλε. Παράδειγμα. Νομίζω στη Γερμανία, δεν είμαι σίγουρος 100%, είμαι στο 95%. Το επίδομα γέννησης στη Γερμανία είναι κοντά στα 15 με 18.000 ευρώ. Αν μπορώ να κάνω και λάθος. Στην Ελλάδα είναι 2.000. Το κράτος μπορεί να σας λέει ότι ξέρω εγώ ή να μας λέει να γίνουν, να γεννάει ο κόσμος κτλ. Αλλά δεν πρημοδοτείται. Δεν κάνει κάτι. Ύστερα δεν προστατεύονται οι έγκυες γυναίκες. Φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει ότι όταν είναι σε ενδιαφέρουσα, έγκυες δηλαδή, χάνουν και δουλειές. Κάποτε τις προστάτευε. Τώρα τα έχουν αλλάξει όλα αυτά. Εδώ. Παράνομο μεν, αλλά πέστε μου εσείς, οι χειροκροτητές του σημερινού καθεστώτος, αυτού που είναι διαμορφωμένο στη χώρα, πώς θα δικαιωθεί μια γυναίκα. Θα πάει στα δικαστήρια, πάρω το αυγό και κούρευτο, φαντάρος θα πάει το παιδί. Το παιδί που περιμένει θα πάει φαντάρος, αν περιμένεις να δικαιωθεί στα ελληνικά δικαστήρια. Από την ελληνική δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια υπάρχουν, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν έχεις ούτε μέρημνα. Ούτε στα νοσοκομεία μπορείς να πας. Εκεί είναι που γίνεται ο μικρός χαμούλης. Άμα μπλέξεις με οπί και με αυτά εδώ, λίστες αναμονής και αυτά εδώ, μετά λες πάρε το αυγό και κούρευτο. Έτσι όπως πάμε, η υπογεννητικότητα φυσικά έτσι είναι από τα κυρίαρχα, κυρίες και κύριοι, και πολλοί φαντάζομαι ότι σε μερικά χρόνια θα πεις δεν θα ζει κανένας, αλλά όλα αυτά είναι προμηνύματα τα οποία υπάρχουν και δεν θα έχει πληθυσμό η χώρα, αλλά δεν θα υπάρχουν συντάξεις, γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι που θα δουλεύουν για να πληρώνουν τις συντάξεις, γιατί έτσι είναι η διατροφική οικονομική αλυσίδα στη χώρα μας, είναι αυτό το μέρος. Έτσι κάποτε, αν θυμάστε καλά, δεκαετία του 80, τα ένσημα δεν τα κυνηγούσε κανένας. Δώστε μου στο χέρι, μην τα δίνεις καθόλου και τα λοιπά. Τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτή την επισημοποίηση των ενσήμων, γιατί πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει να υπάρχουν 1002, etc. Η Ελλάδα επί της ουσίας δεν έχει καμία πολιτική ούτε για την γονιμότητα που υπάρχει, που έπρεπε να υπάρχει, ούτε για τη μητρότητα που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Φεύγουν οι δικοί μας άνθρωποι από εδώ και πάνω στο εξωτερικό και λένε για τα προνόμια, τα μπόνους τα οποία υπάρχουν, όπως και έρχονται αυτοί οι μετανάστες, ο Θεός να τους κάνει μετανάστες, όλος πάντων έρχονται στη χώρα μας και παίρνουν επιδόματα, από εδώ τα παίρνουν με το πρόσχημα τάχα μου δήθεν ότι αυτά τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρ' τα βούγκια εγώ, άσε τώρα φίλε. Δηλαδή με όλη την Ευρώπη έχουμε τεράστια διαφορά, πουθενά δεν υπάρχει ευελιξία σε τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες μας δεν έχουν παιδιά επαφή με την καθημερινότητα. Ποιος από αυτούς, ποιος, πέστε μου εσύ ποιος. Όταν δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις σταθερή δουλειά, τι μέλλον μπορεί να έχεις. Είναι πρόβλημα του συστήματος και δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Γιατί πολλοί κόσμοι θα πει ότι αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας. Δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι το σύστημα τέτοιο. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για να κάνουν παιδιά οι νέοι. Όλος ο κόσμος λέει φταίτε, λέει που δεν κάνετε. Πώς θα κάνει ρε παιδί. Κάτι έκανε, ποιος το μεγαλώσει. Η μάνα του, η πεθερά και ούτω καθεξής. Γιατί και τα δύο παιδιά είναι. Έχουν γονείς και τα δύο, αν έχουν. Και αυτό σας λέω, μην αφήνετε τα παιδιά σας πλέον στα 20-22, δεν ξέρω τι, να κάνει τέτοιες τρέλες. Και χωρίζουν μετά. Χωρίζουν γιατί υπάρχει οικονομική δυσκολία, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Λυπηρόμεν. Αλλά ουσιαστικό δεν. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα στην οποία πολλοί κόσμοι δεν την αντέχει. Άλλοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Προσπαθούν. Κάνουν, ράνουν. Καμιά βοήθεια από το κράτος. Άμα ήταν κανένας άλλος, θα κάνανε προσπάθειες. Νομίζω είναι λογικό. Έτσι θεωρώ εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε τέτοια φάρα, ρε. Είμαστε τέτοια φάρα. Από όσο είπαμε και χθες, φίλε, έχουμε μια τάση να υποστηρίζουμε πάντοτε αυτό το ξενικό. Θυμάστε που είχαν γίνει τότε με τον Παπαναστασίου, είχε μια διαφήμιση με τον Νίκο τον Παπαναστασίου που έλεγε με τα εισαγόμενα, Λαλάκης ο εισαγόμενος. Έτσι, τα θυμάστε αυτά. Που άρχισαν μετά να αλλάζουν οι ταμπέλες από ελληνικά, να τις κάνουν ξένες, να επιτραπεί και ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί θέλαμε να εξυγχρονιστούμε, να κάνουμε ένα. Τα θυμάστε αυτά. Αν τα θυμάστε, θα πρέπει να πάνε να σας δει ο γιατρός λόγω ηλικίας. Πρώτον. Δεύτερον, όλα αυτά εδώ πέρα δεν επηρεάσαν τα επόμενα χρόνια. Δεν ήταν τα θεμέλια αυτής της αλλαγής που σήμερα την πανηγυρίζουμε. Και αν κάτσουμε και βάλουμε τα λεφτά που παίρνετε σήμερα, με τα λεφτά που παίρνετε με δραχμές πριν μπει η χώρα στην Ευρώπη. Ζημιωμένοι είστε. Είμαστε ζημιωμένοι, δεν είμαστε κερδισμένοι σε τίποτα. Γιατί ό,τι έχει αποκτηθεί, κυρίες και κύριοι, επί δραχμής, τα έχει σήμερα. Ό,τι έχει αποκτήσει με ευρώ, έχει κάτι νόμους κατσέλιδες και τα ιστορίες. Αν δεν τα λέω καλά, να με διορθώσετε. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο και μάθουμε το τι ακριβώς μας συμβαίνει, ίσως υπάρχει μια ελπίδα στις 100, ίσως, λέω ρε παιδί μου, να μπορείς να το διορθώσεις. Τέλος πάντων. Καλησπέρα μου στο Λούι. Σωστά, Λούι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μετά το θυμήθηκα, αλλά το. Επειδή άλλαξα θέμα, γι' αυτό και δεν το έκανα. Το 74 στην Κούσκουρα ήταν το πρώτο Γκούτης. Στην Κούσκουρα. Ανεβαίνοντας αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα Γκούτης εκεί. Νομίζω, και το λέμε πλήρη γνώση, ήταν η ωραία εκεί, η παγωτό, η ωραία, η τότε ωραία, έτσι, όχι τώρα, δεν έχει καμία σχέση νομίζω, ήταν η ωραία, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε φάει παγωτό εκεί, στην Κούσκουρα, φημιζόταν για τον Ντουρμά, στην ότι Ντουρμάς ρε πρόβατο εσύ, μπράβο, λοιπόν, φοβερό παγωτό, και πηγαίναμε κάτι, περίεργες ώρες, 2-3, έτσι, καλές εποχές, άλλο παγωτό, άλλη φάση, άλλη κατάσταση, αγνά πράγματα. Ήρθε ο ξυγχρονισμός, κλείσαν και αυτά. Αλλά ξάχνει.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διαλέ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Βαλκανάνθρωπος. Α, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, κομψότατο, και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και τα σγραμμάς. Έτσι, έχουμε και την υποκινητικότητά μας, έχουμε και τα... και τις οικογένειες, τις ελληνικές οικογένειες που διαπρέψαν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και την ΠΑΟΚΑΡΑ με τις μεταγραφάρες μία πίσω από την άλλη. Ντόμινο μεταγραφών. Λοιπόν, πάμε.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
12: Και τρενάκι και τραμπολίνο.
13: Και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: πάει και αυτή. Έτσι, έφυγε και η Bonnie Tyler, η ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν το είχατε μάθει κιόλας. Είναι εντατική και σε αυτά εδώ, στην Πορτογαλία, κάπου στη Λισαβόνα. Αλλιώς του μείνει φοβερά τραγούδια, άλλα χρόνια, άλλοι άνθρωποι και όχι μόνο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com, κυρίες και κύριοι. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Τώρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε, και φαντάζομαι ότι θα το έχετε καταλάβει, ότι θα πρέπει να είσαστε, όταν συμμετέχετε σε μια εκπομπή, την οποία δεν σας υποχρεώνει κανένας, ούτε να την ακούτε, ούτε να συμμετέχετε, όταν θα θέλετε να το κάνετε, να είστε εναρμονισμένοι με αυτό που επιτάσσει, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω βερεσέ βέβαια, γι' αυτό και μερικές φορές δεν σας αφήνω να ξεφύγετε από αυτό που θέλετε να πείτε, για τον απλούστατο λόγο δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει ότι κατεβάζει την κλάβα του καθένα. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα τώρα τα άλλα τα βλέπουμε εν καιρό. Τώρα, αν κάποιοι θίγεστε και τα λοιπά και τα λοιπά, σημαίνει ότι σας αγγίζει ο ορισμός και ο χαρακτηρισμός. Έτσι, να τα λέμε κιόλας. Αυτό που γράφει Σάκη, δεν ξέρω ποιο είναι το σούπερ αυτό. Δεν το ξέρω. Το Βερόπουλος λέει, σούπερ Βέρο λέει, γράφεται στην Σερβία. Αλλά μας διορθώνει άλλος όμως. Εσύ τώρα τι κάνεις που είσαι εκπρόσωπος των Βαλκανίων. Βερόπουλος είπες, ρε φίλε, ότι είναι Λασπάρ. Βέρο. Τώρα μας το λες ότι είναι Βέρο. Το είπες προηγουμένως. Όχι, ψέματα, είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Ψεύτης, έτσι δεν έλεγε το Τσίπρα. Είστε ψεύτης, ο Μητσοτάκης. Να τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα κρύβεις εσύ, λες ότι θέλεις εσύ. Τα λες αυτά που ακριβώς συμβαίνουν. Γεια σε παρακαλώ.
1: Να πάνε στο διάλογο όλοι!
0: Να πάτε και να μην γυρίσετε, να πούμε. Άμα γυρίσετε, πάρτε κανένα τηλέφωνο να βρεθούμε εκεί πέρα που θέλετε.
1: Τα καθισήματα!
0: Όχι. Δεν υπάρχουν καθισήματα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
2: Να μιλήσω.
0: Βεβαίως. Εσείς.
2: Εγώ είμαι η δεύτερη φορά που παίρνω. Πρώτη φορά είπα για τον Στασινόπουλο, θυμάσαι. Πρώτος πρόεδρος.
0: Ναι. Μπράβο, ναι.
2: Τώρα θα πω για το Goodies.
0: Ναι.
2: Πρέπει 90% το πρώτο πρέπει να είναι σε συντηρησία απέναντι στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Όλοι λένε για την Κούσκουρα ότι ήταν το πρώτο.
2: Και μετά είναι η Κούσκουρα.
0: Α, πρώτα ήταν εκείνο.
2: Εκείνο πρέπει να ήταν πρώτο. Γιατί δούλευα εγώ στο λογίστρια στα Λαδάδικα,
0: ναι,
2: και περνούσα από εκεί.
0: Πότε, εσείς αν επιτρέπετε, πότε δουλεύετε εκεί. Η χρονολογία δηλαδή.
2: Τώρα... Πριν 50 χρόνια.
0: Δεκαετία του 70.
2: Και, αλλά είχε ανοίξει εκεί απέναντι ακριβώς σε δέντρα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
2: Στην αρχή της ήμουν.
0: Ναι, κατάλαβα. Όχι στη γωνία που είναι το φαρμακείο.
2: Όχι στο φαρμακείο, είναι λίγο μετά.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Ούτε που έχει παντόφλους και έχει δίπλα ένα άλλο.
0: Ναι.
2: Τώρα,
0: κατάλαβα. Το θυμάμαι και εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν προγενέστερο της Κούσκουρα.
2: Νομίζω ότι πρώτο εκείνο ήταν.
0: Άσπα, δεν θα μαλώσουμε.
2: Είχε και ένα που και τώρα λέω ας πάρω και δεύτερη φορά.
0: Καλά κάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί είχα πει και το ποίημα τότε του Στασινόπουλου, θυμάσαι.
0: Ναι, θυμήθηκα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Άντε, γεια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Κώστας από Κατερίνη παίρνω.
0: Γεια σου, Κώστα από την Κατερίνη.
3: Σε παίρνω τρίτη φορά τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες.
3: Που ασχολείσαι με... ακούω τις εκπομπές σου, όχι κάθε βράδυ, αλλά
0: όσο
3: μπορώ τις περισσότερες τις ακούω. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω που λες για τον Έλληνα έτσι, εκείνο να γίνει φιλότιμος, να γίνει να συνεργαζόμαστε το ένα τ' άλλο, να κάνουμε, να δουλέψουμε, να... Πιστεύεις ότι, εγώ πιστεύω πιο εύκολα είναι να γίνω εγώ ο Ντιέγκο Μαραντόνα παρά να γίνουν αυτά που λες εσύ για τους Έλληνες.
0: Αν έχεις το χάρισμα αυτό, μαζί σου είμαι. Να σε χειροκροτήσω. Αλλά ένας κλασικός, Κώστα, ένας κλασικός Έλληνας, αν καταλάβει τι είσαι ο Μαραντόνα, θα σε φθονήσει. Εγώ θα χαρώ και θα σε χειροκροτήσω, φίλε. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι,
3: κατάλαβα τι λες. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ό,τι θες.
3: Πες ότι μπορούσε να γίνει, δεν γίνεται βέβαια αυτό που λέω εγώ, αλλά μπορούσε να γίνει κάτι και μέσα σε μία ώρα, σε μία μέρα να εξαφανιζόμασταν όλοι οι Έλληνες, να μην υπήρχαν Έλληνες στον πλανήτη.
0: Ναι.
3: Τι θα έχανε η ανθρωπότητα?
0: Τίποτα, σε πληροφορώ.
3: Τη λαμουγιά, το παπατζιλίκι, την αχαριστία, την αγνωμοσύνη, το βόλεμα, το γλύψιμο. Οι μισοί έχουν γίνει γλυκούλιδες, οι άλλοι μισοί έχουν γίνει φλούφλιδες.
0: Καλούτσικοι.
3: Τι θα χάσει η ανθρωπότητα άμα λείψει ο Έλληνας?
0: Έχασε Βενετιά, βελώνει, δεν λένε.
3: Ναι, και να μην βγει κανένας μετά από μέρα και μου πει: βγάλαμε τον Μέγα Αλέξανδρο και βγάλαμε τον Κολοκοτρώνη και βγάλαμε τον Καραϊσκάκη.
0: Καλά, αυτοί βγήκανε. Μετά τι έγινε, κοίτα.
3: Αυτοί βγήκανε. Εμείς τώρα τι βγάλαμε, ποιον βγάλαμε?
0: Εμείς τι βγάλαμε? Να μην πω τι βγάλαμε.
3: Δεν βλέπεις τον οχαδερφισμό, δεν βλέπεις που κανένας δεν θέλει να... οι επαναστάσεις, Πασχάλη, γίνονται με θυσίες. Δεν γίνονται από τον καναπέ και από το Facebook.
0: Δεν είμαστε διατεθειμένοι για τέτοια πράγματα, να ξέρεις.
3: Δεν θέλουμε να χάσουμε το βόλεμά μας.
0: Ακριβώς.
3: Και γι' αυτό ψηφίζει το 85% αυτά τα κόμματα, Πασχάλη, γιατί ο Έλληνας σκέφτεται ότι εγώ είμαι ο μάγκας και εγώ θα περάσω καλά. Δεν με νοιάζει για τους άλλους, θα ψηφίσουν.
0: Ναι.
3: Εγώ να περνάω καλά.
0: Ναι, αυτό
3: έτσι
0: είναι.
3: Έτσι λειτουργούμε το 99%. Και αφού λειτουργούμε έτσι, θα γίνουν όλα, θα δρομολογηθούν όλα ένα-ένα, Πασχάλη. Αυτά που είναι δρομολογημένα θα συμβούν όλα. Και ναι, συμβαίνουν ήδη.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει.
3: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, Πασχάλη.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Παίρνω από αρχεία και δεν ξέρω αν έχω καλό σήμα. Ακούγομαι
0: πολύ
4: καλά.
0: Πολύ καλά ακούγεστε. Από πού παίρνετε επαρχία, λέγοντας, τι εννοείτε?
4: Καλά, τον Κουτί ο φίλος μου, σε Τούμπα μένω.
0: Α!
4: Καβάλα.
0: Καρβάλι, βέβαια, τα κουραμπιέδες.
4: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τα Goodies. Δεν ξέρω τώρα πώς ανοίξαν τότε. Θυμάμαι εγώ το δικό μας στη γειτονιά, στη Λάουρα Ευζώνων.
0: Λάουρα.
4: Ναι. Βασιλέως Γεωργίου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, έβλεπα εκεί πολλούς σερβιτόρους και όλα, γινόταν χαμός.
0: Μπράβο, είχε και σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων είχε.
4: Μπράβο, και από το πλάι έτσι και στις πρασιές, δεν ξέρω, βάζα και τραπέζια, πάρα πολύ κόσμο. Ξαφνικά το καλοκαίρι γυρίζω από διακοπές, είχε κλείσει στραβά μια απεργία αυτή, δεν ξέρω τι ζητούσανε, τον είχαν γονατίσει. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι ήταν κλειστό, νομίζω. Και μετά αυτό σου στραβάει όλους μια απόλυση. Και κάνει το self-service που ήταν λίγο δύσκολο, ας πούμε.
0: Ναι, από τότε. Λες δηλαδή από τότε ξεκίνησε το self-service?
4: Από τότε ξεκίνησε το self-service. Ναι. Του τράβηξε όλους μια απόλυση.
0: Αυτό ξέρω, πότε γίνεται όμως? Δεκαετία του 80-90.
4: Πρέπει να είναι 79-80 τότε.
0: Δεν πιστεύω ότι. Όχι, εκείνες τις εποχές δεν πιστεύω ότι είχε self-service. Ποιο αργά είναι?
4: Μπορεί πιο αργά. Αλλά
0: αργά. Κάνει... 90 και πρέπει να είναι.
4: Όχι τόσο πολύ. Του τραβάει όλους μια απόλυση, γιατί ήμασταν μικρά παιδιά. Δηλαδή μπορεί να ήμασταν, ας πούμε, 12, 75, όχι ψέματα, 78 με 80 εκεί πέρα. Και το έκανα σε ελφέρος, το οποίο δεν ήταν...
0: Εγώ εξ όσων θυμάμαι, ρε παιδί μου, δηλαδή η δεκαετία του 80 είχαν σερβιτόρους τα Goodies.
4: Ναι, ναι. Και πάλι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, γινόταν χαμός. Αυτοί φορούσαν μια κρέμ που κάμισο με
0: καταστολή. Μπράβο, γυλαίκο νομίζω, γυλαίκο, δεν φορούσαν,
4: ναι, γυλαίκο. Κάτι τέτοια φορούσαν.
0: Τι ωραία.
4: Και γενικά είναι. Από τότε έγινε αυτό που το self-service που δεν ξέρω αν θα πει.
0: Εξεφανιστήκαν όλα μετά.
4: Ναι, και μετά έγιναν όλα έτσι από τότε. Mm. Ένα διάστημα νομίζω ήταν, από ό,τι είχα ακούσει, και ο Κούλης Αποστολίδης μάναντζερ.
0: Ναι, και αυτός ήταν μέσα στο τέτοιο. Αλλά ναι, άλλοι το ξεκινήσανε, το ξεκινήσαν αυτοί.
4: Ναι, καλά, αυτός ήταν μάναντζερ.
0: Ο Φόλιας ήταν ο ένας.
4: Ναι. Και μετά είχε και ένα μαγαζί και αυτός, φρασάιες, πώς το λένε.
0: Καλά, έτσι γίνεται, ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
4: για
0: πολύ.
4: Χαρά, για.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον δόκτωρο.
5: Λοιπόν, σε παίρνω γιατί εδώ στην Καβάλα υπάρχει, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, για την απόθεση αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στις ρογμές οι οποίες δημιουργήθηκαν από την εξόριξη πετρελαίου.
0: Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, γι' αυτό και δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω καν το θέμα. Τώρα τι μου το λες αυτό, δεν το ξέρω.
5: Είμαι εκτός θέματος σήμερα.
0: Δεν είσαι. Είπες
5: κάτι για επενδύσεις, γι' αυτό.
0: Επενδύσεις, είπαμε, επένδυση θεωρούμε αυτόν που παίρνει ένα άγωνο μέρος και το κάνει δάσος. Μεταφορικά.
5: Συμφωνώ και επαυξάνω, εκεί πάνω είναι το θέμα. Ναι. Στο θέμα είμαι.
0: Ναι.
5: Αυτοί, εδώ λοιπόν οι υποστηρικτές αυτής της αναπόθεσης διοξείδιου του άνθρακα λένε ότι είναι μια επένδυση. Εγώ ξέρω ότι η επένδυση είναι επί ενδύο. Βάζω κάτι σε αυτό που υπάρχει. Τον τίνω αυτό που υπάρχει περισσότερο.
0: Ναι.
5: Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο. Είμαι πάλι εκτός θέμα, άμα είναι εκτός.
0: Όχι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, επειδή δεν το ξέρω τώρα αυτό που λες το συγκεκριμένο το θέμα, γι' αυτό. Πρέπει να το δω αυτό τώρα για το. Αποθήκες, ας πούμε.
5: Αν σταματάω.
0: Εντάξει, αποθήκες τώρα διοξείδιο ανθράκων, τώρα είμαι και εγώ σχεδόν άσχετος με αυτό, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω, δηλαδή θα πεις, αλλά εγώ θα συμφωνώ. Εντάξει, θε. Σα ακούω.
5: Άστο, Πασχαλή, εντάξει.
0: Έγινε, καλά, γιατρέ μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Καλώ στα μάτια μα τα δυο.
6: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σα, κύριε Γιαγκούλα.
6: Την καλησπέρα μου και στο προλαλήσαντα τον ιατρό, τον οποίο τον περιμένω σε πολιτική αναμέτρηση. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Αλλά ως Γιαγκούλας εγώ θα τον περιμένω.
0: Μάλιστα. Και αυτό σε περιμένει. Απλά πρέπει να το κάνουμε τώρα σύντομα.
6: Θα το κάνω όπου δεν θέλετε, γιατί δεν αντέχω, τα έχω κρατημένα πολλά. Τέλος πάντων. Μυστικά με πολιτική άποψη, όχι κρατημένα προς ναι. Το άλλο με άλλη σκέψη. Είπατε ότι άγωνο μέρος και το μετατρέψαμε σε δάσος. Δεν είναι.
0: Όταν παίρνεις, παιδί μου, ένα χέρσο μέρος,
6: ναι.
0: Που δεν υπάρχει τίποτα και σηκώνεις μια μονάδα επιχειρησιακή και μαζεύεις 2.000 άτομα και δίνεις σε 2.000 χιλιάδες. Αυτό είναι επένδυση.
6: Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο κύριος Πρωθυπουργός. Παρέλαβε μια χώρα τελείως άγωνη, μια χώρα τελείως η οποία δεν είχε να προσφέρει τίποτε στον πολίτη.
0: Ούτε τώρα.
6: Τι λέτε, κύριε Πασχάλη?
0: Πείτε
6: μια βόλτα σήμερα που κάναμε με το Χάουι, μια βόλτα εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Ναι. Τι υπάρχει.
6: Κόσμος.
0: Σοβαρά, έχει κόσμο ο Δήμος Θερμαϊκού?
6: Αλήθεια σας λέω, κύριε Πασχάλη μου.
0: Εκπλήσωμαι, πέφτω από τα σύννεφα.
6: Βελόνα να ρίξει, δεν πέφτει. Αλλά δεν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι είναι ο άνθρωπος παρέλαβε μια χώρα.
0: Πέστε μας, επενδύσεις θέλω να ακούσω. Δεν μου τα λέτε όμως. Επενδύσεις που έκανε η χώρα με το Μητσοτάκη αυτό.
6: Τώρα στη Βουλή άκουσα το απόγευμα για τη Βασιλίτσα. Ένας επιχειρηματίας βάζει του κόσμου τα εκατομμύρια να αξιοποιείται για το χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα.
0: Συγγνώμη, το χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα υπάρχει.
6: Είναι πλήρως εγκατελειμμένο και ψηφίζεται και στη Βουλή.
0: Υπάρχει, κύριε Ιαγκούλα, υπάρχει. Μην προσπαθείτε να κάνετε άσπρο μαύρο.
6: Δεν λειτουργεί.
0: Να πάει αυτός ο επιχειρηματίας κάπου που δεν υπάρχει και να δημιουργήσει.
6: Είναι σε άσχημα χάλια, είναι εγκατελειμμένο.
0: Να πάει σε μέρος που δεν έχει για να επενδύσει. Εδώ δεν επενδύει.
6: Τέλος πάντων,
0: πού ανήκει η Βασιλίτσα, το χιονοδρομικό, πού ανήκει?
6: Είναι στο ΤΑΙΠΕΒ.
0: Α, μπράβο. Μαρμίτα δηλαδή. Μαρμίτα. Μοιρασιά.
6: Αυτός που το πήρε.
0: Ναι.
6: Εντάξει, μπορεί να τυχαίνει να είναι δεξιός. Αλλά ο άνθρωπος θα
0: πέφτει από τα σύννεφα. Να μην λες τέτοια πράγματα.
6: Πώς μα λέω την αλήθεια.
0: Λέει την αλήθεια, την αποκρύπτε την αλήθεια με τον τρόπο σας.
6: Οι δεξιοί έχουν μόνο αυτό το αίσθημα.
0: Το προνόμιο. Ναι, ναι, ναι.
6: Έστω, πείτε το και πρώτα, το θείο χάρισμα της ανάπτυξης. Δεν είναι άνθρωποι να περιμένουν.
0: Ναι, εγώ περιμένω να μου πείτε επένδυση, αλλά δεν μου λέτε.
6: Τι να σας πω, μπορεί να βλέπουμε
0: και αυτό που είπατε δεν είναι τίποτα. Υπήρχε το χιονοδρομικό.
6: Όχι, εντάξει. Αυτό τυχαία γιατί του παρακολουθούσα στη Βουλή.
0: Εντάξει, okay.
6: Όλα τα κόμματα το καταψήφισαν εκτός από την Δημοκρατία. Γιατί έχει μυαλό. Στην ανάπτυξη.
0: Κοιτάξτε, κύριε Γιαγκούλα, ακούστε λίγο.
6: Ορίστε.
0: Το να πουλάς δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο δεν είναι επένδυση. Είναι παραχώρηση πλάι. Κυριαρχίας. Το έχετε καταλάβει αυτό εσείς οι δεξιοί?
6: Ή το πλήρως.
0: Το κάνετε
6: τους
0: δεξιούς γιατί μόνο δεξιοί δεν είστε, αλλά τέλος πάντων.
6: Ήταν ερείπιο το μέρος και ο άνθρωπος θα το αξιοποιήσει.
0: Κύριε Γιαγκούλα, πήγε στο υπερταμείο, είπατε νομίζω, σωστά?
6: Ναι.
0: Μπράβο.
6: Εκεί ανήκει. Αυτό, και τώρα ναι. Το πήρε αυτός, θα δώσει ψωμί σε 300 οικογένειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, πρώτα να τις δώσει και μετά να μας τραγουδήσει.
6: Τζάμπα
0: το παίρνει.
6: Όχι, θα βάλει χρήμα, θα επενδύσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
6: Τώρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, αλλά όχι, όχι. Εγώ παρακολουθούσα στη Βουλή και έμεινα βαθύτατα ικανοποιημένος.
0: Απλά αυτό που έχει διαφορά είναι ότι δεν κάνει επένδυση, τον παραχωρεί το υπερταμείο, έτσι, για να τον λύσει. Α, πάει να κάνει καινούργιο χιονοδρομικό δίπλα. Γιατί δεν πάει να κάνει?
6: Μα δεν μπορεί να κάνει δίπλα από τη στιγμή που υπάρχει Βασιλίστα.
0: Και τι, αφού δεν δουλεύει, δεν είπατε ότι είναι εγκατελειμμένη?
6: Υπάρχει όμως 150 μέτρα από το χώρο,
0: ναι,
6: που υπάρχει.
0: Είπατε όμως ότι είναι εγκατελειμμένο, δεν δουλεύει. Σωστά.
6: Ναι, είναι στάσιμα χάλια.
0: Ωραία. Α, το ισοπεδώσει και α φτιάξει καινούργιο.
6: Θα φτιάξει και εδώ από την αρχή να το κάνει.
0: Μα δεν μπορεί να το κάνει, κύριε Γιάννη.
6: Ο Τσικόφρο, κύριε Πασχάλη, μόνο ο δημοκράτης έχει μέσα την τάξη, την τάση της αξιοποίησης. Έχει την τάση του δημιουργό. Εγώ δημιουργώ. Εγώ.
0: Δεν δημιουργεί τίποτα, κύριε Γιάννη. Μην προσπαθείτε να μας πείσετε.
6: Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, άλλο θα το δούμε. Και πάλι επιμένω ότι παρέλαβε ο κύριος Πρωθυπουργός μια χώρα τελείως άγωνη, τελείως άκαρπη.
0: Και την αφήνει σε χειρότερη μοίρα. Ναι, σωστό αυτό.
6: Έφορο χωράφι το οποίο καλεί όλους τους Έλληνες.
0: Που καλλιεργείς, δηλαδή είναι ένα έφορο χωράφι στο οποίο δεν κατρακυλάνε ούτε χελώνες, κύριε Γιαγκούλα. Δεν παράγεις τίποτα, κύριε Γιαγκούλα, δεν παράγεις τίποτα.
6: Κύριε Πασχάλη,
0: μηδέν δυναμική έχεις.
6: Και ο κόσμος ανάλογα θα πράξει.
0: Εντάξει. Ποιος ο κόσμος, καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
6: Πάνω από 45% άνθρωποι λογικά σκεπτόμενοι, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται το μέλλον της οικογένειας και της πατρίδας, θα του δώσουν πάλι τη δυνατότητα να κυβερνήσει, γιατί είναι ο καλύτερος. Είναι ο σύγχρονος κυβερνήτης. Είναι ο δεύτερος Καποδίστριας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σταλεί από τα ουράνια για να βοηθήσει αυτή τη χώρα, η οποία μέχρι τώρα έπεσε σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν ικανοί να τη διοικήσουν. Πρέπει κάθε μέρα πριν βγούμε από το σπίτι μας να πούμε ένα ευχαριστώ στον Θεούλη που μας τον έστειλε. Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαγκούλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, κύριε μου.
7: Γεια σου, ρε Πασχαλάκο.
0: Γεια σας, γεια σας.
7: Έχεις πει πολλά. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
7: Α, ωραία. Έχεις πει πολλά για το κέντρο κάτω.
0: Ναι.
7: Αγίας Σοφίας και Διαγώνιο εκεί πέρα, και εγώ έζησα όλη μου τη ζωή εκεί πέρα. Είπες για την ωραία,
0: θυμήθηκα
7: τα γκούντι στον Γιαννάκη, τον Διονυσιάζη, τον φίλο μου, δεν ξέρω και όσο έχω πολλά χρόνια να τον δω, με τη Χρύσα τη γυναίκα του, μόλις είχε αγοράσει τα γκούντι από έναν Αθηναίο. Ο Γιάννης ο Διονυσιάδης. Και πηγαίναμε, τρώγαμε εκεί πέρα. Μετά πηγαίναμε στο Ελιζέ. Άλλος φίλος μου, Δημητράκης ο Νικολαίδης, παλιός παράγοντας του ΠΑΟΚ. Και φίλος και με τον Αριστίδη πάρα πολύ, τον γιατρό. Και κουμπάρι μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί στο Ελιζέ με την Κέτη, με τους ΠΑΟΞίδες. Μιλούσαμε. Πιο κάτω, μετά πηγαίναμε, βλέπαμε τον Πανταζή, τον Τάκη. Το θυμάστε το Ανθοπολείο?
0: Ναι, καλά Πανταζή, δεν θυμάμαι, τι σοβαρά μιλάς.
7: Μάλιστα, μια μέρα πριν κάνα 2-3 χρόνια, όταν ήσουν εσύ νυχτερινός, μία
0: ή 12. Μετά τις 12, ναι.
7: Ναι, μετά τις 12, ναι. Πηγαίνω μια φορά στο μαγαζί του στον μπαμπά, γιατί με τον μπαμπά ήμασταν συμμαθητές.
0: Ναι.
7: Νυχτερινός, μία ή 12.
0: Μετά τις 12, ναι.
7: Ναι, μετά τις 12,

0: γνώριζα από τη φωνή σου, αλλά είπες πως γνώρισες την Κέτη. Είπες ότι γνώρισες στο γήπεδο. Και μου λέει, και λέω, εγώ ένα ξέρω Κώστα και Κέτη που γνωρίστηκα στο γήπεδο, λέει. Έτσι σε έκανα και να με αγκαλιάζει ο Τάκης. Τέλος πάντων, εγώ πήρα για να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούω τελευταία πολύ στην εκπομπή σου, Πασχάλη, και ξέρεις ότι και σε αγαπούμε και σε εκτιμούμε. Θέλω να πω κάτι για μερικές αντιδικίες προέκυψαν και δεν με ενδιαφέρουν καθόλου και δεν με αφορούν. Θέλω να πω μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ένας κακός ομιλητής αναλώνεται στο να κρίνει τους συνομιλητές του. Αντί να ανταλλάσσει σκέψεις και επιχειρήματα, εστιάζει στα πρόσωπα, στις αδυναμίες τους, στα λάθη τους, δημιουργώντας αντιπαραθέσεις που δεν οδηγούν πουθενά.
1: Δεν ενδιαφέρουν
0: ένας
1: και κανέναν.
0: Ένας μέτριος ομιλητής, ορίστε.
1: Δεν ενδιαφέρουν και κανέναν.
0: Και κανέναν, ακριβώς. Πολύ σωστά. Ένας μέτριος ομιλητής περιορίζεται στην επικαιρότητα. Αναπαράγει ειδήσεις και γεγονότα. Ενημερώνει και σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω του. Όμως σπάνια προχωρά βαθύτερα, αναζητώντας το ουσιαστικό νόημα πίσω από αυτά. Ένας καλός ομιλητής όμως προτείνει ιδέες, εμπνέει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές.
4: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και φυσικά. Γελάμε. Έχετε κάτι ωραία μηνύματα. Εκτός από αυτά που με βρίζετε, δεν με πειράζει. Έχει ένα ωραίο ο Χριστόδουλος. Άκου. Θες ένα έφορο χωράφι που παράγει μπανάνες στο γράμμο. Α!

0: Είσαι Θεούλης Χριστόδουλε. αυτό το οικόπεδο. Έφορος σε εισαγωγικά χωράφι που παράγει μπανάνες στο γράμμο. Το καλύτερο. Αυτές είναι επενδύσεις, άντρεφε. Έτσι δεν τα λέμε. Άιντε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για γαμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90. Είναι στη διακριτική σε ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Δημήτρη Γνατήρη, άκου λίγο. Εγώ μπορώ να αφήσω τον οποιονδήποτε να μιλάει όσο θέλει να μιλάει, αρκεί να μην προσβάλλει κανέναν. Το είπε και ο κύριος Κώστας προηγουμένως. Το οποίο εσείς μάλλον δεν το αντιλαμβάνεστε. Μπορώ να διαφωνώ, γιατί εγώ τη διαφωνώ. Νομίζεις. Και τι πρέπει να κάνω, να τον δίνω, να τον βρίσω, να τον κλείσω. Μα δεν προσβάλλει κανέναν. Όταν δεν προσβάλλεις κανέναν και δεν πας επί προσωπικού, έχεις ακούσει ποτέ τον Γιαγκούλα να μιλάει για κάποιον άλλον? Έχεις ακούσει ποτέ τον Γιαγκούλα να καταφέρεται κατά του παρουσιαστή, όποιον παίρνει τηλέφωνο? Αυτό το χούι έχετε περισσότερο, επειδή δεν μπορείτε να ακούσετε ή να συμμετέχετε σε κάτι. Όταν το κάνετε, βάλετε κατά προσώπου ή προσώπων. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι διαφωνείς. Και εγώ διαφωνώ. Γιατί η Βασίλισσα προσπαθεί να με πείσει και εμένα, όπως προσπαθεί να πείσει όλο τον κόσμο, ότι είναι μια επένδυση που δεν είναι. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά μην τα παίρνεις έτσι όλα στραβά. Δεν είναι. Γεια σου Γιώργο Τραγάκη. Το μοντέλο self-service όπου ο πελάτης παραγγέλνει και παραλαμβάνει μόνος του το φαγητό του από το ταμείο εισήχθη από την εταιρεία στα καταστήματα το 77. Τα goodies ήταν η πρώτη αλυσίδα που έφερε αυτή την πρακτική σε εμάς. Το 87 πάντως που με πήγαινε ο παππούς μου σε αυτό, λέει ο Θόδωρος Μουτσόπουλος, ήταν στην Αγίου Δημητρίου πριν την Ευαγγελίστρια. Δεν είχαν σερβιτόρους. Το 87, ναι, η δεκαετία του 80 θυμάμαι και εγώ, γιατί εντάξει, μωρό ήμουνα, νεογέννητο. Έτσι, θυμάμαι όμως σερβιτόρους το 87. Το 80, τη δεκαετία του 80. Μετά σιγά σιγά. Καλησπέρα στον Κώστα του Παπουλίδη, στο Φώτη του Μπαμφώτη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρό Δερμαγιανιτσά, στο Θωμά του Μπομπόναρη, στο Βαλκανικό το Πόιντερ. Πασχάλη, η μέση Ελληνίδα με το επίπεδο νοημοσύνης που διαθέτει όταν είναι σε μικρή ηλικία και πρέπει να γουστάρει και να κάνει ζωή, αυτή κάνει παιδιά. Και όταν φτάσει στα 40 φεύγα και πρέπει να ασχοληθεί με την οικογένειά της, τότε θυμάται ότι πρέπει να κάνει τη ζωή της φοιτήτριας που δεν έκανε στα 24 της και χωρίζει. Πολύ έφυγε στα 45. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Καλησπέρα στον Βαγγέλη Παναγιωτήτη, στον Πέτρο τον Τζάμι. Το πρώτο Πασχάλι ήταν στην Τζιμισκή και λεγότανε Grill House. Το 76 έγινε Goodies και άνοιξε το δεύτερο στην Κούσκουρα απέναντι το Σάμις. Ναι, σωστά. Στην Κούσκουρα δεν είχε Σάμις, ρε. Εκτός αν ήταν ένα μικρό Σάμις. Ναι, πρέπει να κάνει ένα μικρό εκεί. Λέει ο Μπάμπης ο Ινόπ, λέει, και η Χαλκιδική ήταν κάποτε ελληνική. Σωστό. Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης. Καλησπέρα, ναι. Ο Ολιβάρης είχε βάλει μια γκολάρα από πολύ μακριά. Ήμουν παρόν. Μέτρα, ταριά, μέτρα. Πασχάλη, σε εκτιμώ, αλλά νομίζω ότι αυτοπαραμυθιάζεσαι με όλους αυτούς που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους και αναφέρεται φυσικά στην μεταγραφή του Τάχα. Όχι του Τάχα μου, που λέμε εμείς Τάχα-Τάχα, του Τάχα από τη Σουηδία, που δεν είναι Σουηδός, αλλά μοιάζει κάπως κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε. Αμάνα.
1: Το κλείσα. Επειδή δεν ήξερα ότι θα είμαι ο πρώτος. Λοιπόν, Πασχάλη, Γιώργος λεγόμενος, ακούω κάθε βράδυ. Δεν παίρνω βέβαια τηλέφωνο, αλλά ώρες. Νιώθω την ανάγκη να τα πω κι εγώ.
0: Να τα πείτε.
1: Μιλάμε για επενδύσεις που δεν γίνονται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον, αν γίνει κάποια επένδυση, θα πρέπει να μας πει κάποιος, είναι παραγωγική. Είναι σαν και αυτή που είπε ο κύριος Γιαγκούλας, ότι κάνουν χιονοδρομικό. Τι θα εξάγουμε?
0: Χιόνι.
1: Όχι 500, 1000 να δουλέψουμε.
0: Μαύρο χιόνι.
1: Θα εξάγουμε κάτι. Προστιθέμενη αξία θα έχει αυτό, αυτή η επένδυση. Δηλαδή μια παραγωγική επένδυση, τόσα χρόνια λέω, δεν παράγουμε τίποτα, δεν εξάγουμε τίποτα. Πώς θα έχουμε προστιθέμενη αξία, αν δεν εξάγουμε κάτι, ένα προϊόν, ένα οτιδήποτε? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πιο εύκολο πράγμα, πυρομαχικά, που θα τα πάρουν όλοι με κλειστά μάτια. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν είναι ικανή να κάνουμε.
0: Μα εμείς το είχαμε και το πουλήσαμε, τα δώσαμε στο ευρύ.
1: Αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή, πες πως δεν βρίσκουμε κάτι άλλο να εξάγουμε, καρφίτσες που σταμάτησε να κάνει ο κόσμος στις βιοτεχνίες. Τουλάχιστον πυρομαχικά. Που τα θέλουν όλοι, που
0: όλοι
1: ψάχνει να βρει τώρα εμπόρους να αγοράσει όπλα. Και εμείς δεν στήσαμε ούτε μια μονάδα να παράξουμε κάτι το οποίο θα φεύγει με κλειστά μάτια. Και θα μένει και για μας το απόδειγμα, γιατί πρώτος πελάτης είναι το ελληνικό στρατός.
0: Ναι, βέβαια, ελληνικό στρατός, το ελληνικό δημόσιο.
1: Δηλαδή, αυτό που το βλέπω εγώ, που είμαι ένας απλός επαχειρηματίας, ένας επαγγελματίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να το δει μια ολόκληρη κυβέρνηση, δεν μπορούν να το δουν οι σύμβουλοι επενδύσεων, οι σύμβουλοι ασφάλειας που τους έχουμε και μόνο τους πληρώνουμε. Είμαι δηλαδή απαγοητευμένος παντελώς από όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Είναι επιλογή μας όμως, είτε μας αρέσει είτε όχι, ο κόσμος ψηφίζει και κρίνει ότι θα είναι αυτή.
1: Τα ακούω και αυτό, ρε Πασχάλη, αλλά και αυτό δεν είναι λόγο,
0: δεν
1: είναι δικαιολογία.
0: Δεν μπορείς να αντιδράσεις.
1: Όταν βγεις στο μπαλκόνι ο πολιτικός, δεν έρχεται να σου πει, έλα γιατί θα σε κοροϊδέψω, έλα γιατί σου υπόσχομαι αυτά, σου λέω θα κάνω αυτό και αυτό. Και όταν βγήκε μετά, έχει το αυθαίρετο να κάνει ό,τι άλλο θέλει εκτός από αυτό που υποσχέθηκε.
0: Εγώ πώς μπορώ να τον εγκαλέσω στην τάξη?
1: Ακριβώς, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα τρόπο να τον εγκαλέσω στην υπόσχεση που έδωσε και δεν τήρησε.
0: Άρα γιατί να πάει τώρα, συγγνώμη.
1: Άρα εσύ γιατί που το κοστολόγησες, τι έκανες και δεν το έκανες?
0: Καλά, και τι έγινε, γιατί αυτά που κοστολογούνται γίνονται μήπως? Αυτά δεν είναι επικοινωνιακό, είναι αυτό.
1: Μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας. Συλλογαζί. Τα λέει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στον ίδιο ρυθμό τυρβάζει.
0: Γιατί τι διαφορά έχουν οι
1: μένες? Γιατί προφανώς όταν θα βγουν θα κάνουν τα ίδια
0: πράγματα
1: και τα απαράλλακτα.
0: Ευχαριστώ
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο επόμενος, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς στην κυρία Σοφία μας.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Αγκιαγκούλα.
0: Α, πώς και έτσι?
2: Βέβαια.
0: Αφού είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Με γίνονται επενδύσεις.
0: Πού? Πες μία.
2: Επενδύσεις να φέρεις μία τέτοια.
0: Πες μία.
2: Επενδύσεις δεν το είπε ο κύριος.
0: Πες μία.
2: Σοφία.
0: Σοφία, επειδή...
2: Πότε θα το κάνει.
0: Σοφία, επειδή είπες ότι συμφωνείς με τον Γιαγκούλα, πες μου μία εσύ. Γιατί ο Γιαγκούλας δεν με είπε.
2: Στο είπε, την Βασιλίσσα.
0: Δεν είναι επένδυση αυτό. Άλλο.
2: Τι είναι?
0: Μα υπάρχει αυτό.
2: Θα βάζει κάτι επένδυση, στο λεφτά του
0: επένδυση,
2: για να κάνει ένα ωραίο πράγμα. Δεν τον... επένδυση.
0: Αυτό θέλει να πάει, δεν τον υποχρεώνουμε εμείς.
2: Πώς θα πάμε να δίνει στα λεφτά του για να κάνει τον κήπεδο? Δεν είναι επένδυση.
0: Όταν θα το κάνει, γιατί ήταν να γίνει αλλά δεν έγινε, αλλά θα γίνει, το όταν γίνει, τότε.
2: Καλά, εσύ τώρα μην περιμένει να γίνει.
0: Ε, μπράβο.
2: Για να πούμε την αλήθεια.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Γήπεδο υπάρχει.
2: Γήπεδο ποιο?
0: Αν κάνει καινούριο γήπεδο αλλού, είναι επένδυση. Το κατάλαβες?
2: Δεν κατάλαβες. Θα γκρεμίσει αυτό το παλιό.
0: Γιατί να γκρεμίσει? Όχι, να μην το γκρεμίσει. Γιατί? Να πάει να κάνεις αλλού.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Σύγχρονο. Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Να πάει να κάνεις ένα σύγχρονο γήπεδο, να το κάνεις και εμπορικό κέντρο απ' έξω γύρω-γύρω, να το εκμεταλλευτείς, να είναι 50.000 θέσεων, γιατί ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει. Είναι όλη τη Μακεδονία, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ.
2: Ή αυτό που τώρα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκό.
0: Ο Ολυμπιακό. Α, το Παναθηναϊκό τη πλάκα είναι. Το Ολυμπιακό που θα κάνει 55.000 θέσεων.
2: Α, μπράβο.
0: Να σε είδε, σε βόλεψα πάλι. Πάλι σε βόλεψα, άντε πάλι.
2: Δεν θα είναι επένδυση.
0: Θα είναι επένδυση.
2: Σε
0: και σε κρατικό έδαφο.
2: Σε τι?
0: Σε κρατικό έδαφο.
2: Όχι, κρατικό.
0: Το γήπεδο του Ολυμπιακού δεν είναι το Ολυμπιακό.
2: Τι λες καλέ μου?
0: Ναι, καλέ σου.
2: Εδώ και 40 χρόνια τα πληρώνουμε όλα.
0: Εγώ,
2: ό,τι και τα ελληνικά, να γίνει,
0: τα ελληνικά ξέρετε λίγο πολύ όλοι. Δεν καταλαβαίνετε τα ελληνικά, είναι το γαμό, το ξέρεις. Σου είπα ότι είναι σε δημόσιο χώρο. Ο χώρος στο Καραϊσκάκι είναι δημόσιο γήπεδο. Είναι κρατικό.
2: Τι είναι?
0: Κρατικό.
2: Κρατικό.
0: Κρατικότατο, ναι.
2: Μόνο κρατικό δεν είναι.
0: Καλό βράδυ, Σοφία μου. Φιλιά.
2: Τη πάει ο Ολυμπιακός.
0: Βράσε μα τώρα. Θεάσε μα τώρα. Θεία τώρα. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι, εσύ.
3: Γεια σου, Πασχάλη. Δημήτρης Σαφάν.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Άκουσα και εγώ τον κύριο Γιαγκουλά. Σε παλαιότερες φορές που τον είχα ακούσει να μιλάει για αστυνομία και τάξη, συμφωνώ στα πάντα. Όταν ακούω όμως να μιλάει έτσι, ακούγεται σαν προσωπολάτρες και νομίζω ακούγεται λίγο επικίνδυνος.
0: Άμα είναι ο Γιαγκούλας επικίνδυνος, να μην πω εγώ τώρα ποιοι είναι επικίνδυνοι πραγματικά και όχι ο Γιαγκούλας.
3: Εντάξει. Νομίζω όμως δίκη κύριου Γιαγκούλα έχει καταντήσει έτσι η Ελλάδα.
0: Δίκη Γιαγκούλα?
3: Δίκη Γιαγκούλα, ναι.
0: Να. Γιατί το λες αυτό τώρα δηλαδή?
3: Τι γιατί ρε εσύ Πασχάλη,
0: όλοι εσύ όταν έφυγες από την Ελλάδα ρε Δημήτρη, άκουγες τον Κιαγκούλα και έφυγες?
3: Όχι.
0: Αλλά
3: εγώ
0: τι?
3: Έφυγα από Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Θέλεις να... μία-δύο προτάσεις θα σου πω. Εγώ τελείωσα πανεπιστήμιο.
0: Ωραία.
3: Νομίζω παλαιότερα σου είχα πει, προχωρήσαμε την οικογένεια, την ζωή μας μαζί με την γυναίκα μου, κάναμε και μια κορούλα.
0: Ωραία.
3: Επειδή για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορούσα να ακολουθήσω το επάγγελμα το οποίο σπούδασα,
0: ναι.
3: Κατέβησα για να πηγαίνω να δουλεύω σε χαμηλότερες εργασίες.
0: Μπράβο.
3: Για να έχω ασφάλεια, να μπορούμε ας πούμε να τα...
0: Ωραία. Και έφυγες από τη χώρα. Έφυγες από την Ελλάδα.
3: Ναι, γιατί δεν γινότανε. Αρχικά δεν βγαίνει οικονομικά... Και δεν άντεξα.
0: Μπράβο.
3: Αυτό το ξεφτιλίκι.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τώρα δεν είναι στη δική σου τη θέση, οι οποίοι δουλεύουν, ναι. Οικονομάνε και δεν έχουν την ίδια ανάγκη με σένα να φύγουν στο εξωτερικό.
3: Έτσι όπως το βλέπω, συγγνώμη, έτσι όπως το βλέπω, όσοι δουλεύουν όσο μπορούν τίμια βγαίνουν ίσα ίσα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βολεμένοι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσε, Δημήτρη, για να προλάβω του υπόλοιπου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είπαμε να κλείσει μόνο για ένα λεπτό ο καθένα για να προλάβουμε, γιατί έχουμε και Μιλτσακά και έχουμε και Μπόνι Τάιλερ. Έχουμε απ' όλα. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σα. Ένα λεπτό.
4: Πάλι καλά. Μπορεί να με κόψει, αν θε. Δεν υπάρχει θέμα. Ένα λεπτό.
0: Αν θε να κοπεί από μόνο σου, κόψω.
4: Όχι. Έχει πολλού τενεκέδε. Α είναι άλλο ένα κι εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι επένδυση. Η μεγαλύτερη επένδυση είναι, βγαίνουν και κάποιοι κεντρικοί και επιχειρηματίες, που είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμα κάθε κυβέρνησης και κάθε εξουσίας όταν είναι ελεύθερη, λέγεται η επιδίωξη της αυτάρκειας, ανάλογα με τις δυνατότητες του γεωγραφικού χώρου, παύλα κράτος, στο οποίο εξουσιάζει. Όταν μια χώρα απεμπολεί το δικαίωμα να έχει αυτάρκεια σε πράγματα που μπορεί, αυτή δεν είναι κυβέρνηση.
0: Μειοδότες.
4: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Σιγά μην καταλάβει.
4: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
4: Και να μην παρασύρεται από χαρακτηρισμούς.
0: Αναφέρεσαι σε τενεκέδες τώρα εσύ, μισό λεπτό τώρα.
4: Όχι, εγώ είμαι αρχιτενεκές. Εγώ είμαι αρχιτενεκές.
0: Ναι, για να μην σου πούνε ότι είσαι τενεκές, γι' αυτό φοβάσαι να μην σε κράξουν.
4: Δεν είμαι.
0: Αλλά τι.
4: Όχι. Μόνο εσύ θα με κράξεις. Αλλά άμα σου πω γιατί θα με κόψεις.
0: Ακριβώς, άρα δεν το λες, είμαι σε κόψη.
4: Γιατί θες τα νεκέδες, γι' αυτό με κόβεις.
0: Α, έτσι λες εσύ.
4: Αν με αφήσεις, ξέρεις ότι λέω
0: σωστά πράγματα. Ναι, εσύ, εσύ είπα και άλλη φορά, πλατιάζεις.
4: Δεν με αφήνεις.
0: Και κουράζεις. Γι' αυτό μην το παίζεις. Μην το παίζεις εσύ απαρθενά, άκου λίγο, μην το παίζεις. Έχεις όλο το ελεύθερο. Βλέπεις λοιπόν που δεν μπορείς να συζητήσεις με έναν άνθρωπο, δεν μπορείς. Θες να μιλάς μόνο εσύ, δεν γίνεται να μιλάς μόνο εσύ. Στο είπα και άλλη φορά και σου λέω, άκου λίγο, δεν ακούς, δεν συμμετέχεις.
4: Δεν ακούσω, δεν παίρνω για να ακούσω ρε.
0: Ωραία, καλό βράδυ και εμείς δεν θέλουμε να σε ακούσουμε. Τόσο πολύ απλά. Αφού δεν παίρνεις να ακούσεις, δεν συζητάμε εδώ πέρα να κάνεις μονόλογο. Άμα είναι μονόλογο, έλα εδώ πέρα σε μια εκπομπή, να σε βάλουμε στις 3 η ώρα, να μιλάς με τις νυχτερίδες και με τις αρκούδες, να δω τι συνεννόηση θα βγάλεις. Άμα είναι να μιλάς στον τοίχο, ο τοίχος θα σε ακούσει. Εσύ δεν θες ούτε μια αντιπαράθεση να σε κάνουν, ούτε ένα διάλογο να κάνεις. Το είπα και χθες. Παρακαλώ. Τελευταίος.
5: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
5: Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας ακούμε με έκο.
5: Μ' ακούτε?
0: Κλείστε από εκεί που μας ακούτε, σας ακούμε με έκο. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
5: Τώρα μ' ακούτε?
0: Εμείς σας ακούμε, αλλά σας είπα με ποιο τρόπο σας ακούμε. Πάμε. Δεν κλείνετε όμως από εκεί που μας ακούτε. Μπορείτε να το κλείσετε αυτό? Να μην το ξαναπώ, σας παρακαλώ, μην φέρετε σε δύσκολη θέση.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν καταλαβαίνόμαστε, δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Συγγνώμη, αλλά είπαμε να κόψουμε αυτό που ακούτε. Να κόψετε αυτό που ακούτε σημαίνει να κλείσετε το ραδιόφωνο ή να βγάλετε τα hands free ή τα bluetooth, τι έχετε, ξέρω και τα λοιπά, για να μπορούμε να μιλήσουμε. Ακούγεται μέκο. Το echo είναι η επανάληψη. Ψι. Και δεν μπορούμε να ακουστούμε. Αυτό. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Όχι τον αυτό που περιμένει. Τον εκπαιδευτικό μας. Επανομή Μηχανιώνα, Κερασιά, Αγγελοχώρη, μεσημέρι, απόλυτη ερημιά. Κίνηση έχει η Περαία, Κάπως είναι η επιβάτης και ελάχιστη η Αγία Τριάδα. Φυσικά ελληνικά δεν ακούς παρά μόνο ζεντονορωτού, δηλαδή τουρισμό του. Ας μην μιλάει για δημοθερμαϊκού, διότι δείχνει την ασχετοσύνη του. Για το λόγο του αληθές ας έρθει οποιασδήποτε να τον ξαναγήσω στην ιστορική πρωτεύουσα του δημοθερμαϊκού. Σκλιά θα βρει. Ανθρώπους σπανίως. Κάποιες κυρίες, καλό είναι να μην μιλούν για επενδύσεις όταν τα παιδιά τους έφυγαν στο εξωτερικό διότι δεν έβρισκαν δουλειά. Και πολύ σωστά λες για την κυρία Σοφία. Γιατί η κυρία Σοφία λέει, αλλά τα παιδιά της είναι έξω, στο εξωτερικό. Και πολλοί είναι από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι βγάλτε ρε παιδιά αυτές τις παροπίδες της ρημάδας. Νίκος Μιλτσακάκης, Νίκ Μιλ, κατά κόσμον. Έλα ρε Νίκο.
6: Καλά ρε Πασχάλη.
0: Τι γίνεται, μην συνεχίζεις.
6: Μην μου συγχύσεις αγόρι.
0: Μην μιλάς λίγο, μην μιλάς. Δεν συγχύζουμε καθόλου. Δεν με συγχύζουμε ποτέ.
6: Ναι,
0: όποιος νομίζει ότι συγχύζουμε, νομίζω ότι την εντύπωση δεν πάει καλά. Λοιπόν, ναι. Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έλα Νικό, έχεις 5 ολόκληρα λεπτά.
6: Να παίξω υπεύθυνα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν παίξεις υπεύθυνα.
6: Το Γιαγκούλα δεν τον άκουσα δυστυχώς.
0: Καλύτερα, προχώρα παρακάτω.
6: Όχι, απλώς θα πω ότι.
0: Προχώρα παρακάτω. Αφού δεν τον άκουσες, δεν έχει.
6: Όχι, θα πω ότι. Άλλο. Στο τέλος θα το πάτε.
0: Μα δεν λίγο... τον άκουσες, να πεις τι. Νίκο, συγγνώμη, δεν τον άκουσες, τι να πεις.
6: Όχι, ρε, τι είπε ο Γιαγκούλα, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω τι λέει ο Γιαγκούλα κάθε μέρα, χωρίς να τον ακούσω.
0: Άκουσες τι είπες.
6: Πάμε λίγο στο μάτι της Γαλλίας, ξεκινάει η ώρα.
0: Μαζέψω να μην σε μαζέψω εγώ τώρα. Λέγε.
6: Να μιλήσω.
0: Μίλα, εσύ μιλάς, δεν μιλάω εγώ.
6: Ευχαριστώ.
0: Μπα.
6: Λοιπόν.
0: Είσαι κυβγενικός.
6: Πάντα. 11 η ώρα.
0: Το πρωί.
6: Σε λίγα λεπτά. Γαλλία, Μαρόκο. Έχει δύο στο Μαρόκο που και αυτοί μαλώνουν με τις γυναίκες τους. Ο ένας λέγεται, γράψτε τα λίγο, αλλιώς τον γράφω να παίζει στο κάρδι, είναι ο Μι Ελ Χανούς. Μέσο επιθετικός, Μι Ελ Χανούς, και άλλος είναι ο Ισά Διόπ, ο οποίος παίζει στη Φούλαμ. Και οι δύο είναι υποψήφοι για κάρτες. Και οι δύο μαζί δίνουν 18, ο καθένας μόνος του δίνει 4,5. Ξαναλέω τα ονόματα. Μι Ελ Χανούς και Ισά Διόπ. Mm-hmm. Αυτούς τους δύο. Θα ποτάρουμε μονά, όπως δεν τα βάζει και διπλά, έτσι. Μαζί, διάδα. 18. Θα τα παίξω και μονά και διάδα.
0: Αυτό τώρα. Το παίζουν όλες οι εταιρείες.
6: Όλες.
0: Α, ναι.
6: Όλες οι εταιρείες. Mm. Συστήχημα, επειδή ανέφερες πριν, είναι 18 η απόδοση αυτή τη στιγμή που το έπαιξα εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο.
0: 18 απόδοση,
6: και τα δύο.
0: Α, αν βάλεις και τα δύο, αυτό που το λεγόμενο bet builder. Έτσι.
6: Ναι, είναι 4,5 και 4,70 κάπου εκεί.
0: Ξέρω απ' έξω κάνω όταν τα διαβάζω.
6: Λοιπόν, και πάμε λίγο στο αυριανό και στο μεθαυριανό θα παίξουμε και τα δύο ματς, γιατί δεν έχει αγώνες. Ισπανία-Βέλγιο, ο κωδικός είναι 125.
0: Αυτό είναι αύριο.
6: Αύριο, ναι. Όχι, αύριο δεν έχει μάτς. Μεθαύριο.
0: Γιατί το λες από σήμερα.
6: Γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή, ρε Πασχάλη.
0: Γιατί τι είναι αύριο.
6: Αύριο Παρασκευή. Έχω χάσει μέρες λόγω
0: του. Γελά ο Εμίλιος, έχει ξεκαρδιστεί.
6: Δεν ξέρω, Εμίλιος από τα νοσοκομεία που τρέχω όλη τη μέρα. Άστε, εντάξει. Έχω χαζέψει κι εγώ. Άστε, εντάξει. Έχεις δίκιο απόλυτο. Οπότε θα το δώσουμε.
0: Ναι, αυτό αύριο. Γιατί θα χαθεί αυτό.
6: Ναι, γιατί θα το δώσουμε. Να σου πω κάτι. Αυτό το ποσοστό όμως θα φτάσει αύριο το βράδυ. Ενώ τώρα δίνει, ας πούμε, 5,80, θα φτάσει γύρω στο 4,60. Τέλος πάντων, δεν το δίνουμε. Okay.
0: Θες να το δώσεις, δώσ' το ρε παιδί μου, αλλά θα σου λέω επειδή είναι μακριά και αυτό.
6: Ξέρω τι κάνουν, π.χ. αυτή τη στιγμή παίζουν ένα σου το Γιαμάλ, αύριο θα παίζουν δύο σου το Γιαμάλ.
0: Υπάρξει το και βάλε, ωραία, πες.
6: Ωραία, πάω γρήγορα και τα λέω. Ισπανία-Βέλγιο, 125 είναι ο κωδικός. Γιαμάλ ένα σου στην εστία. Ο Ιαρθάμπαλ ένα σου στην εστία. Λουκάκο ένα σου στην εστία. Και τρεις από Κρούσο Κουρτουά. Αυτό είναι από το μάτι της Ισπανίας. Και πάμε στο μάτι της Νορβηγίας στην Αγγλία. Ένα σούτο Κένι στην εστία, ένα ο Χάλαντ και δύο αποκρούσεις ο Πίκφορντ.
0: Ναι.
6: Απόδοση 5,80. Αυτό αύριο το βράδυ θα το ξαναδούμε και θα σου πω ότι η απόδοση
0: μήπως,
6: δίνει.
0: Μήπως αλλάξει αυτό εννοείς, έτσι.
6: Κατέβει κάτω από 5. Και μετά τους παίζει, ξέρεις τι κάνουνε. Ας πούμε σήμερα τους παίζει ένα σούτ στην εστία. Αύριο τους παίζει μόνο δύο σούτ στην εστία. Δεν μπορείς ένα σούτ, κατάλαβες. Mm-hmm. Έτσι κάνουν εταιρείες και λογικό ένα και ήταν το συμφέρον τους. Γιατί είναι πιο δύσκολο δύο σούτ στην εστία, έτσι. Εμείς θα το παίξουμε από σήμερα, που το άκουσε και πρόλαβε, θα το πω γρήγορα, για μάλλον να σώσει την αιστεία. Ο Ιαρθάπαλε να σώσει την αιστεία, Λουκάκου το ίδιο στην αιστεία και τρεις θα αποκρούσουν Κουρτουά. Και στο άλλο στο μάτι Νορβηγία, ένα σου το Κέιν αιστεία, ένα Χάλαν στην αιστεία και ο Πίκφορντ δύο αποκρούσεις. Η απόδοση είναι 5,80. Αύριο το βράδυ θα σου πω πόσο πήγε η απόδοση. Και τους παίκτες που είπαμε τους άλλους, τους Μαροκινούς, μονούς, βάλτε τους σε λίγο ξεκινάει.
0: Τον Διόπ δεν τον βλέπω, φίλε. Αλλιώς λέγεται ο Διόπ, μήπως.
6: Η Σαν Διόπ δεν τον έχει δεκάδα.
0: Τον, όχι δεκάδα. Τον Κανούς τον βλέπω. Τον Διόπ δεν τον βλέπω, φίλε.
6: Στη θέση που παίζει έχει Μπαπέ.
0: Παιδί μου, σου είπα από αυτού που λες, γιατί εγώ βλέπω σε άλλη εταιρεία τώρα.
6: Ναι.
0: Και δεν τον είπε, τον έχει με άλλο όνομα, ρε φίλε, και αυτό λέω.
6: Η Σαν Διόπ. Η Σαν με δύο σίγμα. Δεν τον έχει.
0: Ναι, κατάλαβα, όχι, δεν τον έχει.
6: Άμα δεν τον έχει, σίγουρο είναι.
0: Εντάξει.
6: Κοίταξε, εταιρείες τελευταία στιγμή από τα ποταρίσματα και αυτά.
0: Αυτή και είδη του Μαρόκου δεν είναι.
6: Δεν άκουσα, Πασχαλέ.
0: Και αυτό του Μαρόκου δεν είναι.
6: Μαρόκου και ίδιο, ναι. Α, δεν τον βρίσκει.
0: Τι θέση έχει αυτός?
6: Από το center back.
0: Όχι, δεν τον έχει.
6: Και δεν τον έχει.
0: Εκτός αν τον έχει με άλλο όνομα, ρε φίλε.
6: Πολλές φορές το κάνουν και αυτό, γι' αυτό καμιά φορά. Ναι, Διόπ. Παίζει δίπλα του ο Μαζραουί.
0: Μαζραουί είναι back.
6: Ναι, δίπλα του παίζει ο Διόπ. Ο Χακίμι δίπλα στο Χακίμι παίζει.
0: Πρόσεξε λίγο τώρα. Εδώ έχω εγώ Ριάντ, Άμπραμπατ, Μαζράουι, Μπελαμαρί,
6: ναι.
0: Εντινιέ,
6: ναι.
0: Αϊναουί, Μπουάντι, Κανούς, τον Κανούς το βρήκαμε, Σμπάι, Ουναχή, Ουαχντί, Γιασίν, Ταλμπί, Αμάιμουνι, Ραχίμι, Χακίμι, Ελκαμπί και Διάθ.
6: Τελευταίο πώς τον είπες?
0: Διάθ.
6: Διάθ.
0: Ναι, Διάθ.
6: Ουσιαστικά ο Ντίας παίζει μπροστά, σέντερφορ. Ή Αλκαμπή ή ο Ντίας θα ξεκινήσει όμως. Δεν παίζει ο Αλκαμπή από την αρχή.
0: Ναι.
6: Ο Ντίας ξεκινάει. Αλλά ουσιαστικά ναι, σου κάνουν, δηλαδή ξεκινάει από πάνω τους παίχτες. Δίνει ας πούμε 4% σε παίχτη, σε άλλον 3,5, σε άλλον 5 σε επηρεάζει, ναι, με το ποσοστό. Κατάλαβες. Και νομίζω, ναι, ότι πιο εύκολα θα βγει εκείνος, ρε παιδί μου. Νομίζεις εσύ.
0: Okay.
6: Δουλειά τους είναι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ στον τον κόσμο.
0: Ναι, κάτσε να ακούσεις τώρα την κομματάρα.
6: Μπορεί, Τάιλερ.
0: Βέβαια.
6: Μαζί με αυτή μεγάλωσα.
2: Και εσύ. Καλό βράδυ, Κυρσάκα, άγγε,
6: πα, πα, πα, τι με έβαλε.
0: Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι με Μπόνι Τάιλερ. Ίσως το καλύτερο της για μένα προσωπικά τραγούδι. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα και τον Εμίλιο. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, κυρίες και κύριοι, που θα μεταδώσει απευθείας στο Μετρόπολης τον αγώνα Γαλλίας-Μαρόκου. Γεια σας.
2: Αντεμπάει, πουλάκι!

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.